τα φιλιά. Μουα. Λόγια.

Έλα κοντά. Τον κόσμο κρύψε. Τον κόσμο αυτόν που μου ζητάει πολλά.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Σας κάναμε φινάλε καταπληκτικό, πάμε.
1: Βάλε στο μαγνητόφωνο τα λόγια που γουστάς. Σκέψου την ώρα που τη ρεβάνς θα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

Για θυμίσου καλά, μήπως έχεις χαθεί μέσα σε δρόμους που καίνε. Βάλε εσύ μια φωνή, κι αν δεν είμαι εκεί, πάρε.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στη Σαλαμίνα μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χτες στα Περιστέρια. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν ωστόσο σε επιφυλακή, καθώς υπάρχουν διάσπαρτες εστίες και καπνοί, με τον κίνδυνο αναζωπηρώσεων να παραμένει. 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εγκλωβισμένοι στο σπίτι τους, ενώ 9 υπέστησαν εγκάβματα. Κτίρια και οχήματα έχουν υποστεί επίσης σοβαρές ζημιές. Στη Σαλαμίνα το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, όπου θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την άμεση επιδιόρθωση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων. Ευθύνες επιρρύπτουν στην κυβέρνηση τα κόμματα του. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για την ανάγκη νέου σχεδιασμού στην πολιτική προστασία, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος καταλογίζει ευθύνες για ελλείψεις σε προσωπικό, μέσα και πρόληψη. Η Ελληνική Λύση χαρακτηρίζει την κυβέρνηση επικίνδυνη για τη χώρα, επικρίνοντας τους χειρισμούς της στην αντιμετώπιση σε προσωπικό, μέσα και πρόληψη.

0: κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών λόγω του καπνού. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές στην Κακή Βίγλα, στην Κρίτσα Λασιθίου και στην Βλιχάδια Καλύμνου. Πάνω από 3.600 στρέμματα καμένης έκτασης κατέγραψε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κοπέρνικου στη Σκύρο. Η ένταση των ανέμων αναμένεται να υποχωρήσει σημαντικά σήμερα, ωστόσο ισχύει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια και ακόμη 18 περιοχές της χώρας. Στην κατηγορία κινδύνου 3 περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων Βιωτία, Φωκίδα, Φθιώτιδα, Πελοπόννησος, Θράκη, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Ανατολικό Αιγαίο. Πυροσβεστικό Air Tractor πραγματοποίησε προσταλάσσωση νότιο-ανατολικά του Αστεγού κατά τη διάρκεια υδροληψίας. Ο πιλότος διασώθηκε σώος από σκάφος του λιμενικού. Στο μεταξύ, η ειδική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι πληγέντες από τη δασική πυρκαγιά στο Δήμο Κασάνδρας Χαλκιδικής μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για παράταση της προσωρινής διαμονής έως και την Τετάρτη 19 Αυγούστου, λειτουργεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Κυβερνητικό κλιμάκιο σήμερα θα μεταβεί στη Σίβηρη για αυτοψία. Δύο σοβαρά περιστατικά καρδιακής ανακοπής από πνιγμό σημειώθηκαν χτες στην παραλία της Αγίας Τριάδας με θύματα ένα 18χρονο άντρα και μία 60χρονη γυναίκα. Χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση διασωστών και γιατρού του ΕΚΑΒ, οι δύο λουόμενοι διασώθηκαν και διακομίστηκαν σε εφημερεύω νοσοκομείο. Στην διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μαζικές επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους σε Ρωσία και Ουκρανία σε μια νέα επικίνδυνη κλιμάκωση του πολέμου. Στη Ρωσία 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Ροστόφ, ενώ ακόμη 6 σκοτώθηκαν σε άλλες περιοχές. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι καταρρίφθησαν 822 ουκρανικά ντρόνς. Στην Ουκρανία 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 14 τραυματίστηκαν μεταξύ άλλων σε Χαλιβουργείο στο Κριβί Ριχ, που ανέστειλε μέρος της λειτουργίας του. Ζημιές καταγράφηκαν και σε άλλες περιοχές. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία θα στραφούν σε νότιους, νότιο-ανατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζη Δημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλημέρα και χρόνια σας πολλά, χρόνια πολλά για την Παναγία μας, να έχουμε τη βοήθεια της όλη μας. Καλημέρα, Δευτέρα σήμερα, 17 Αυγούστου, ρίχνω μια σύντομη ματιά στο χάρτη, στην Google Map και τη βλέπω. Νομίζω ότι είμαστε οι μόνοι στην πόλη που κυκλοφορούμε τουλάχιστον, αν και από ό,τι είδα στο μετρό ήμουν εγώ και άλλοι 2-3 στη δουλειά, σε βάρδια. Πόσο όμορφα αυτά τα πρωινά, πόσο ωραία. Αν μας ακούτε, στείλτε μας μήνυμα, θα σας απαντήσουμε, θα σας βάλουμε στην παρέα. 693-007-8228 και τι υπέροχες μουσικές. Να ευχαριστήσω τα κορίτσια μας που τις επιμελούνται και τα αγόρια μας. Παρέα, δεν είμαι μόνη, εγώ στο στούντιο έχω παρέα, έχω αυτό το προνόμιο. Νίκος Κακαρίκος μαζί μας στην επιμέλεια του ήχου, αλλά όπως ακούσατε και η πολύ καλή συνάδελφος, στα Δελτία Ειδήσεων είναι η Νίκη Χατζηδημητρίου.

Αυτή την ώρα λοιπόν βλέπουμε ότι άνετα κινείσαι στην πόλη χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα και με ένα πάρα πολύ ωραίο έτσι δροσερό αεράκι, αν και από σήμερα αναμένεται υποχώρηση των μελτεμιών, θα έχουμε μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, αλλά δυστυχώς και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς. Έτσι ξεκινάει η εβδομάδα. Χρειάζεται λοιπόν να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, το λέει, το ξαναλέει η πυροσβεστική, το λέει η πολιτική προστασία. Δεν κάνουμε άσκοπες ενέργειες, οτιδήποτε προκαλεί σπινθήρα, εγώ θα σας πω, είτε είναι η περιοχή μας σε υψηλό κίνδυνο 3, 4 και 5, είτε δεν είναι. Αν μπορούμε να τα αποφύγουμε, ας το αποφύγουμε. Αυτή την εποχή, τουλάχιστον ο Αύγουστος, είναι περίεργος μήνας, μη σας πω και το Σεπτέμβρη. Ο καιρός λοιπόν σήμερα θα είναι αίθριος, γιατί όχι, στις περισσότερες περιοχές της χώρας το θερμόμετρο τοπικά θα φτάσει έως και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Σε εμάς στη Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 33. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, γιατί είναι σε κίνδυνο συναγερμό η περιοχή του Εύρου, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από εκεί και έπειτα από Αττική και κάτω περιοχές. Συνολικά 25 περιοχές είναι με υψηλό δίκτυο επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς.

Να πάμε με τα ευχάριστα. Το είδα πρωί-πρωί και δεν φαντάζεστε, δεν μπόρεσα το βράδυ να το δω. Ταξίδευα, επέστρεφα κι εγώ. Να σας πω για την επιστροφή. Επιστροφή αυτή την ώρα δεν φαίνεται να έχουμε, αλλά και χθες το βράδυ τα πράγματα δεν ήταν ιδιαίτερα ζόρικα. Εμείς επιστρέψαμε από ασπροβάλλητα. Είπαμε, όχι, θα συναντήσουμε στο Σταυρό. Δεν συναντήσαμε τίποτε και το ρολόι έδειχνε 7. Ανάλογη εικόνα είχε και φίλη μου που επέστρεψε από την Αγία Τριάδα προς την Θεσσαλονίκη. Ας μην επιστρέψουμε όλοι μαζί, εγώ θα σας πω, και αν μπορείτε να απολαύσετε μερικές ώρες ακόμη, κάντε το. Λειτουργήστε με στρατηγική, ξέρετε, η επιστροφή είναι με στρατηγική. Δεν φεύγουμε την ώρα που φεύγουν όλοι, την ώρα που υποψιαζόμαστε ότι δεν θα φύγει κανείς. Τότε φεύγουμε. Μία ματιά σε Google Map θα μας βοηθήσει και θα φύγουμε. Τι παίρνουμε μαζί μας, τα θετικά και όμορφα της ημέρας για να αντέξουμε μία ακόμη εβδομάδα που ξεκινά. Καραλής, Εμμανουήλ Καραλής, έχουμε δεύτερο διαδοχικό ασημένιο μετάλλιο. Όπως το 2024 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στη Ρώμη, έτσι και φέτος, αυτό του Μπέρμιγχαμ, ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Αλμέ Πικοντό με καλύτερη επίδοση τα 6 μέτρα. Για ακόμη μια φορά βρήκε μπροστά του το Σουηδό Superstar και κάτοχο του παγκοσμίου ρεκόρ, το μόνο Ντουμπλάντιτς, που με επίδοση 2-15 στέφθηκε για τέταρτη φορά πρωταθλητής Ευρώπης στο Αλμέ Πικοντό στον Ανοιχτό Στίβο. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Γάλλος Μπατίστ Θιερί με άλμα στα 5.85. Βέβαια, αυτά θα μας τα πει σε 2 ώρες όμως από τώρα ο συνάδελφος ο Θοδωρής Χατζιπαντελής. Τι είπε ο Εμμανουήλ Καραλής? Πεινάω πολύ για τα επόμενα μετάλλια, εννοούσε, που έρχονται. Δεν υπάρχει ύψος που να με φοβίζει πια, έτσι είναι. Έχει πάρει πλέον τον αέρα. Μάλιστα, όταν το ρώτησε δημοσιογράφος, με τι βαθμό αξιολογείς και βάζεις τον εαυτό σου. Η απάντησή του ήταν ορθή κοφτή. 10, αλλά όχι με τόνο, γιατί έρχονται τα καλύτερα. Περιμένουμε, Εμμανουήλ Καραλή. Περιμένουμε.

Και ξέρετε, αυτές οι επιτυχίες, καλός ή κακός, δεν είναι υπόθεση του ενός. Είναι κάτι πιο ομαδικό και δεν εννοώ όσους τον προπονούν, τον προπονητή του και την προπονητική του ομάδα, τους χορηγούς του, τους φορείς, την πολιτεία που μπορεί να είναι γύρω του, όχι. Μιλάω για έναν πιο στενό κύκλο που είναι γύρω του, που είναι δίπλα του και που κάνει η δουλειά μαζί του, συγχωρήστε με, για πολλά χρόνια. Μια δουλειά που ξεκινάει από τα μικρά τα του, έτσι λοιπόν, ακούστε τι είπε στη συνέντευξή του. Όταν πιστεύει ένας αθλητής και όταν πραγματικά έχει μια ομάδα γύρω του από ανθρώπους και την οικογένειά του και τη σύντροφό του και όλη τη θετική ενέργεια, πραγματικά και όταν δεν πιστεύεις, σου δίνει τη θετική ενέργεια που σε κάνει να ξεπερνάς τον εαυτό σου. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, είπε ο Εμμανουήλ Καραλής. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που ξενύχτησαν για να δουν τον αγώνα μου. Έκανα όλο το γύρο του σταδίου. Όσο έκανε ο Μίλτος, εννοεί ο Τεντόγλου, ο κολλητός του, που τους βλέπουμε μαζί στο διαδίκτυο και εδώ ισχύει και το δείξε μου το φίλο, θα σου πω ποιος είσαι. Είναι δύο εξαιρετικά παιδιά. Δύο νέοι που εκτός από μας κάνουν περήφανους γιατί δίνουν μετάλλια στην Ελλάδα και φουσκώνουμε περηφάνεια ως Έλληνες, μας διδάσκουν ήθος. Εγώ λέει έκανα το διπλό από το Μίλτο Τεντόγλου. Τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Είμαι έτοιμος για μεγάλα πράγματα. Δεν έχω βάλει στο μυαλό μου όριο για το εάν υπάρχει ύψος που να τον φοβίζει. Είπε τίποτα. Δεν υπάρχει ύψος που να με φοβίζει πια. Δεν θέλω να βάζω όρια σε αντίθεση με την αρχή που κάποιοι πήγαν να του κόψουν τα φτερά. Κατάφερα λέει να αποδείξω στον εαυτό μου ότι πρέπει να τα βλέπεις θετικά. Οτιδήποτε έχεις βάλει στο μυαλό σου μπορείς να το καταφέρεις. Ας κρατήσουμε λοιπόν αυτό. Τα βλέπουμε όλα θετικά. Μπορούμε αυτό που έχουμε στο μυαλό μας και το λέει η υπερδίκουλα μας να τα καταφέρουμε.

πέρα από τον Καραλή, πώς θα σας πάω στο μετρό? Να σας πάω, γιατί είπαμε ότι ξεκίνησε η μέρα μας. Εγώ το μετρό πήρα, πολύ ωραία, πολύ γρήγορα ήρθα. Τι γίνεται όμως με την Καλαμαριά, σαν αργούμε λίγο μας φαίνεται? Έκανε μια ανάρτηση λοιπόν στο TikTok ο Διευθυντής Λειτουργίας και Συντήρησης του Μετρό Θεσσαλονίκης, ο Γιώργος Ζηγογιάννης, στο πλαίσιο μιας διαδικτυακής εκπομπής στο TikTok. Όπως εξήγησε ο κύριος Ζηγογιάννης, η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι η επέκταση προς την Καλαμαριά δεν αντιμετωπίζεται ως ένα αυτόνομο έργο, αλλά πρέπει να ενταχθεί πλήρως στο υφιστάμενο σύστημα. Θα κληθεί, λέει, η επέκταση Καλαμαριάς να συλλειτουργήσει σαν ενιαίο δίκτυο με την πιστοποιημένη βασική γραμμή και έτσι όλα τίθενται εκ του μηδενός. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Πρέπει από την αρχή να αποδειχθεί η ασφάλεια του ενιαίου συστήματος. Ναι, δηλαδή, έχουμε δοκιμάσει αυτό που τώρα είναι το υφιστάμενο που είναι σε λειτουργία, έχουν γίνει τα δοκιμαστικά ασφαλείας, όμως όταν κουμπώσει και η Καλαμαριά πάνω που έχει κουμπώσει δοκιμαστικά, θα πρέπει να κάνουμε όλα τα δοκιμαστικά ασφαλείας για να είμαστε σίγουροι ότι λειτουργεί άψογα το σύστημα. Η διαδικασία αυτή, όπως ανέφερε, είναι εξαιρετικά απαιτητική και χρονοβόρα, καθώς το πλήθος των δοκιμαστικών δρομολογίων και ελέγχων είναι πολύ μεγαλύτερο και περιλαμβάνει σύνθετα σενάρια λόγω της διεύρυνσης του συνολικού δικτύου. Τι περιλαμβάνουν τώρα οι εξαντλητικές δοκιμές? Προκειμένου να δοθεί η τελική έγκριση για την εμπορική χρήση και την επιβατική λειτουργία του έργου, απαιτεί τη λήψη πιστοποιήσεων τόσο για την επάρκεια του συστήματος, όσο και για την επάρκεια των διαδικασιών του λειτουργού. Οι δοκιμές δεν περιορίζονται μόνο στην ομαλή καθημερινή κυκλοφορία των σειρμών. Θα συνεχιστούν και, όπως μας έχουν πει, πριν από την έκθεση, μετρό στην Καλαμαριά θα έχουμε, ενώ δρομολογούνται τάχιστα όλες οι διαδικασίες για να αποκτήσουν και οι δυτικές νοικίες τη δική τους γραμμή μετρό.

Χρόνια πολλά είπαμε, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά τιμήσαμε τη μεγαλόχαρη, το Πάσχα του καλοκαιριού που λένε. Η Τίνος εννοείται κατακλείστηκε, είναι ο μοναδικός προσκυνηματικός τουρισμός, ο οποίος δεν έχει πληγεί από καμία κρίση, είτε είναι οικονομική, είτε είναι ιατρική όπως με τον COVID, παρουσία πλήθους κόσμου, βούλεξε στην κυριολεξία η Τίνος, χτύπησε και πάλι η καρδιά της χριστιανοσύνης, Έλληνες αλλά και όχι μόνο Έλληνες, πιστοί από κάθε γωνιά της Ελλάδας, είτε είχαν κάτι τα ταματά τους, είτε δεν είχαν κάνει, είτε γονιπετής, είτε πεζοί, κατέληξαν να προσκυνούν την εικόνα της Παναγίας, να προσεύχονται για το δικό τους θέλημα να γίνει πράξη. Τα ξενοδοχεία στην κυριολεξία βούλιαξαν, η πληρότητα ήταν σχεδόν στο 100% και αναφορικά με τη λειψιδρία, ένα θέμα για το οποίο είχαμε αναφερθεί και εδώ στον 102 FM στην αρχή του καλοκαιριού, η Τίνος είχε τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, πλέον δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Βέβαια για μας, η δικιά μας Τίνος εδώ στη Βόρεια Ελλάδα είναι η Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Τασούλα, πραγματοποιήθηκαν φέτος οι εορταστικές εκδηλώσεις. Μάλιστα, είδαμε στις πλαγιές του βουνού να κατακλείζεται από κόσμο, από κατασκηνωτές. Υπήρχαν βέβαια μέτρα για την πρόληψη των πυρκαγιών. Έφθαναν πολλοί προσκυνητές από κάθε γωνιά της Ελλάδος. Ενημερώθηκαν για το τι πρέπει να προσέξουν. Αυτό που προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν μια συγκινητική στιγμή, μια ιδιαίτερη στιγμή. Ήταν αφιερωμένη σε δύο μαθητές από το μακροχώρι της Συμμαθίας. Τιμήθηκε ιδιαίτερα η μνήμη των 21 μαθητών του Λυκείου του Μακροχωρίου που το 2003 είχαν χάσει την ζωή τους εκείνο το φοβερό τροχαίο στα Τέμπη, και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τίμησε δύο μαθητές από το Λύκειο του Μακροχωρίου. Επέδωσε τιμητικές διακρίσεις στην Εκατερίνη και τον Πέτρο, που είναι αριστούχοι μαθητές της Δευτέρας Λυκείου Μακροχωρίου, στο πλαίσιο του θεσμού που διατηρεί ζωντανή τη μνήμη των παιδιών. Εμείς θα ευχηθούμε αυτά τα παιδιά του χρόνου να τα συναντήσουμε ξανά, τότε που θα βγαίνουν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων ως αριστούχοι, να δούμε σε ποιες σχολές πέρασαν και να τους ευχηθούμε και καλή πορεία, καλή δύναμη μέχρι τότε. Έχουν ακόμα ένα χρόνο ζεστό μπροστά τους. Δεν ήταν βέβαια τα μόνα σημεία που τίμησαν την Μεγαλόχαρη και που δεν τιμήθηκε. Σε 59 διαφορετικά σημεία σε ολόκληρη τη Θεσσαλία. Στη Λέσβο, η Παναγία Ευρεφοκρατούσα στην Αγιάσο της Λέσβου βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος το 15 Αύγουστο. Με την εικόνα της Παναγίας που η παράδοση θέλει να φιλοτέχνησε ο Ευαγγελιστής Λουκάς και μετέφερε στο νησί ο μοναχός Αγάθωνας τον 9ο αιώνα, η εικόνα που έφερε τη δημιουργία της Εκκλησίας και η Εκκλησία τη δημιουργία του χώρου. Μήτυρ Θεού Αγία Σιών εγγραφεί η εικόνα, εξού και το όνομα του χωριού Αγιάσος, όπως μετεξελίχθηκε με γλωσσική μεταφορά. Να μην ξεχάσουμε, να μην αδικήσω τη Δυτική Μακεδονία. Εκεί αναβιώνουν μοναδικά έθιμα το 15 Αύγουστο. Οι καβαλάριδες, οι προσκυνητές της Χιάτιστα, εξαιρετικά εντυπωσιακό έθιμο. Ο τρανός χορός στη Βλάστη, ο εορτασμός της Μεγάλης Παναγίας Σαμαρίνα. Όλα αυτά προσελκύουν χιλιάδες επισκέπτες, αλλά προπάντων πιστούς. Πιστούς που θέλουν να ανάψουν το δικό τους κεράκι στη χάρη της, να μας δίνει δύναμη και κουράγιο να αντέχουμε.

0: Κάναμε μια ωραία μουσική ανάπαυλα. Να πάμε τώρα έτσι λίγο στα πιο ζεστά, στα πιο βαθιά της επικαιρότητας. Δυστυχώς και σήμερα έχουμε σε εξέλιξη μέτωπο πυρκαγιών. Εμείς όμως θα ξεκινήσουμε από τη Χαλκιδική. Στην παρέα μας θα βάλουμε την πολύ καλή συνάδελφο, τη Λία την Χριστάρα, η οποία παρακολουθεί από την πρώτη γραμμή και το μέτωπο της φωτιάς μεταξύ πολλών πολλών άλλων. Λία, καλή σου ημέρα. Συνηθισμένη από τα μεσημεριανά. Καλή σου ημέρα και χρόνια πολλά. Καλή Παναγία και ότι ποθείς τα καλύτερα για σένα και την οικογένειά σου.
1: Καλημέρα. Να είσαι καλά, Ελένη μου.
0: Και στο ραδιόφωνο.
1: Χρόνια πολλά σε όλους. Δύσκολη αυτή η εβδομάδα. Για πολλούς είναι εβδομάδα επιστροφής από άδειες.
0: Εσύ πήγες κάπου?
1: Γενικά, τέλος πάντων, δεν προσαρμόγησε. Εγώ πήγα φυσικά. Έχει καιρό που γύρισα.
0: Όχι, για χθες λέω, για το Σαββατοκύριακο. Πετάχτηκες έτσι κάπου παρά έξω. Στην επιστροφή δυσκολεύτηκες?
1: Είμαι από τους τυχερούς που έχω, τέλος πάντων, ένα μέρος και πηγαίνω. Η επιστροφή δεν ήταν δύσκολη, να σου πω την αλήθεια.
0: Αυτή την εικόνα έχω κι εγώ.
1: Ότι ή κατά κύματα γυρνούσε ο κόσμος, ή φαίνεται ότι κάποιοι κάθισαν πριν το δηλαδή τη βδομάδα πριν το 15 Αύγουστο. Και κάποιοι επέλεξαν να καθίσουν τη βδομάδα μετά το 15 Αύγουστο.
0: Και ίσως, κάποιοι επέλεξαν να μην ταλαιπωρηθούν και έκαναν κάτι πιο έξυπνο, πιο πονηρό. Βάλαν και μία μέρα ακόμη. Σου λέω, θα γυρίσω την Δευτέρα το βράδυ, που δεν θα βρω τόσο κίνηση μπροστά μου.
1: Όποιος μπορεί και το κάνει αυτό, ναι, δεν το συζητάω. Είναι ό,τι καλύτερο. Πάντως, όχι, είχε κίνηση, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είχε καθόλου. Δηλαδή, ποτηλιάτισμα καθόλου. Γυρίσαμε πάρα πολύ καλά, εγώ δηλαδή από το δεύτερο πόδι. Και τώρα δεν ξέρω και εάν επαιρέσει, αλήθεια είναι. Και η φωτιά που είχαμε την Παρασκευή στο πρώτο πόδι, γιατί και εσύ ξέρεις πολύ καλά από τα ρεπορτάζ ότι η μεγαλύτερη κίνηση είναι στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουντελιανών λόγω του πρώτου ποδιού. Γιατί
0: ακριβώς.
1: Το δεύτερο πόδι έχει την επιλογή να πάει από τον πολυγύρο. Οπότε δεν ξέρω αν επηρέασε και αυτό τη χθεσινή επιστροφή, δηλαδή ότι ο κόσμος την Παρασκευή έφυγε από το πρώτο πόδι, από ένα μεγάλο μέρος του πρώτου ποδιού λόγω της φωτιάς. Και δεν ξαναγύρισε ή γιατί είχαν τελειώσει ίσως οι διακοπές.
0: Νομίζω είναι λίγη η εικόνα που έχω από το ρεπορτάζ, γιατί εγώ χθες, ας πούμε, δούλεψα και κατά ανάγκη για να στήσουμε την εκπομπή. Οπότε συνομίλησαμε πάρα πολύ κόσμο. Η εικόνα που έχω είναι ότι ελάχιστοι είναι αυτοί που φύγανε και συνήθως είναι οι τουρίστες που έλεγαν οι διακοπές τους. Οι υπόλοιποι ξαναγύρισαν, μπορεί με βαριά καρδιά, γιατί κάποιοι χρειάστηκε να κάνουν κάποιες εργασίες αποκατάστασης. Τα έβλεπαν μια εικόνα που δεν την είχαν ξαναδεί. Ευτυχώς σε πολύ μικρή έκταση και είναι και πιο περιορισμένη έκταση η ζημιά τελικά από την καταμέτρηση. Πήγε κόσμο στη Χαλκιδική, πήγε πολλοί. Να μας δώσει την εικόνα από την τελευταία εξέλιξη από τη φωτιά στην Νικήτη. Όχι από το μέτωπο της φωτιάς, εννοώ τι πρόκειται να γίνει. Η φωτιά αποκαταστάθηκε, η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε, οι ζημιές καλώς ή κακώς σε κάποια σπίτια έγιναν. Έχουμε τώρα τις καταγραφές. Αυτό που μας έλεγε ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Κουφίδης, είναι ότι
1: σήμερα.
0: Εσύ πήγες, μας έδειχνες τα σπίτια, ας πούμε, που οι κεραμοσκεπές ήταν καμένες. Για να μπείτε όμως μέσα και να δείτε τι έγινε, έπρεπε να ανοιχτούν τα σπίτια. Σήμερα νομίζω θα γίνουν αυτές οι καταγραφές, έτσι δεν είναι?
1: Σήμερα θα έχουμε ένα μεικτό κλιμάκιο από την περιφέρεια, από τον Δήμο και από το αρμόδιο Υπουργείο της Κλιματικής Αλλαγής. Ένα κλιμάκιο ειδικό το οποίο θα κάνει αυτό. Θα έχουμε δηλαδή καταγραφή των πληγέντων. Ευτυχώς, όσον αφορά επιχειρήσεις, δεν έχουμε κάποια επιχείρηση η οποία έχει ζημιές. Ωστόσο, εντάξει, μπορεί και εμείς να μην έπεσε στην αντίληψή μας μέχρι στιγμής που κάναμε και εγώ και τα πολλή παιδιά το ρεπορτάζ. Έχουμε κάποια σπίτια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές, κάποια από αυτά πολύ σοβαρές, γιατί κάει και ο πρώτος όροφος σχεδόν ολοσχερός. Και αύριο θα βρίσκεται στην περιοχή της Ήβρης και ο κ. Κατσαφαδός, ο υπουργός δηλαδή, ο αρμόδιος υπουργός, για να δούμε ποια θα είναι τα μέτρα.
0: Και ο κ. Κατσαφάδος λοιπόν στο σημείο, προκειμένου να δει και να δρομολογήσει και τα κονδύλια που χρειάζονται και να τρέξει τις εργασίες για άμεση αποκατάσταση. Θα δούμε.
1: Όσον αφορά τα στρέμματα, είναι περίπου 3.500, σύμφωνα με τα όσα έχει πει και η πυροσβεστική, που κάηκαν στη Ήβρη. Είναι παρθένο δάσος δυστυχώς. Τα περισσότερα, αλλά σε σχέση με τη φωτιά, τη αυτή τη τεράστια πυρκαγιά που είχαμε, νομίζω ότι είχαμε τις λιγότερο δυνατόν απώλειες. Δεν μου αρέσει να το λέω αυτό. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει κόσμος που έχει χάσει το σπίτι του, τουλάχιστον έχει, όχι ο ολοσχερός, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δει τα σπίτια τους να έχουν υποστεί ζημιές. Το πράσινο είναι πραγματικά αποκαρδιωτική εικόνα το περνάς από το κεντρικό το δρόμο εκεί στη Σίβερη. Γιατί έχει καεί μεγάλο μέρος του δάσους, μια πευκόφυτη, πανέμορφη έτσι αλλιώς περιοχή. Πάντως, να πούμε ότι ο οικισμός έχει ψηλοεπιστρέψει στην κανονικότητα, δηλαδή ξεκίνησαν κανονικά να λειτουργούν οι επιχειρήσεις από την Παρασκευή κιόλας.
0: Δηλαδή, αυτό είναι το αισιόδοξο, έχεις αυτή την εικόνα.
1: Ναι, πριν ανοίξει ο δρόμος, σταδιακά άρχισε να δίνεται και ο δρόμος στην κυκλοφορία. Οπότε νομίζω ότι είμαστε πια πάρα πολύ καλό όσον αφορά τουλάχιστον την επιστροφή στην καθημερινότητα.
0: Και όχι μόνο αυτό, μιλάμε για τη φωτιά. Θα δώσουμε τα στοιχεία σε λίγο στη Σαλαμίνα, εκεί όπου θρηνήσαμε δύο ανθρώπινες ζωές. Τουλάχιστον εδώ πέρα, παρά το μεγάλο τουριστικό φόρτο και τους ανθρώπους που είχε, γιατί αυτή ήταν η πρώτη αγωνία μας. Εμείς ως δημοσιογράφοι, όταν ακούσαμε τη φωτιά, αυτό σκεφτήκαμε. Τι θα γίνει με τον κόσμο, πώς θα γίνει μια τέτοια διαχείριση για να μην κινδυνεύσει. Και πραγματικά θα μπορούσε να έχει κινδυνεύσει κόσμος. Εγώ συνομιλώντας με φορείς, οι εικόνες που με περιγράφουν είναι πήραν απίστευτο ρίσκο. Το θέμα είναι ότι δεν κινδύνευσε κάποιος, αλλά και μετά στην αποκατάσταση του πράγματος, ο κόσμος που απεγκλωβίστηκε, είτε από ξηράς, είτε από θαλάσσης, γιατί είδαμε διμέτωπιο επιχειρησιακό πλάντο και σε λεωφορεία να φεύγει κόσμος, αλλά και από την παραλία, από τη Σίβηρη και από το λιμανάκι εκεί στη Φούρκα, να επιβιβάζονται και σε πλωτά σκάφη του λιμενικού και σε ταχύπλοα και ακόμα και σε jet ski να βοηθάνε ή ιδιωτικά σκάφη. Όλοι αυτοί και όσοι μείναν στη Χαλκιδική σε καταλήματα και αυτοί που ήρθαν στη Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον δεν έχουμε αναφορές να ταλαιπωρήθηκε ο κόσμος ή να κινδύνευσε ανθρώπινη ζωή.
1: Όχι, ανθρώπινη ζωή δεν κινδύνευσε. Ξέρουμε πολύ καλά ότι πριν το 15 Αύγουστο το πρώτο πόδι στην κυριολεξία βουλιάζει. Έχει πάρα πάρα πολύ κόσμο. Όταν λοιπόν ξεκίνησαν τα 112, δόθηκαν οδηγίες για το πώς θα φύγει ο κόσμος, τουλάχιστον με τα δύο ταχύ αυτοκίνητά του. Το θέμα είναι ότι πραγματικά φεύγοντας προς το νότιο μέρος του ποδιού, εκεί είχαμε κάποια μποτιλιαρίσματα, γιατί είναι λογικό. Έχει πάρα πάρα πολύ κόσμο και ξέρουμε και τις δυνατότητες των δρόμων της Χαλκιδικής.
0: Εκεί είχαμε απίστευτα μποτιλιαρίσματα, θα πω εγώ. Ειδικά από Πευκοχώρη μέχρι και πάνω σε Κρυοπηγή γινόταν της κολάσεως. Δηλαδή, ναι, ακριβώς. Η αναμονή μπορεί να ξεπερνούσε και τη μισή ώρα.
1: Μια απόσταση που είναι, ξέρω εγώ, 20 λεπτά. Όμως επιστρέφτηκαν, όπως πολύ σωστά είπες, και σκάφη του λιμενικού και όχι μόνο, οι ιδιώτες όλοι βοήθησαν, γιατί κάποιοι έσπευσαν στη θάλασσα. Και επειδή ήταν αρκετός κόσμος στη θάλασσα,
0: κάποιοι. Ήταν και ο πυκνός καπνός, αλλά και οι φλόγες από Πεύκα, 20 μέτρων φλόγα, τώρα να τη βλέπεις, σου προκαλεί πανικόλες. Πού θα πάω προς τη φλόγα για να φύγω στο κεντρικό δρόμο?
1: Μπορεί και από τον καπνό να πάθεις κάτι. Δεν είναι το θέμα ότι είμαι μέσα στο νερό, δεν σημαίνει ότι.
0: 412 ήχησαν και για τον καπνό και για κίνδυνο φωτιάς και εκένωσης. Και κάποια στιγμή, γιατί δεχθήκαμε και παράπονα από αυτούς που το πρώτο 112 ήταν φύγετε προς Μόλα Καλύβα, δόθηκε αυτή η εντολή, από ό,τι μας λένε οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ήταν η φάση που ο άνεμος δυνάμωνε και άλλαζε κατεύθυνση. Πήγε 180 μοίρες εκ διαμέτρου αντίθετα. Οπότε πηγαίνοντας προς Μόλα Καλύβα, είδαν τον άνεμο επάνω τους. Ήταν το διάστημα που μεσολάβησε μέχρι να δοθεί το 112, να γίνει αυτή η κίνηση των διερχόμενων οδηγών, είδαν τη φωτιά κατά πάνω τους. Αλλά ευτυχώς υπήρξε χρηστή διαχείριση και δεν είχαμε τα χειρότερα. Για Χριστάρα, να σε αποδεσμεύω.
1: Το είναι ότι κάποια στιγμή ευτυχώς κόπασε.
0: Ναι, έκανε κοιλιά. Κλασικά κάθε απόγευμα που κάνει κοιλιά.
1: Και πραγματικά πριν σταματήσουν να πετάνε τα πρακτικά μέσα, μπόρεσαν και τα αεροσκάφη και οι πηγές δυνάμεις να την.
0: Το θέμα είναι γιατί φτάσαμε εκεί, Λία. Οι πληροφορίες λένε από ένα δέντρο που έπεσε πάνω σε καλώδια της ΔΕΗ, προκλήθηκε σπινθήρας. Κάτι που το έχουμε ακούσει πολλές φορές και φέτος και όλες τις προηγούμενες χρονιές. Γίνεται, ξαναγίνεται.
1: Όχι, ήταν κοντά στον δρόμο.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο. Λία Χριστάρα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά και να σε αποδεσμεύσουμε, γιατί εσύ έχεις και τις τηλεοπτικές σου υποχρεώσεις. Να σε καλά, καλή συνέχεια.

0: Να θυμίσουμε και πάλι ότι το Viber είναι το 693-007-8228. Εάν μας ακούτε και θέλετε να στείλετε την καλημέρα σας ή οτιδήποτε άλλο να μας στείλετε, παρακαλώ να το κάνετε. Είμαστε εδώ και θα απαντήσουμε σε εσάς. Στο μεταξύ, επειδή θίξαμε το ζήτημα και με τη Λέτη Χριστάρα, το γιατί να προκληθεί και πάλι αυτή η φωτιά από ένα δέντρο. Από ό,τι δείχνουν μέχρι τώρα τα στοιχεία, που έπεσε σε καλώδιο της ΔΕΗ, προκλήθηκε σπινθήρας η φωτιά στη Σίδηρη, ενώ υπάρχουν και πολλές άλλες φωτιές σε όλη την Ελλάδα, που το ανακριτικό της πυροσβεστικής έχει πει ναι, προκλήθηκε από σπινθήρα. Θα μου πείτε, μα μόνο φέτος, μόνο το φετινό καλοκαίρι του 2026, αποδίδει τη φωτιά σε σπινθήρα από καλώδιο της ΔΕΗ? Όχι, θα σας πω. Ήμουν 9 και γέρασα στη δημοσιογραφία, το έχουμε ακούσει πάρα πολλά χρόνια ξανά και ξανά. Το θέμα είναι γιατί το ξανακούμε και γιατί δεν το σταματάμε. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Σπύρο Βαρσάμι, τον τέος διοικητή του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων, και έχει διαχειριστεί οκολίγες, και αντιστράτηγο του Πυροσβεστικού Σώματος εν αποστρατεία, τον Σπύρο το Βαρσάμι. Κύριε Βαρσάμι, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε που πρωί-πρωί, Δευτέρα και μετά της Παναγίας, είσαστε μαζί μας. Θα θέλαμε λίγο να μας πείτε τι πάει λάθος, τι θα μπορούσε να έχει διορθωθεί, πώς θα μπορούσε να έχει προληφθεί αυτή η κατάσταση, η στρεβλή κατάσταση, θα πω εγώ.
1: Δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα που, όπως λέτε.
0: Αν θέλετε λίγο να μετακινηθείτε, κάνετε ήδη διακοπές και δεν ακούσαμε ούτε τις πρώτες λέξεις σας.
1: Ναι.
0: Στο σήμα εννοώ διακοπές.
1: Δεν ξέρω, με ακούτε?
0: Σας ακούμε. Ελπίζω να κάνετε και στην κυριολεξία διακοπές. Ξέρετε το μυαλό, είπα διακοπές. Λοιπόν, τώρα σας ακούμε πολύ καλά, αν θέλετε να μας απαντήσετε.
1: Δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε όλα τα χρόνια, τα τελευταία ειδικά, και έχει αναδειχθεί ιδιαίτερα, θα έλεγα, την τελευταία πενταετία.
0: Μιλάμε για το σπινθήρα από καλώδιο της ΔΕΗ που προκαλεί φωτιά.
1: Ναι, μιλάμε ουσιαστικά για έναρξη πυρκαγιάς από θέματα λειτουργίας των δικτύων μεταφοράς ρεύματος.
0: Αυτός ο σπινθήρας πώς μπορεί να προκληθεί εδώ πέρα? Ήταν το δέντρο που έπεσε στο καλώδιο. Μπορεί να προκληθεί με άλλο τρόπο στα καλώδια της ΔΕΗ? Με ποιο τρόπο δηλαδή?
1: Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Καταρχήν και μόνο η επαφή δύο γυμνών καλωδίων μεταξύ τους αρκεί να δημιουργήσει σπινθήρα. Οπότε, όπως βλέπουμε να κρέμονται οι τρεις αγωγοί, ας πούμε, μέσης στάσης που υπάρχουν πάνω στις κολόνες, αν για κάποιο λόγο αυτοί, λόγω ισχυρών ανέμων παραδείγματος χάρη και ταλάντωσης, έρθουν σε επαφή, και αυτός είναι λόγος πρόκλησης σπινθήρα. Είχαμε πριν από λίγο καιρό την περίπτωση με πουλί, έτσι δεν είναι πολύ συνηθισμένο, αλλά και τα πουλιά που κάθονται πάνω στους αγωγούς, αν για κάποιο λόγο το σώμα τους έρθει ταυτόχρονα σε επαφή με δύο καλώδια, επίσης δημιουργούνται σπινθήρες. Τα πουλιά βέβαια πεθαίνουν από ηλεκτροπληξία, αλλά πέφτοντας κάτω προκαλούν έναρξη πυρκαγιάς. Οποιαδήποτε φθορά στο σύστημα, έτσι, φθαρμένη αγωγή, κακή ποιότητα με το χρόνο, περιβαλλοντικοί παράγοντες. Φανταστείτε ότι η σκόνη που συσσωρεύεται πάνω στους μονωτές σε συνδυασμό με υγρασία είναι αρκετά για να προκαλέσουν και αυτά δημιουργία βραχυκυκλώματος και σπινθήρων. Η υπερφόρτωση που δυστυχώς παρατηρείται έντονα, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, η υπερφόρτωση του δικτύου. Έτσι. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε πολύ μεγάλες απαιτήσεις για παροχές ηλεκτρικού ρεύματος, οπότε και αυτό είναι ένας λόγος. Υπάρχουν λοιπόν διάφοροι λόγοι που μπορούν να οδηγήσουν στη δημιουργία συνθήκων που θα προκαλέσουν μια πυρκαγιά, και αυτή είναι και η βασική αιτία που αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα. Σκεφτείτε
0: ότι
1: στην περίοδο, αν ξεκινήσουμε από τη μεγάλη πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας πριν από λίγες μέρες, η οποία και πάλι φαίνεται ότι οφειλόταν σε ένα δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος. Μπορεί να μην ήταν αρμοδιότητα της ΔΕΔΙΕ το συγκεκριμένο δίκτυο, αλλά ουσιαστικά την ίδια λειτουργία είχε. Ακολουθεί η κουβέντα εδώ για την πυρκαγιά στη Σίδηρη. Την ίδια περίοδο υπήρχε φωτιά στην Ανατολική Αττική, που επίσης κατά πάσα πιθανότητα αποδίδεται σε δίκτυο ρεύματος. Στη Ρόδο, προχθές, πριν από τρεις μέρες, καταγράφηκε πάλι παρόμοιο συμβάν, άρα το πρόβλημα είναι υπαρκτό.
0: Προσέξτε όμως, μας είπατε για το πουλί. Τώρα για το πουλί που θα καθίσει πάνω στο καλώδιο δεν μπορεί να ευθύνεται κάποιος συγκεκριμένα, δεν μπορεί να το προβλέψει. Όμως όλα τα άλλα που μου είπατε για τις ταλαντώσεις που ίσως να μπορούμε με κάποιο τρόπο να τα κρατήσουμε μακριά, για τα δέντρα που θα έπρεπε να έχουν κοπεί, για την υπερφόρτωση του δικτύου, κυρίως σε μέρες όπως τώρα στη Σίβηρη, ήταν μέρες προπαραμονή 15 Αυγούστου. Κάποια πράγματα θα μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για να αποφύγουμε, τουλάχιστον από το δίκτυο ενέργειας, την πρόκληση πυρκαγιών?
1: Χρειάζεται να γίνουν αρκετά πράγματα, έτσι. Είναι καταρχήν θέματα συντήρησης του ίδιου του δικτύου, είναι η προσπάθεια να αυξηθεί το ποσοστό υπογειοποίησης του δικτύου, ειδικά σε κρίσιμες περιοχές, σε περιοχές δηλαδή που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες και μπορεί μια τέτοια αστοχία του δικτύου να οδηγεί στην εκδήλωση πυρκαγιάς. Είναι η λήψη μέτρων, ας πούμε, όπως οι αποστατήρες, όπως λέγονται, καλωδίων, δηλαδή είναι μηχανισμοί που δεν επιτρέπουν τα καλώδια να έρχονται σε επαφή μεταξύ τους. Είναι η αντικατάσταση καλωδίων με άλλο τύπο που είναι και πιο ανθεκτικά και αποφεύγουμε τις περισσότερες πιθανότητες βραχυκυκλώματος και σπινθήρων, όπως είναι οι συνεστραμμένες γραμμές, όπως λέγονται, είναι η πλεξούδα που μπορεί να έχουν παρατηρήσει κάποιοι ακροατές μας, ας πούμε, που αντικαθιστά τους γυμνούς αγωγούς μέσης ή χαμηλής τάσης. Υπάρχουν λοιπόν διάφορα μέτρα, τα οποία όμως πρέπει να παραδεχτούμε ότι και ένα μεγάλο κόστος έχουν προκειμένου να γίνουν σε αυτό το τεράστιο δίκτυο, γιατί μιλάμε για ένα δίκτυο εκατοντάδων χιλιάδων χιλιομέτρων που διασχίζει τη χώρα από τη μια άκρη ως την άλλη, και παράλληλα και χρόνο. Και επίσης δεν αναφέραμε, και ίσως δικιά μου αμέλεια, τους καθαρισμούς που είναι υποχρεωμένος να κάνει τόσο ο ΔΔΕ.
0: Θα σας πήγαινα εγώ εκεί. Ναι. Ποιος πρέπει να κάνει αυτούς τους καθαρισμούς από τα δέντρα γύρω από τις κολόνες της ΔΕΗ?
1: Ακριβώς. Οι δύο διαχειριστές δικτύων σήμερα στην Ελλάδα είναι ο ΔΔΕ για τα δίκτυα μέσης και χαμηλής τάσης και ο ΑΔΜΙΕ για τα δίκτυα υψηλής τάσης, για τους πυλώνες δηλαδή. Ουσιαστικά αυτοί οι δύο διαχειριστές είναι και οι καθήλυν υπεύθυνοι να κάνουν σε ετήσια βάση και ειδικά πριν την έναρξη κάθε αντιπυρικής περίοδου αρχικά τους ελέγχους που πρέπει να γίνουν στα δίκτυα και στη συνέχεια τους καθαρισμούς στη ζώνη δουλείας, όπως λέγεται, δηλαδή σε μια ζώνη που διασχίζει τα δίκτυα σε μια απόσταση δεξιά και αριστερά. Και εκεί υπάρχει λίγο.
0: Πόσων μέτρων δεξιά και αριστερά?
1: Κοιτάξτε, δεν είναι μεγάλη απόσταση, ειδικά για τα δίκτυα χαμηλής και μέσης τάσης. Σκεφτείτε, ας πούμε, ότι σε ένα δίκτυο μέσης τάσης η απόσταση είναι από 1,5 έως 3 μέτρα στις δύο πλευρές του δικτύου. Οπότε,
0: συγγνώμη, συνολικά 3 μέτρα ή 3 και 3, 6?
1: Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι και τα 6 μέτρα. Από 3 έως 6 μέτρα ουσιαστικά, ας το φανταστούμε έτσι. Mm-hmm. Ναι, οπότε και αυτό πάλι αφήνει περιθώρια για να υπάρξει κάποιο πρόβλημα, γιατί ας πούμε τα δέντρα στην Ελλάδα, ειδικά στις δασικές περιοχές ή ακόμα και σε ημιαστικές περιοχές, έχουμε δέντρα που ξεπερνούν τα 10-15 μέτρα ύψος, οπότε ένα δέντρο μπορεί να βρίσκεται έξω από αυτή τη ζώνη δουλείας, όπως λέγεται, αλλά αν για κάποιο λόγο πέσει, είτε ολόκληρο είτε κάποιο κομμάτι, το ένα μεγάλο κλαδί σπάσει, μπορεί να μπει μέσα στη διαδρομή των καλωδίων και να δημιουργήσει πρόβλημα. Βέβαια, στα πλαίσια των ελέγχων που είναι υποχρεωμένοι να κάνουν οι διαχειριστές, κανονικά θα πρέπει να εντοπίζουν και τέτοιες πιθανότητες και εκεί, αν χρειάζεται, να γίνονται επίσης παρεμβάσεις. Πάλι, βέβαια, για να είμαστε έτσι ρεαλιστές, μιλάμε, επαναλαμβάνω, για χιλιάδες χιλιόμετρα δικτύου, αλλά η υποχρέωση υπάρχει και πρέπει να καλύπτεται.
0: Και εγώ θα σας πω, ποιος ελέγχει αυτόν τον μηχανισμό που πρέπει να κάνει τους ελέγχους? Υπάρχει εποπτικός μηχανισμός?
1: Όχι, κρατικός εποπτικός μηχανισμός στην πράξη δεν υπάρχει. Είναι εσωτερικές διαδικασίες των δύο φορέων, τις οποίες είναι υποχρεωμένες να ακολουθούν, και αν υπάρξει κάποιο θέμα, τότε μόνο ελέγχεται αν είχαν τηρηθεί αυτές οι διαδικασίες με βάση πάλι την εσωτερική λειτουργία τους. Έτσι. Αναφορές δηλαδή ελέγχων και αναφορές εκτέλεσης εργασιών.
0: Εσείς από την εικόνα σας, από την εμπειρία σας τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων στις φωτιές, βλέπετε ότι αυτοί οι οργανισμοί, οι επιχειρήσεις ενέργειας που υποχρεούνται να κάνουν στοιχειοδός, αν δεν μπορούμε να κάνουμε υπογειοποίηση, κοστοβόρο, χρονοβόρο, δεν μπορούμε να κάνουμε τις πλεξούδες, δεν μπορούμε να βάλουμε τους στατήρες που είπατε, αλλά στοιχειοδός να είναι καθαρά τα τόσα χιλιόμετρα δικτύου, γίνονται ή γίνονται σε ένα πολύ μικρό ποσοστό? Γιατί είδαμε ότι στη Σίβηρη δεν είχε γίνει καθαρισμός.
1: Κοιτάξτε, είναι σίγουρο ότι γίνονται καθαρισμοί σε ετήσια βάση. Υπάρχουν και μεγάλες εργολαβίες που δίνονται σε ιδιωτικές εταιρείες προκειμένου να προχωρήσουν στους καθαρισμούς. Έχω δει προσωπικά να γίνονται τέτοιου είδους εργασίες. Έχω σαν υπηρεσιακό στέλεχος, σε περιπτώσεις που διαπιστώναμε κάποια θέματα, επικοινωνούσαμε άμεσα και ζητούσαμε να γίνει κάτι αν θεωρούσαμε ότι δεν έχει γίνει σωστά ή υπάρχει κίνδυνος, αλλά δεν μπορώ να διαβεβαιώσω σε καμιά περίπτωση ότι αυτό καλύπτει το σύνολο των περιπτώσεων. Ξέρω ότι τα προηγούμενα χρόνια, όπως και πολλές άλλες υπηρεσίες, έτσι και ο συγκεκριμένος φορέας, ειδικά στην περίοδο των μνημονίων, αντιμετώπισε θέματα και εξοπλισμού και συντηρήσεων και τέτοια. Τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι γίνεται μια μεγαλύτερη προσπάθεια. Θα έλεγα ότι σε αυτό βέβαια έπαιξε ρόλο και το ότι πλέον έχει πάρει πολύ μεγάλη δημοσιότητα η πιθανότητα πολλές από τις πυρκαγιές στη χώρα να προκαλούνται από τα δίκτυα, οπότε και αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα για τις συγκεκριμένες εταιρείες. Βλέπετε ότι ξεκινάνε διάφορες ποινικές υποθέσεις που στρέφονται και κατά των στελεχών της εταιρείας, υπάρχουν θέματα αποζημιώσεων και όλα αυτά, οπότε και οι διαχειριστές των δικτύων δείχνουν σίγουρα μια μεγαλύτερη υπευθυνότητα ή ευαισθησία ή ανάγκη, ας πούμε, για να γίνουν αυτές οι εργασίες. Τώρα, αν καταφέρουν να καλύπτουν το σύνολο των δικτύων και όλες τις περιπτώσεις, είναι δύσκολο κάποιος να το βεβαιώσει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να γίνει ένας έλεγχος. Θα γίνει σίγουρα στα πλαίσια της προκαταρκτικής εξέτασης που έχει διαταχθεί για τη συγκεκριμένη πυρκαγιά. Τι ακριβώς ενέργειες είχαν γίνει από τον αρμόδιο φορέα, ποιοι έλεγχοι είχαν γίνει, πότε γίνανε, αν διαπίστωσαν κάτι, αν θα έπρεπε να έχουν διαπιστώσει κάτι, αν υπήρχαν, ας πούμε, και καταγγελίες από τους κατοίκους της περιοχής, γιατί και σε πάρα πολλές περιπτώσεις ακόμα και κάτοικοι που βλέπουν κάτι που θεωρούν ότι είναι επικίνδυνο, υπάρχει και δυνατότητα και ηλεκτρονικής υποβολής κάποιας τέτοιας καταγγελίας ή και τηλεφωνικής στο ΔΔΕ. Όλα αυτά στα πλαίσια της ποινικής διαδικασίας θεωρώ σίγουρο ότι θα εξεταστούν για να δούμε και τι έγινε και πριν την εκδήλωση της πυρκαγιάς, έτσι, γιατί αυτό συζητάμε, αν θα μπορούσε να έχει γίνει κάτι ώστε να αποτρέψουμε αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό.
0: Πού μπορούν να κάνουν την ηλεκτρονική καταγγελία, γιατί όσοι μας ακούνε ενδεχομένως να ξέρουν κάποιο τέτοιο περιστατικό?
1: Πολύ ωραία. Υπάρχει εφαρμογή της ΔΔΕ, ΔΔΕ App ουσιαστικά, που μπορεί κάποιος να κατεβάσει και να κάνει, και υπάρχει και το τηλεφωνικό κέντρο της ΔΔΕ και για βλάβες και για τέτοια θέματα, όπου κάποιος που διαπιστώνει ότι κάποιο δέντρο είναι πολύ επικίνδυνο, είναι πολύ κοντά στα δίκτυα και μπορεί εύκολα να έρθει σε επαφή, ένα κλαδί.
0: Κύριε Βαρσάμι, να σας κάνω εγώ μια άλλη ερώτηση. Δεν θα σας πω ότι καλό είναι κάποια στιγμή να εξετάσουμε το ενδεχόμενο υπογειοποίησης όλου του δικτύου ενέργειας στη χώρα μας, έτσι όπως γίνεται στην Ευρώπη, όχι μόνο για τον κίνδυνο των πυρκαγιών, για πολλούς και άλλους λόγους. Θέλω όμως να σας ρωτήσω, άκουγα χθες τον κύριο Στινολάκη, τον καθηγητή προστασίας περιβάλλοντος, ο οποίος είπε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι πάρα πολύ απλό. Βλέπουμε ότι έχουμε υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς. Είναι στο 4, είναι στο 5. Βέβαια, στην περίπτωσή μας της Ήβηρης ήταν προπαραμονή 15 Αύγουστου. Μπορούμε όμως για λόγους πρόληψης να δούμε ποιο είναι το μικρότερο κόστος. Ποιο είναι αυτό? Να σταματήσουμε την ηλεκτροδότηση στην περιοχή. Αφού δεν μπορούμε να προστατεύσουμε, να είμαστε σίγουροι στο 100% ότι πληρούμε όλες τις προϋποθέσεις, ας κόψουμε το ρεύμα. Αυτό το θεωρείτε ότι είναι εφικτό?
1: Μου θυμίζει το πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι αυτό. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα μπορούσε. Αν δούμε το δίκτυο επικινδυνότητας, το χάρτη μάλλον της χώρας, εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα της πυρκαγιάς της Ήβηρης, ας πούμε, έτσι, θα δείτε ότι το 70% της Ελλάδας ήταν πορτοκαλί και το 10% περίπου ήταν και κόκκινο, ήταν σε δίκτυο 5. Αυτή η πρόταση δηλαδή τι λέει? Ότι θα έπρεπε να διακόψουμε την ηλεκτροδότηση στο 70% της χώρας? Και ποιες ώρες θα το κάναμε αυτό? Θα το κάναμε από τις 2 στις 4 που θεωρούνται, ας πούμε, πλέον επικίνδυνες ώρες? Θα το κάναμε από τις 12 το πρωί με τις 6 το απόγευμα?
0: Ένα-δύο ώρες μια διακοπή όμως νομίζω ότι θα την καταλάβαινε καθένας, ειδικά αν τώρα γυρίσει και κοιτάξει το περιβάλλον πώς έχει γίνει και πόσο χρόνο θα μας πάρει η αναδάσωσή του, νομίζω.
1: Αν μου επιτρέψετε λίγο, επειδή έχω και έναν άλλο. Και μια άλλη ιδιότητα, έχω τελειώσει τη σχολή δασολογίας και φυσικού περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου. Mm-hmm. Οι βασικές επιπτώσεις αυτής της συγκεκριμένης πυρκαγιάς, πάντα αναφέρθουμε, είναι κυρίως οι καταστροφές που έγιναν στις περιουσίες κάποιων συνανθρώπων μας. Η ζημιά που υπέστη όλη η περιοχή στην κορυφή, στην αιχμή της τουριστικής περιόδου. Περιβαλλοντικά μιλάμε για ένα πολύ ώριμο δάσος, ένα όμορφο πευκοδάσος, αλλά πολύ ώριμο, το οποίο με βάση και όλη την επιστήμη της δασολογίας κάποια στιγμή θα ακολουθούσε τη φυσική του διαδικασία, η οποία είναι να καεί προκειμένου να αναγεννηθεί φυσικά. Δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο που η φύση έχει σχεδιάσει σε περιοχές όπως η Ελλάδα και είναι ο τρόπος αναγέννησης αυτών των δασών. Έτσι, το κομμάτι αυτό δεν είχε καεί στη Μεγάλη Πυρκαγιά του 2006 της Κασανδρίας, ούτε και παλαιότερα στην Πυρκαγιά του 1998. Τα δέντρα ήταν μεγάλης ηλικίας, μπορούσε να το δει όποιος περνούσε, ήταν από τα μεγαλύτερα πεύκα που είχαμε στην περιοχή και κάποια στιγμή νομοτελειακά θα ερχόταν αυτή η κατάσταση. Οπότε μην το βλέπουμε απόλυτα σαν μια περιβαλλοντική καταστροφή, αλλά σίγουρα είχε τις επιπτώσεις που θα θέλαμε να αποφύγουμε. Δυστυχώς όμως σε κάποια πράγματα δεν μπορούμε να πάμε κόντρα με τη φύση.
0: Αυτό που λέτε μας το έχουν πει και πάρα πολλοί πανεπιστημιακοί σε άλλες φωτιές, ότι όντως χρειάζεται να πάρει ανάσα το δάσος όταν έρθει στην ορίμανσή του με κάποιο τρόπο, ναι. Γερνάει, φεύγει και αποκαθίσταται. Βέβαια αυτό είναι οδυνηρό για εμάς και ναι. Σκεφτείτε αν δεν το προλαβαίναμε, το λέμε τώρα εκ του ασφαλούς γιατί προλάβαμε τα χειρότερα.
1: Τα συγκεκριμένα είδη πεύκου δυστυχώς είναι ο φυσικός τους τρόπος αναγέννησης.
0: Χαλέπιος πεύκη, ναι.
1: Και αιώνες, δεν είναι κάτι δηλαδή που το βγάζουμε από το μυαλό μας. Ας δούμε την εικόνα του Σεϊξού. Ζήσαμε όλοι εδώ στην περιοχή μας την πυρκαγιά του 97. Η πόλη βίωσε κάποιες συνέπειες, ειδικά τα πρώτα χρόνια, γιατί χάσαμε ένα μεγάλο κομμάτι προστασίας της πόλης. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε ένα νέο, υγιές δάσος, το οποίο προσπαθούμε να προστατεύσουμε για τα χρόνια που χρειάζεται πραγματικά την προστασία μας, γιατί ένα τέτοιο δάσος είναι σημαντικό να μην καεί στα 30 χρόνια, στα 40 χρόνια, όταν είναι στην πλήρη του ανάπτυξη και παραγωγικότητα.
0: Να κρατήσουμε λοιπόν αυτό, να πούμε ότι τα στρέμματα νομίζω ήταν λιγότερα από 3.400 που αρχικά εκτιμούσαμε, ήταν γύρω στα 2.000-2.100 κάπου εκεί.
1: Αυτό δείχνει η απεικόνηση από την δορυφορική εξέταση του συστήματος Κοπέρνικου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σαν έκταση δηλαδή, να το δούμε εντελώς αντικειμενικά, δεν είναι μια μεγάλη πυρκαγιά, είναι μια μεσαίας κατηγορίας πυρκαγιά. Η καθαρά δασική έκταση είναι γύρω στα 1.000-1.500 στρέμματα. Αν είχαν αποφευθεί και οι καταστροφές που υπέστησαν δυστυχώς κάποιοι συνάνθρωποι μας, θα λέγαμε ότι ήταν μέσα σε ένα φυσικό κύκλο λειτουργίας του περιβάλλοντος.
0: Κύριε Βαρσάμι, κρατάμε αυτό και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη την ενημέρωση. Να είστε καλά. Ήταν ο Σπύρος Βαρσάμις, στρατηγός συναποστρατείας στην πυροσβεστική. Διακόπτουμε για δελτίο ειδήσεων αναλυτικό από την εξαιρετική συνάδελφο, την Νίκη Χατζηδημητρίου.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στη Σαλαμίνα μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χτες στα Περιστέρια. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή καθώς υπάρχουν διάσπαρτες εστίες και καπνοί με τον κίνδυνο αναζωπηρώσεων για να παραμένει. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους ενώ έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 10 διακομιδές πολιτών προς το κέντρο υγείας Σαλαμίνας. Από αυτές οι 9 αφορούσαν πολίτες με εγκάβματα, εκ των οποίων οι 5 διακομίστηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο και οι 3 εξ αυτών πήραν εξιτήριο. Κτίρια και οχήματα έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Στη Σαλαμίνα το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, όπου θα έχει και σύσκεψη με την Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την άμεση επιδιόρθωση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων. Ευθύνες επιρρύπτουν στην κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κάνει λόγο για ανάγκη νέου σχεδιασμού στην πολιτική προστασία, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος καταλογίζει ευθύνες για ελλείψεις σε προσωπικό, μέσα και πρόληψη. Την ίδια ώρα η Ελληνική Λύση χαρακτηρίζει την κυβέρνηση επικίνδυνη για τη χώρα, επικρίνοντας τους χειρισμούς της στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Περιορισμένη σε ένα τμήμα στις εγκαταστάσεις εργοστασίου ανακύκλωσης με υλικά συσκευασίας είναι η πυρκαγιά στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Λάρισας Αθηνών. Οριοθετήθηκαν επίσης οι πυρκαγιές στην Κρίτσα Λασιθίου και στην Βλιχάδια Καλύμνου. Πάνω από 3.600 στρέμματα καμένης έκτασης κατέγραψε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κοπέρνικους στη Σκύρο. Η ένταση των ανέμων αναμένεται να υποχωρήσει σήμερα σημαντικά, ωστόσο ισχύει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια και ακόμη 18 περιοχές της χώρας. Στην κατηγορία κινδύνου 3 περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων Βιωτία, Φωκίδα, Φθιώτιδα, Πελοπόννησος, Θράκη. Στην κατηγορία κινδύνου 3 περιλαμβάνονται μεταξύ

0: από σήμερα έως και τις 26 Αυγούστου οι εφοριακοί με θεσμικά αιτήματα και κυρίως αιτήματα για διαρκής καταγγέλλοντας διαρκείς υπερβάσεις ωραρίου και απλήρωτες υπερορίες. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη Μέση Ανατολή, σε διπλωματικό επίπεδο, συνεχίζονται οι προσπάθειες για την προώθηση του Αμερικανικού Ειρηνευτικού Σχεδίου για τη Γάζα. Απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκαν με Αιγύπτιους, Καταριανούς και Τούρκους μεσολαβητές, αλλά και με εκπροσώπους της Χαμάς. Ο Τζάρετ Κούσνερ είχε επίσης συνομιλίες με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι με αντικείμενο την εφαρμογή της εκεχηρίας. Εφιαλτική νύχτα στη Χαβάη από την τροπική καταιγίδα Λάλα με ισχυρούς ανέμους και καταρακτώδεις βροχές, παρά το γεγονός ότι δεν έφτασε στην ξηρά, προκάλεσε πλημμύρες, κατολισθήσεις και διακοπές ρεύματος, ενώ οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για νέα προβλήματα. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά, όπου και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη, αρχικά έθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις και στα γύρω ορεινά ενδεχόμενες βροχές. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, που βαθμία θα στραφούν σε νότιους, νότιο-ανατολικούς με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. 8 και 7 λεπτά λοιπόν πήγε η ώρα. Η πόλη ξύπνησε. Θα ξυπνήσει, ας της δώσουμε λίγο χρόνο ακόμη. Αν και βλέπω ότι πολλοί από εσάς έρχεστε, επιστρέφετε τελικά. Απλά θέλατε λίγο το χρόνο σας λίγο πιο αργά, λογικό είναι. 15 Αύγουστος πέρασε, ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Βγήκαμε εκτός πόλης, θέλουμε λίγο χρόνο για να γυρίσουμε. Κοιτάω μήπως κάτω προς το πρώτο πόδι έχουμε κίνηση, βλέπω. Αν βλέπω καλά δηλαδή ότι δεν έχουμε προβλήματα ιδιαίτερα στο κυκλοφοριακό, ούτε μέσα στην πόλη κάτι ιδιαίτερο. Στο μετρό είμαστε τρεις και ο Κούκος. Περιμένουμε το μετρό στην Καλαμαριά, τα λέγαμε και νωρίτερα. Όχι, νομίζω είναι καλά λίγο στην από άνω πόλη προς κάθοδο. Εκεί πέρα μπορεί λίγο να βρείτε κίνηση. Λίγο στην Πολυτεχνείου, στην έξοδο. Και ναι και όχι θα σας πω, προς τη Χαριλάου.

0: ένα μικρό κομμάτι, όχι κάτι ιδιαίτερο. Μιλούσαμε νωρίτερα με τον Σπύρο το Βαρσάμι και λέγαμε για τα αίτια της φωτιάς. Μία ακόμη φωτιά στη Σίδηρη φαίνεται ότι προκλήθηκε από ένα δέντρο, ένα πεύκο πολύ μεγάλο, πολύ παλιό, το οποίο έπεσε πάνω σε καλώδια της ΔΕΗ. Πληροφορίες μας λένε ότι λίγο πιο πέρα υπήρχε από το σημείο 0, δηλαδή το σημείο που ξεκίνησε η φωτιά, υπήρχε ένα σπίτι. Η ιδιοκτήτρια ξανά έπαιρνε τηλέφωνο, το έλεγε, το ξανά έλεγε, δεν γινόταν καθαρισμός. Αυτά είναι μέχρι τώρα τα στοιχεία. Είναι το μόνο περιστατικό? Όχι, θα σας πω εγώ, είναι ένα ακόμη περιστατικό σε βάθος χρόνων. Τι θα γίνει με αυτή την υπογειοποίηση? Είναι κοστοβόρα, είναι χρονοβόρα? Τουλάχιστον ας καθαρίζουμε, ας κάνουμε το λιγότερο, ας πηγαίνουμε να εποπτεύουμε τα σημεία, κυρίως τα δασικά. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Ιωάννη τον Κουφίδη, ο οποίος είναι αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, καθότι σήμερα ξεκινούν οι καταγραφές και σήμερα θα έχουμε καταγραφές ζημιών. Θα έχουμε πλήρη και σαφή εικόνα πόσο καταστράφηκαν αυτά τα σπίτια. Βλέπαμε κεραμοσκεπές και λέγαμε ακάει και κεραμοσκεπή. Ναι, αλλά όταν θα το ανοίξουμε μέσα, σε ποια εικόνα θα το βρούμε? Όπως επίσης έχουμε καταστροφές μόνο σε εξωτερικά, σε σκεπές και σπίτια. Είδαμε ότι κλείψαν οι φλόγες, τις αυλές. Μπήκε μέσα η καταστροφή. Έχουμε σε οικοσκευές και εξοπλισμό οικιακό. Έχουμε σε επιχειρήσεις. Τι σπίτια ήταν αυτά? Έχουμε λοιπόν τον Γιάννη τον Κουφίδη. Κύριε Κουφίδη, καλή σας ημέρα και θέλω να μου πείτε ότι σήμερα Δευτέρα 17 Αυγούστου η Χαλκιδική και ειδικά η Σίδηρη που τόσο πολύ αγαπάμε έχει αρχίσει να μπαίνει έτσι στο ρυθμό του καλοκαιριού του 15 Αυγούστου, εκεί όπου πρέπει να βρίσκεται, παρά τις πληγές και τα τραύματα που άφησε πίσω της η φωτιά.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Η Σίδηρη, για να πω την αλήθεια, έχει μπει εδώ και 2 μέρες στην κανονικότητα.
0: Λειτουργούν δηλαδή επιχειρήσεις, έχετε κίνηση, έχετε τουρισμό? Να δώσουμε την εικόνα στον κόσμο που δεν είναι εκεί και που μπορεί να θέλει να έρθει.
1: Βεβαίως. Και στις 15 Αυγούστου το πρωί υπήρχαν οι επιχειρήσεις που ήταν όλες ανοιχτές και είχαν και πελάτες κανονικά σε πλήρη λειτουργία. Κοιτάξτε, κυρία Ιατρού, έγινε ένας φτάνιος αγώνας, η αλήθεια είναι αυτή. Δόξα τω Θεώ πήγαν όλα καλά, γιατί μερικές φορές χρειάζεται και τύχη σε όλο αυτό που γίνεται. Η εκένωση της Σίδηρης ήταν ένα κομβικό σημείο. Θα σας πω μόνο ότι μου έχουν πει από το Δήμο ότι στη Σίδηρη υπάρχουν περίπου 3.500 υδρόμετρα. Από αυτό και μόνο για ημέρα 15 Αυγούστου καταλαβαίνετε πόσο κόσμο μπορεί να είχε μέσα η Σίδηρη κατά την εκένωση και πόσο βγάλαμε ασφαλής.
0: Επί 4 τουλάχιστον δηλαδή όλα αυτά και πέρα τα καταλήμματα που είναι πολλαπλάσιο.
1: Βεβαίως, ναι. Και οι 500 άνθρωποι που πήραμε την ημέρα είτε μέσω θαλάσσης είτε από στεριάς επέστρεψα την επόμενη ημέρα κιόλας. Οι περισσότεροι εξ αυτών και πήρανε τα αυτοκίνητά τους, τα πράγματά τους, ό,τι χρειαζότανε. Όταν άνοιξε ο δρόμος της Σίδηρης την Κυριακή γύρω στις 3 ώρα το μεσημέρι, αν θυμάμαι καλά, τότε μιλούσαμε για μια πλήρη λειτουργία. Σε ό,τι αφορά τα δίκτυα, η ηλεκτροδότηση από το ίδιο βράδυ είχε δοθεί στο μεγαλύτερο μέρος της Σίδηρης την επόμενη μέρα το απόγευμα σε όλους παντού. Δεν υπήρχε σπίτι πλην των καμένων χωρίς ηλεκτροδότηση. Το νερό το ίδιο. Δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα με το νερό, ακόμα και σε ψηλά σπίτια σε όλο το Δήμο Κασάνδρας. Φανταστείτε ότι τραβούσαν οι υδροφόρες χιλιάδες κυβικά νερού για την κατάσβεση. Χιλιάδες κυβικά νερού. Και ο Δήμος τα πήγε εξαιρετικά, θα έλεγα, σε αυτό το κομμάτι. Να σας πω μόνο ότι η υπόλοιπη Κασάνδρα, το πόδι από την άλλη μεριά, Καλυθέα, Πολύχρονο, Χανιώτη, Πευκοχώρη, ουσιαστικά δεν κατάλαβαν κάποιοι ότι είχαμε αυτή τη φωτιά και αυτό το μέγεθος, να κάψει 2.500 στρέμματα περίπου.
0: Να μας πείτε λοιπόν σήμερα, περιμένουμε κυβερνητικό κλιμάκιο στην περιοχή?
1: Σήμερα ξεκινάνε οι επιτροπές. Είναι διαφορετική επιτροπή για τις οικοσκευές, για τα σπίτια. Είναι διαφορετική επιτροπή για τις επιχειρήσεις και είναι και μια επιτροπή η οποία έχει να κάνει με υποδομές, με κτηριακά κτλ. Από σήμερα λοιπόν ξεκινάνε οι επιτροπές. Σήμερα και αύριο θα έχουμε τελειώσει, γιατί είναι μικρός ο αριθμός, δεν είναι μεγάλος ο αριθμός. της καταγραφής όλων αυτών των πληγέντων και των σημειών και την Τετάρτη θα έχουμε κυβερνητικό κλιμάκιο στο οποίο θα γίνει πρώτα η παρουσίαση το τι έχει συμβεί και μετά θα γίνει και μία σύσκεψη για να δούμε πώς θα τα ανταπεξέλθουμε από εδώ και πέρα. Πότε θα γίνουν και με ποιον τρόπο οι αποζημιώσεις για τους πολίτες, αλλά να δούμε και το τι θα γίνει με τις υποδομές. Όταν μιλάω υποδομές, μιλάω για το βιολογικό της Καθαράς και της Σίβηρης, για το αμφιθέατρο, αλλά κυρίως να δούμε από εδώ και πέρα με ποιον τρόπο θα καθαρίσουμε το καμένο δάσος για να μην φύγουν όλα αυτά τα υλικά στη θάλασσα και να κάνουμε τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα σε όλη την πλαγιά, σε όλο το βουνό, για να μην έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα στη Σίβηρη κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
0: Βέβαια, πρέπει να δούμε και την επόμενη μέρα. Μέχρι τότε όμως πρέπει να πάμε στην ημέρα της καταγραφής και της αποκατάστασης. Έρχεται ο ίδιος ο υπουργός, ο κύριος Κατσαφάδος.
1: Τετάρτη, ναι.
0: Την Τετάρτη. Για ποιο λόγο θέλει ο ίδιος να δει και να εποπτεύσει, θεωρεί τόσο κρίσιμη την φωτιά?
1: Ναι, δεν ήταν λίγο. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι μετά το πέρας του γεγονότος δεχτήκαμε πολλά συγχαρητήρια. Επαναλαμβάνω, γιατί ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ευτυχώς κατάφεραν οι δυνάμεις και τους ευχαριστώ θερμά όλους, μα όλους, μαζί με τα μηχανήματα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εθελοντές, πυροσβέστες, αστυνομία, λιμενικό, δεν θέλω να, δασαρχείο, δεν θέλω να αφήσω κάποιον.
0: Τα καταφέρετε, όλοι. Γι' αυτό είναι αναμφισβήτητο. Θέλετε λίγο, επειδή εμείς μιλήσαμε και λίγο έτσι για να προετοιμαστούμε χθες το βράδυ, να περιγράψετε τι ακριβώς κάνατε με τις δασικές ζώνες γύρω από τη Σίβηρη, αλλά και αυτή την συγκλονιστική εικόνα που περιγράψατε, που εκενώνατε με λεωφορεία, ενώ η φωτιά ήταν στις δύο πλευρές του δρόμου.
1: Ναι, κοιτάξτε, τα μηχανήματα κάνανε εξαιρετική δουλειά. Η αντιπυρική ζώνη που δημιουργήθηκε για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τη φωτιά το βράδυ, να μην πάει προς τη φούρκα, μαζί με τους πυροσβέστες, δεν τους συζητάμε αυτό, όταν δεν είχαμε ένα αέρια μέσα, ήταν κομβική σημασία, γιατί φανταστείτε ότι το πρώτο βράδυ υπήρχε έντονο, πάρα πολύ έντονο, το ενδεχόμενο να προχωρήσουμε σε εκένωση της φούρκας.
0: Είχατε ενίσχυση ανέμων.
1: Ακριβώς. Και μιλάμε τώρα για τις 4 η ώρα τα ξημερώματα περίπου, 4 με 5 η ώρα τη νύχτα. Εμείς, χωρίς να καταλάβουν, γιατί ξέρετε, πολλές φορές αυτές τις περιπτώσεις ο πανικός είναι ότι χειρότερο μπορεί να συμβεί, για να είμαστε προετοιμασμένοι, περάσαμε 13 λεωφορεία μέσα στην φούρκα και να ήταν stand-by κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σε περίπτωση που δινόταν η εντολή εκένωσης της φούρκας, να ήμασταν όσο πιο προετοιμασμένοι γίνεται. Όπως επίσης η αστυνομία είχε ελέγξει το οδικό κύκλωμα από την άλλη μεριά, Ευκοχώρη, Χανιώτη, Πολύχρονο, Καλλιθέα, γιατί σας είπα ότι δεν είχαν καταλάβει εκεί τι συνέβαινε. Και είχαμε πάρα πολύ κόσμο, μιλάμε για 15 Αύγουστο. 15 Αύγουστο στη Χαλκιδική, καταλαβαίνετε τι σημαίνει.
0: Και δεν έπρεπε να καταλάβουν όσο ήταν ασφαλείς, έτσι δεν είναι?
1: Και βέβαια, δεν τους κατηγορώ τους ανθρώπους, ίσα ίσα. Καλά κάνανε και καλά κάνανε και κάποιοι άλλοι που δεν τους δώσανε την αίσθηση του πανικού ή ότι κάτι συμβαίνει. Και επίσης υπήρχε και προγραμματισμός με το λιμεναρχείο να μπορέσουμε να πάρουμε και κόσμο και από το λιμάνι της Κιώνης,
0: ναι,
1: σε περίπτωση που έπρεπε να εκενωθεί η φούρκα. Το γλιτώσαμε αυτό, δόξα τω Θεώ πήγαν όλα καλά, τα κατάφεραν μηχανήματα και πυροσβεστικές δυνάμεις, κρατήσαμε τη φωτιά, 6 και 4 ήρθαν τα πρώτα εναέρια, πέσανε κατευθείαν, την κάτσανε τη φωτιά.
0: Κάνατε όμως, εσείς μου λέγατε, έπρεπε να πάρετε απόφαση αν θα περάσετε τον κόσμο, ενώ και εγώ ήταν και από την πάνω και την κάτω την πλευρά. Ήταν δύσκολες αποφάσεις, βαριά η ευθύνη. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι δεν κινδύνευσε κανείς. Να μας πείτε λίγο, έχει ανοίξει η πλατφόρμα για να δηλώνουν όσοι επιχειρηματίες έχουν υποστεί ζημιές και καταστροφές?
1: Ποια ώρα θα είναι ανοιχτή για τους επιχειρηματίες, για το Δήμο, για τις οικοσκευές, και αυτή περίπου σε μία ώρα θα είναι ανοιχτή. Ήδη ξέρουμε όμως, επειδή είναι λίγα, που θα πάνε κατευθείαν τα κλιμάκια σήμερα για να κάνουν τους ελέγχους. Θα ήθελα να σας πω λίγο αυτό που λέγατε για την εκένωση και για την διασάβρωση της Σίβηρης, επειδή ακούστηκε ότι ενδεχομένως τα μηνύματα του 112 να ήταν λάθος.
0: Υπήρξε αγανάκτηση από τον κόσμο, γιατί ο κόσμος, το 112 το πρώτο, είπε εκενώστε προς Μόλα Καλύβα, και πηγαίνοντας προς Μόλα Καλύβα είδαν τη φωτιά να πηγαίνει κατά πάνω. Και σου λέει, τι γίνεται, μας θέλουν να καούμε? Προφανώς και δεν έγινε κάτι τέτοιο.
1: Θα σας πω λίγο κάτι, ότι δεν ήταν λάθος τα μηνύματα του 112. και θα σου το εξηγήσω γιατί. Όταν ξεκίνησε η φωτιά και πήγαινε προς τη Φούρκα και κατέβηκε και στη Σιβηρή, γιατί μην ξεχνάμε ότι η θάλασσα, η φωτιά φτάσει στη θάλασσα στη Σιβηρή. Ήταν δύσκολη η κατάσταση. Όταν φτάνει μια φωτιά στη θάλασσα, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι δεν σταμάτησε κάπου, σταμάτησε στη θάλασσα σε ένα σημείο. Σε ένα μόνο σημείο, ευτυχώς. Την ώρα δηλαδή που εμείς εκκοινώναμε τη Σίβηρη και θέλαμε τον κόσμο δεξιά προς τη Φούρκα, αριστερά μάλλον προς την Κασάνδρα, γιατί δεξιά προς τη Φούρκα είχαμε φωτιά και εγώ ήταν όλος ο δρόμος, γυρίζει 100% κατεύθυνση ο άνεμος και φεύγει η φωτιά και πηδάει από το δρόμο και μπαίνει μέσω δάσους της Ελλάνης. Ελλάνη-Σάνη, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Με αποτέλεσμα εγώ που είμαι μαζί με τους υπόλοιπους πάνω στον κόμβο στη διασταύρωση της Σίβηρης και από πίσω μου έχω λεωφορεία της περιφέρειας γεμάτα με κόσμο και πολίτες με αυτοκίνητα, με μηχανές και με τα λοιπά, να μην έχω τη δυνατότητα να τους στείλω ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Και η φωτιά να είναι πάνω από τα κεφάλια μας. Ευτυχώς όταν δόθηκε εντολή και πέσαν όλα τα εναέρια στο κομμάτι της Ελλάνης για να μην μας φύγει η φωτιά εκεί, ευτυχώς κατάφεραν και έκατσαν τη φωτιά και μας έδωσαν ένα παράθυρο και μπορέσαμε και περάσαμε όλα τα αυτοκίνητα πάλι προς Κασανδρία. Γιατί όταν έστειλα το πυροπολικό να δει το δρόμο προς Φούρκα, γύρισαν οι αστυνομικοί και μου είπαν ξέχασέ το, η φωτιά είναι πάνω στην άσφαλτο.
0: Δηλαδή βρεθήκατε σαν να λέμε εγκλωβισμένοι μέσα στη φωτιά, ακριβώς. να μην μπορείτε ούτε μπρος ούτε πίσω.
1: Ακριβώς, αυτό σας λέω. Για ένα μικρό ευτυχώς χρονικό διάστημα μέχρι να έρθουν όλα τα εναέρια για να μην μας φύγει η φωτιά μέσα στην Ελλάνη, ήμασταν σταματημένοι. Δεν είχαμε τη δυνατότητα να στείλουμε τα αυτοκίνητα ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Αυτά όμως θέλανε πολύ λεπτούς χειρισμούς για να μπορέσουν να δει αυτό το αποτέλεσμα που ευτυχώς ήρθε.
0: Με πόσα λεωφορεία και πόσους επιβαίνοντες για απεγκλωβισμό μέσα σε αυτά ήσασταν εγκλωβισμένοι, σταματημένοι?
1: Εκείνη τη στιγμή είχαμε δύο λεωφορεία γεμάτα κόσμο και μία ουρά αυτοκινήτων μέχρι τη Σίβηρη, μέχρι μέσα στη Σίβηρη. Ήταν πάρα πολύ ο κόσμος. Διώχναμε αυτοκίνητα τουλάχιστον μια μισή ώρα συνεχώς. Καταλαβαίνετε για πόσα αυτοκίνητα μπορεί να είχε μέσα η Σίβηρη.
0: Ξέρετε, ο κόσμος δεν το ξέρει. Και εμείς δεν το ξέραμε αυτό. Χαιρόμαστε που μας το λέτε τώρα και μοιράζεστε ότι δραματικό ζήσατε. Εγώ θα πω ότι σας καλούσαμε συνέχεια, μας λέγατε όχι τώρα. Μας μιλήσατε μόνο όταν η κατάσταση ήταν καλύτερη, γιατί ήσασταν ακριβώς στην πρώτη γραμμή στο πεδίο. Τι να πω, είχαμε και την Παναγία μαζί μας, είχαμε και τύχη. Υπήρξε όμως και πολύ καλός συντονισμός, πρέπει εγώ να πω, εκ του αποτελέσματος. Αυτό διαπιστώσαμε, γιατί ήταν πολύ μεγάλο το στοίχημα. Πάρα πολύ μεγάλο το στοίχημα. Να μας πείτε λίγο.
1: Όταν άνοιξε η πλατφόρμα για τις πληρότητες, όταν είναι όλα γεμάτα τα ξενοδοχεία, τι διαθεσιμότητα να δηλώσουν οι ξενοδόχοι? Αναγκαστήκαμε και βάλαμε κόσμο στο ΚΑΕ, στις Πόκες, στην κατασκήνωση Γιούπη, γιατί ήταν γεμάτη η Χαλκιδική, δεν υπήρχαν κενά δωμάτια.
0: Να μας πείτε λίγο σήμερα, είπατε νωρίτερα, άνοιξε η πλατφόρμα, να εξηγήσουμε στον κόσμο τι η πλατφόρμα είναι, ποιος μπορεί να μπαίνει, τι δηλώνει.
1: Λοιπόν, θα ανοίξει από εμάς σε μία ώρα περίπου και από το Δήμο. Μπαίνεις μέσα, δηλώνεις...
0: Πού, σε ποια πλατφόρμα, πού μπαίνουμε?
1: Στην περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής και θα στείλουμε και σε όλα τα ΜΟΜΟΕ ενημέρωση για τους πολίτες. Ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις θα ανεβεί στο site της περιφερειακής ενότητας Χαλκιδικής. Εκεί θα μπορεί κάποια επιχείρηση που έχει πάθει ζημιά να δηλώσει ότι είναι πληγμένη επιχείρηση και αμέσως, αν όχι σήμερα, αύριο θα πάει το κλιμάκιο να κάνει την καταγραφή. Το ίδιο ισχύει και για το site του Δήμου. Επαναλαμβάνω όμως ότι επειδή είναι και λίγα τα σπίτια, μπορεί να είναι και μηδέν επιχειρήσεις, αν δεν είναι μηδέν θα είναι μία-δύο, γιατί ήμασταν συνέχεια στο πεδίο και είχαμε εικόνα, βλέπουμε τι γινόταν.
0: Η δικιά σας λοιπόν εικόνα ποια είναι, τι έχει υποστεί ζημιά αριθμητικά?
1: Είναι δύο με τρία σπίτια μέχρι τώρα τουλάχιστον, επαναλαμβάνω, γιατί αν δεν γίνει καταγραφή δεν μπορούμε να μιλάμε από πληροφορίες και από την εικόνα που έχω εγώ. Δύο με τρία σπίτια έχουν καεί ολοσκερός. Και τα υπόλοιπα 7 με 8 σπίτια έχουν ζημιές περιμετρικά, πέργολες κτλ. Αυτή είναι η εικόνα που έχω εγώ σήμερα που μιλάμε, προτού να γίνουν οι καταγραφές, επαναλαμβάνω.
0: Από υποδομές.
1: Από υποδομές ο βιολογικός της Σίβερης που εξυπηρετεί και τη Βάλτα, το αφιθέατρο της Σίβερης, αυτά τα δύο κυρίως έχουν...
0: Και επιχειρήσεις?
1: Επιχειρήσεις, μία-δύο επιχειρήσεις, και όταν μιλάμε για ζημιές επιχειρήσεις, μιλάμε για κάποιες ομπρέλες, φαλάσεις, ως εκεί. Δεν έχουμε
0: αυτό κάτι. Είναι το ευτύχημα. Κλείνοντας, κύριε Κουφίδη, και σας ευχαριστώ θερμά, γιατί πρέπει να σας αποδεσμεύσω να πάτε και για τις καταγραφές. Θα ήθελα λίγο να μου πείτε αυτό, το ότι η αιτία ήταν και πάλι, ως φαίνεται μέχρι τώρα, ένα δέντρο που έπεσε σε καλώδια της ΔΕΗ. Είχε καθαριστεί το σημείο. Και τι επιτέλους πρέπει να γίνει? Υπογειοποίηση, που είμαστε και υποχρεωμένοι βάσει ευρωπαϊκής οδηγίας, ή κάτι άλλο για να αποφεύγουμε αυτό το κίνδυνο? Εντάχει, σας παρακαλώ.
1: Αν δεν βγει το πόρισμα της πυροσβεστικής, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Ναι, υπάρχει φημολογία, ναι, έχουμε δει εικόνες, ναι, μπορεί να ξεκίνησε από εκεί. Η αλήθεια είναι ότι μια υπογειοποίηση σίγουρα θα μας γλίτωνε από όλα αυτά. Από την άλλη, θα θέλω να σας πω ότι στον άξονα, στον κεντρικό άξονα ηλεκτροδότησης που είναι παράλληλα με το δρόμο, είχε γίνει μια εξαιρετική δουλειά από το ΔΔΕ και είχε δημιουργηθεί μια μεγάλη, ουσιαστικά λειτουργήσε και σαν αντιπυρική ζώνη. Ο καθαρισμός κάτω από τον άξονα. Τώρα, ότι υπάρχει ένα τεράστιο δίκτυο, ότι πρέπει παντού όλα τα καλώδια να είναι καθαρά από κάτω, από τη στιγμή που δεν γίνεται υπογειοποίηση, είναι δεδομένο. Μιλάμε για μια αφίση μέσω Πεύκο που μεγαλώνει συνεχώς. Σήμερα περνάς και βλέπεις ότι δεν τα ακουμπάν τα κλαδιά, αλλά αύριο με τον αέρα ή με άλλες συνθήκες μπορεί να τα ακουμπάν τα κλαδιά τα καλώδια και να δημιουργούνται τέτοιες συνθήκες. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει οπωσδήποτε υπογειοποίηση, πρέπει να βρεθούν όμως και τα ανάλογα κονδύλια για να γίνει αυτό.
0: Κύριε Κουφίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη στην όμορφη Χαλκιδική μας και ευχόμαστε να συνεχίσει όσο μπορεί ανεπηρέαστα και να γίνουν και όλες οι ενέργειες για να αποκατασταθούν και τα προβλήματα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ.

0: Τι ωραίες μουσικές, εδώ με τον Βαγγέλη Καπετάνου το απολαμβάνουμε και με εσάς παρέα. Δεν βλέπω μεγάλη κινητικότητα όμως στο Viber, να σας το θυμίσω και πάλι. 693-007-8228. Κάνουμε ένα refresh, μια ανανέωση. Ναι λοιπόν, στα Μαλγαρέ έχουμε κίνηση. Έχουμε κίνηση και μικρή αναμονή, καλύτερα είμαστε από ό,τι πριν από μισή ώρα. Κυρίως στο ρεύμα που φεύγει, ρεύμα εξόδου προς Πιερία, στο εισόδου μια πολύ μικρή αναμονή. Η πόλη μέσα γενικά κινείται σε καλούς ρυθμούς, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα νομίζω, λίγο στο κέντρο ίσως να περιμένετε σε κάποια φανάρια. Και προς Χαλκιδική είναι καλά τα πράγματα, το αεροδρόμιο μας και εδώ πέρα έχει λίγο κίνηση. Ψιλοπράγματα θα σας πω εγώ. Δεν φεύγουμε από τη Χαλκιδική, παραμένουμε στη Χαλκιδική που τόσο πολύ αγαπάμε. Μας λαχτάρισε βέβαια προπαραμονή της Παναγίας η φωτιά στη Σίδηρη. Τέλος καλό, όλα καλά. Όλοι θα συνδράμουμε στο έργο της αποκατάστασης του φυσικού πρασίνου όπου μπορούμε με δενδροφυτεύσεις εφόσον αυτές γίνουν. Να πάμε όμως τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή, στον Γρηγόρη Τάσιο, στον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, που ήταν από την πρώτη ώρα σε απόλυτο συντονισμό ως πρόεδρος του φορέα που εκπροσωπεί, μαζί με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας αλλά και Κλιματικής Αλλαγής. Κύριε Τάσιο, σας είδαμε να κάνετε μια τιτανία επιχείρηση, να... Ξέρετε, όταν άκουσα ότι θα έρθουν σε δωμάτια της Θεσσαλονίκης που η πληρότητα ήταν στο 60%, γιατί ακούσαμε πριν από λίγο τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Κουφίδη, να μας λέει πού να βρούμε καταλήμματα στη Χαλκιδική προπαραμονή 15 Αύγουστο που δεν έπεφτε καρφίτσα. Και πάλι βρέθηκαν, θα σας πω, και ας ανοίξαν ακόμα και κατασκηνώσεις και γήπεδα και γυμναστήρια. Η Θεσσαλονίκη όμως είχε και άνοιξε μια μεγάλη αγκαλιά για τους 196 απεγκλωβισμένους που ήρθαν με το ταχύπλο που εκτελεί το δρομολόγιο Θεσσαλονίκης Ποράδες. 10.30 ντάν μπήκε στο λιμάνι. Ο κύριος Γιουτίκας σε επικοινωνία με εσάς ήταν εκεί με λεωφορεία το κτέλ για να τους πάει στα καταλήμματα. Έχουν φύγει τώρα από τα καταλήμματα της πόλης και άραγε που πήγαν. Μήπως ξαναγύρισαν Χαλκιδική πάλι?
1: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημερίζω και την επάνωδο στα RDNA.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γενικά στα δημοσιογραφικά θα έλεγα και εγώ, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και γι' αυτό κάνω και τη μικρή διόρθωση, ότι είχα έναντι πρόεδρος του Ξενοδοχείου Επιμελητήριου Ελλάδος, γιατί με αφήσατε ως πρόεδρο των ξενοδόχων.
0: Εκεί σας
1: άφησα. Για να μπορέσετε και εσείς πράγματι να ολοκληρώσετε την οικογενειακή σας έτσι θαλπορή. Θα με γυρίσουμε στη Χαλκιδική και θα πω ότι ήταν ένα πολύ σημαντικό τεστ για όλους τους φορείς, για τον κρατικό μηχανισμό. Θα μου πει κάποιος τεστ με φωτιά, άλλο είναι προσομοίωση στο χαρτί και άλλο δεν το βλέπεις μπροστά σου. Και σε αυτό νομίζω ότι πήραμε εξαιρετική βαθμολογία, κυρίως αφέστατα όλοι οι οποίοι βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο μέτωπο. Εμείς, αν θέλετε, με όρους ξενοδοχειακού, σαν ένα back office στην πίσω πλευρά λοιπόν όλης αυτής της διαχείρισης, το απόγευμα εκείνης της μέρας, μέσω του Υπουργείου Τουρισμού και του Κλιματικής Κρίσης και Αλλαγής, ανοίξαμε την πλατφόρμα, η οποία είναι μια παραχώρηση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος προς την πολιτική προστασία εδώ και 1,5 χρόνο περίπου, και ανοίγει για να φιλοξενήσει πληγέντες από οπουδήποτε και όποια στιγμή χρειαστεί δωρεάν. Αυτό το καταφέραμε μέσα σε περίπου 4 ώρες. Σωστά επισημάνατε ότι η Χαλκιδική είχε 90%-95% πληρότητα, οπότε από τα 150 δωμάτια που χρειάστηκε αρχικά ο σχεδιασμός, η Χαλκιδική μπόρεσε και έδωσε περίπου στα 50. Τα υπόλοιπα κατευθύνθηκαν στην Θεσσαλονίκη, μιας και πολύ γρήγορα ανταποκρίθηκαν οι συνάδελφοι εκεί με τις χαμηλές πληρότητες. Και έτσι δώσαμε και εμείς μια ανάσα σε όλους σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα. Προσέξτε, όταν ένας πληγέν ή πυρόπληκτος ή από πλημμύρα από τα σαφή για να διαμείνει, για να ηρεμήσει, να μπορέσει να δει πολύ πιο καθαρά αυτό που έχει συμβεί στον ίδιο ενδεχομένως και στην περιουσία του, χρειάζεται κάπου μια φιλοξενία. Όταν αυτό γίνεται μέσα σε 5 με 6 ώρες, αντιλαμβάνεστε πόσο γρήγορα αντιδράσαμε και τι προσφέραμε. Πράγματι, χθες ολοκληρώθηκε αυτό το τριήμερο προσφοράς. Οι περισσότεροι ταξιδέψαν είτε επιστρέψαν στις περιοχές τους. Όσοι είχαν τη β' κατοικία, έχει ανοίξει ο δρόμος καταρχάς, να πω, σε πλήρη λειτουργία, πλήρη κίνηση και προς τη Φούρκα, από τη Σίδερη προς τη Φούρκα. Άρα επανερχόμαστε. Κατ' εκτίμηση σε εμάς, με βάση την εμπειρία ετών και από άλλα τέτοια φαινόμενα, μέσα σε 5 μέρες πιστεύουμε από σήμερα θα μπορέσει να έχει επανέλθει πλήρως ο προορισμός εκεί για τα ξενοδοχεία και γενικότερα για το επιχειρήν. Θα πω κάτι που το λέγαμε έτσι πριν βγούμε στον αέρα, όσο και να ακούγεται περίεργο για τους ακροατές μας, ότι καλά που δεν έβρεξε, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι θα είχαμε ζητούμενα και όσον αφορά την καθημερινότητα στην περιοχή, αλλά κυρίως όσον αφορά την καταλληλότητα των νερών, των θατών ευρύτερα, είτε ήταν για την ίδρυψη, είτε αντίστοιχα για την, αυτή τη στιγμή για την θάλασσα που μας ενδιαφέρει παράλληλα. Άρα λοιπόν όλα βαδίζουν καλώς και είμαστε ήδη στην επόμενη μέρα. Σε έναν Αύγουστο, ο οποίος έχει γερότητα 90% κατά μέσο όρο, κλασικά θα έλεγα ο Αύγουστος, αν και ήταν φέτος πολύ της τελευταίας στιγμής, ιδιαίτερα το πρώτο 15ήμερο, 20ήμερο, έχουμε ακόμη περιθώριο φυσικά για το υπόλοιπο του σεζόν, που ήταν περίεργη με ένα δύσκολο ξεκίνημα, στη συνέχεια επανήλθε τόσο με οδικούς τουρίστες από την Νοτιοανατολική Ευρώπη, Βαλκάνια όπως λέμε εμείς εδώ, ή αντίστοιχα με την σταθερή αξία που έχουμε και από την δυτική αγορά, ιδιαίτερα για τα ξενοδοχεία άνω των 80 δωματίων, από το αεροδρόμιο Μακεδονία.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω λοιπόν πώς πήγε απολογιστικά.
1: Θα έλεγα ότι επειδή έχουμε μπροστά μας δύο μήνες, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, θα μιλήσω κυρίως για τον επόμενο μήνα, ο οποίος κινείται αυτή τη στιγμή σταδιακά με κρατήσεις, γύρω στο 70-75% είναι σκληρότητα. Εδώ έχουμε, όπως πάντα στα άκρα της σεζόν, στην Καλλιδική, δύο τάσεις στην αγορά. Η μία είναι ότι περίπου στις 15 Σεπτεμβρίου οι Βαλκάνοι ουσιαστικά κλείνουν τη σεζόν τους, θα είναι πολύ λιγότεροι από τον οδικό τουρισμό, ανακάμπτουν για τα καλά την κεντροδυτική Ευρώπη. Είχαμε φέτος το εξής δυναμικό όσον αφορά τις κρατήσεις, ότι η Ευρώπη βίωσε πάρα πολύ έντονα τον καύσωνα, ακόμη και σήμερα σε κάποιες περιοχές ουσιαστικά ήταν καλοκαίρι, δεν ήταν αυτή η γνωστή περίοδος που είχαμε πολύ παλιότερα και θυμόμαστε ότι την Ευρώπη το καλοκαίρι βρέχει, είναι χαμηλότερες θερμοκρασίες από ό,τι στην Ελλάδα και όλοι θα έρθουν εδώ. Αυτό δεν συνέβη στο απόλυτο, άρα μας βοηθά εν ώψη Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου να αποδράσουν αρκετοί από την κεντροδυτική Ευρώπη. Μιλάω για Γερμανία, Αγγλία κατά βάση για τη Χαλκιδική μας, Πολωνία που πηγαίνει πάρα πολύ καλά, όπως και οι κάτω χώρες, η Ιταλία που έχει επανέλθει με πολλές πτήσεις. Εκτιμούμε ότι αυτό θα βοηθήσει και τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Στο τέλος, με πολλούς συναδέλφους που μιλάμε, είμαστε περίπου όπως την περσινή χρονιά, να υπάρχουν κάποιες απώλειες σε μονοψήφιο αριθμό. Αλλά βέβαια, όταν παίρνει το χαρτί και το μολύβι, το λειτουργικό είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα πια. Δεν μπορούμε να το τι θα σέψουμε, ιδιαίτερα την ενέργεια από το κόστος, το μισθολογικό, που λόγω της έντονης εποχικότητας έχει ανέβει σημαντικά τα τελευταία δύο χρόνια. Επίσης, βλέπουμε ότι το ράφι αγγίζει και το ξενοδοχείο, γιατί και εμείς πολλά από τα ξενοδοχεία έχουν ήδη διατροφή. Οπότε είμαστε σε μια ισορροπία τρόμου εντός αγωγικών. Γίνανε αρκετές διορθώσεις μέσα κατά τη διάρκεια της σεζόν και αυτό νομίζω ήταν που βοήθησε στο να μπορέσουμε να έχουμε μια ισορροπία σε σχέση με τις αφήξεις.
0: Η σεζόν στο σύνολό της βλέπετε να πηγαίνει καλύτερα από πέρυσι ή χειρότερα?
1: Εγώ εκτιμώ ότι θα είμαστε στα ίδια επίπεδα.
0: Ωραία, κρατάμε αυτό. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας στη Χαλκιδική, κύριε Τάσιο. Σας ευχαριστούμε πολύ για την τηλεφωνική επικοινωνία. Γρηγόρης Τάσιος, αντιπρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, λοιπόν. Και να συνεχίσουμε με ένα ωραίο μουσικό διάλειμμα.

0: Φωτιές όμως δυστυχώς έχουμε και σε άλλα σημεία. Από χθες είχαμε μια φωνική φωτιά με δύο νεκρούς που άφησε πίσω της στη Σαλαμίνα. Ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες. Στο επίκεντρο της έρευνας η καταγγελία κατοίκου για τη φωνική φωτιά. Με διαφορά λίγων λεπτών εκδηλώθηκαν οι δύο εστίες πυρκαγιάς που προκάλεσαν την καταστροφή. Φαίνεται να προκλήθηκε από φλόγα μέσα σε οικόπεδο το οποίο είχε σκουπίδια. Αυτό το οικόπεδο ήταν δίπλα στην κατοικία όπου κάηκε το ζευγάρι των ατόμων που δεν πρόλαβαν να φύγουν. Σύσκεψη θα γίνει σήμερα στο Δημαρχείο για το συντονισμό των επόμενων ενεργειών. Και με αυτή την είδηση εμείς να πάμε στη Μαρίνα Τιμάτζιου, η οποία θα μας δώσει και την επικαιρότητα σε όλη την περιφέρεια. Μαρίνα, χρόνια πολλά και καλή σου ημέρα.
1: Χρόνια πολλά, καλημέρα και καλή εβδομάδα, Ελένη. Ξεκινάμε την ανασκόπηση με κάποιες από τις σημαντικές ειδήσεις που απασχόλησαν τοπικές κοινωνίες της περιφέρειας το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Κοινωνίες που και αυτές έτσι σε αρκετές περιπτώσεις ζουν στη ζωφερή πραγματικότητα που δυστυχώς πλέον κάθε καλοκαίρι διαμορφώνει πυρκαγιές. Αναφέρθηκε στη φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Είναι μια ακόμη περίπτωση που δείχνει ότι δεν μπορούν να υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού και χαλάρωσης. Να πούμε εδώ ότι συνολικά στη χώρα μας από τις αρχές του καλοκαιριού και μέχρι σήμερα έχουν χάσει τη ζωή τους λόγω των δασικών πυρκαγιών 12 άτομα, εκ των οποίων τα 5 ήταν στελέχη της πυροσβεστικής. Μακάρι να σταματήσει τουλάχιστον εδώ αυτός ο τραγικός απολογισμός. Τώρα, είπαμε πριν από λίγο για ζωφερή πραγματικότητα. Αυτό δηλώνουν και τα επίσημα στοιχεία για το διήμερο που πέρασε, καθώς από τις 6 το απόγευμα της Παρασκευής και μέχρι χθες την ίδια ώρα εκδηλώθηκαν συνολικά 70 πυρκαγιές σε διάφορα σημεία της χώρας, όπως στη Σκύρο, που αν δεν είχαμε την τραγωδία στη Σαλαμίνα θα ήταν μάλλον και το σημαντικότερο περιστατικό. Επίσης, πάντα σε ό,τι αφορά την περιφέρεια, φωτιές ξέσπασαν και στην Περαχώρα Κορινθίας, στη Σαμοθράκη, στην περιοχή Ξηροπόταμος, στην Άνδρο, στον Σολωμό Κορινθίας και χθες το απόγευμα στο Μεσολόγγι, στην περιοχή Λεύκα, όπου εκεί να επισημάνουμε ότι είχαμε και την αναγκαστική προσθαλάσσωση στον Αστακό πυροσβεστικό αεροσκάφους που επιχειρούσε για την κατάσβεση της συγκεκριμένης πυρκαγιάς. Ευτυχώς ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του. Επιπλέον όμως, εχθές, Ελένη, είχαμε την πυρκαγιά, την εκδήλωση πυρκαγιών και μετά τις 6 το απόγευμα, όπως στην περιοχή Κριτσά, στο Λασίθι, αλλά και την Κάλυμνο, στην περιοχή Βλιχάδια, για την οποία μάλιστα ο δήμαρχος του νησιού, ο κ. Μαστροκούκος, τόνισε ότι κάτι τέλος πάντων δεν πάει καλά, καθώς είναι η τέταρτη φορά φέτος που εκδηλώνεται πυρκαγιά στο ίδιο σημείο. Και από τις πυρκαγιές, Ελένη, τώρα να πάμε στις Νεροποντές. Συγκεκριμένα πάμε στην Πελοπόννησο και τη Μάνη, καθώς είναι η περιοχή που ανήμερα τον 15 Αύγουστο επλήγε από σφοδρή κακοκαιρία. Μέσα σε περίπου 5 ώρες ένα ισχυρό μπουρίνι που συνοδεύτηκε από περισσότερους από 2.000 κεραυνούς έφερε περίπου 140 τόνους νερού αναστρέμα στην ευρύτερη περιοχή, κυρίως της Ανατολικής Μάνης.
0: Τι συγκλονιστικές εικόνες, Μαρίνα, είναι αυτές που είδαμε. Απίστευτο.
1: Είναι απίστευτο. Είναι και ειδικά
0: χήμαροι να περνάνε μέσα από κατοικημένες περιοχές και να λες ποιος και τι θα γλιτώσει στο διάβα τους.
1: Ακριβώς, και αν σκεφτούμε ότι πρόκειται για μια ανίδρυ περιοχή, έτσι, περιοχή της Μάνης. Προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου και υποδομές. Να συμπληρώσουμε ότι λόγω των μεγάλων ποσοτήτων νερού, μεταξύ άλλων, δημιουργήθηκαν πλημμυρικά φαινόμενα. Μάλιστα, περισσότερα από 100 αυτοκίνητα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ των συναδέλφων από την ΕΡΤ Καλαμάτας, φέρεται ότι εγκλωβίστηκαν στο Ίτυλο, αρκετά άλλα παρασύρθηκαν στη θάλασσα, ενώ και μία γυναίκα τραυματίστηκε όταν κεραυνός χτύπησε αυτοκίνητο στο οποίο βρισκόταν μέσα. Σύμφωνα με τις καταγραφές από την ένταση του κεραυνού, άνοιξαν ακόμη και οι αερόσακοι του αυτοκινήτου. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σπάρτης, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Λοιπόν, αν και οι υλικές καταστροφές, όπως προαναφέραμε, ήταν εκτεταμένες, το σημαντικό είναι πως δεδομένη της ένταση του φαινομένου και της μορφολογίας της περιοχής, στενή και απότομη δρόμη, ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα. Και να συμπληρώσουμε, Ελένη, σε ό,τι αφορά το κύμα κακοκαιρίας που έπληξε το Σάββατο κάποιες περιοχές της χώρας, λέγοντας ότι και στην Εύβοια είχαμε ισχυρούς ανέμους, με αποτέλεσμα να ξεριζωθούν δέντρα στην παραλία της Καρίστου. Αλλάζουμε θέμα και περιοχή για να μεταφερθούμε τώρα στη Δυτική Ελλάδα, όπου, όπως έγινε γνωστό εχθές, ένας τυχαίος έλεγχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εισόδων, γνωστότερης και ως ΑΔΕ, σε μισθωμένο όχημα, ήταν η αφορμή, ήταν η αιτία για να ξεσκεπαστεί μια εκτεταμένη απάτη από εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, μέσω ψηφιακών εφαρμογών οι ελεγκτές εντόπισαν ότι ένα όχημα κυκλοφορούσε παράνομα, καθώς είχε δηλωθεί σε ακινησία. Τώρα, αυτός ο εντοπισμός πυροδότησε μια μεγαλύτερη έρευνα, η οποία αποκάλυψε το μέγεθος της κομπίνας και συγκεκριμένα ότι συνολικά 132 οχήματα της εν λόγω επιχείρησης, αν και εμφανίζονταν επίσημα ως ακινητοποιημένα, νοικιάζονταν κανονικά σε πελάτες, όπως προάκυψε από το ψηφιακό πελατολόγιο. Αποτέλεσμα, από τη σούμα των διοικητικών προστήμων Ελένη, που προβλέπονται για αυτές τις περιπτώσεις, είναι τα τέλη κυκλοφορίας που θα έπρεπε να έχουν πληρωθεί, αποτέλεσμα ήταν λοιπόν να επιβληθεί στην εταιρεία πρόστιμο συνολικού ύψους 1.320.000 ευρώ. Βαρυβαρύτατο το πρόστιμο για τη συγκεκριμένη εταιρεία, για την οποία μάλιστα η ΑΔΕ έχει διευρύνει την έρευνα, ενώ παράλληλα έχουν ξεκινήσει σαρωτικοί, όπως χαρακτηρίζονται έλεγχοι, σε αντίστοιχες εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων σε όλη την χώρα για τον εντοπισμό παρόμοιων κρουσμάτων φοροδιαφυγής. Τώρα, από τη Δυτική Ελλάδα περνάμε στο σημείο αυτό, Ελένη, στην ανατολική πλευρά της υπηρετικής χώρας, για να πάμε σε μια είδηση από τα Ηνόφυτα Βιωτίας, καθώς εκεί εχθές το μεσημέρι σημειώθηκε έκρηξη σε εργοστάσιο κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο εργαζομένων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το συμβάν προκλήθηκε σε ένα μηχάνημα αναρρόφησης πολυμάτων, τραυματίζοντας σοβαρά έναν εργάτη στο πρόσωπο και τα χέρια, ενώ και ένας δεύτερος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Θήβας. Σήμερα εκτιμούμε ότι μάλλον θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες για αυτό το νέο εργατικό ατύχημα. Τώρα, λίγες ώρες αργότερα, χτες το απόγευμα, είχαμε και την εκδήλωση πυρκαγιάς σε εργοστάσιο πλαστικών που βρίσκεται στην παράπλευρη της Εθνικής Οδού Λάρισας Βόλου, κοντά στη Λάρισα, η οποία ευτυχώς περιορίστηκε σχετικά σύντομα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Προκλήθηκαν βέβαια μεγάλες ζημίες στο κτίριο. Να πούμε πως υπήρξε αναστάτωση βέβαια στην περιοχή, καθώς μεταξύ άλλων, προκειμένου να γίνει διαχείριση της πυρκαγιάς, έγιναν και εκτροπές κυκλοφορίας των οχημάτων στην Εθνική Οδό, αλλά και την παλιά Εθνική, ενώ και λόγω των έφλεκτων υλικών είχε απλωθεί ένα μεγάλο πυκνό σύννεφο μαύρου καπνού, οπότε από το 112 στάλθηκε μήνυμα στους κατοίκους προκειμένου να μείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας παρουσία στην εκπομπή, Ελένη, με κάποια θέματα τα οποία αφορούν στην δραστηριότητα που αναπτύσσεται στις θάλασσες τώρα το καλοκαίρι. Είχαμε το περιστατικό με το ταχύπλοιο που καρφώθηκε σε ένα αγκυροβολημένο εστιοφόρο στην Ερέτρια, στην Εύβοια. Αυτό ήταν ένα περιστατικό που μας παρέπεμψε σε αυτό που είχε σημειωθεί πριν από λίγες ημέρες στη Λευκάδα, έτσι, όταν ένα εστιοπλοϊκό αυτή τη φορά είχε καρφωθεί σε λιμενισμένα σκάφη και βάρκα στο λιμάνι του Καλάμου. Εμείς να συμπληρώσουμε ότι αντίστοιχο περιστατικό είχαμε το προηγούμενο διήμερο και στην Αίγινα, με τη σύγκρουση θαλαμικού σκάφους υπό ελληνική σημαία με άλλα σκάφη, η οποία σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ελιγμών απόπλου στο λιμάνι του νησιού. Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός για τους 9 επιβάτες, προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού στη θάλασσα, κυρίως όταν υπάρχουν καιρικές συνθήκες όπως αυτές που επικρατούσαν την ώρα που σημειώθηκε το περιστατικό, οι οποίες απαιτούσαν αυξημένη επαγρύπνηση, είπαν οι ειδικοί για αυτό το ατύχημα στη θάλασσα που σημειώθηκε στην Αίγινα, αλλά βέβαια νομίζω ότι ταιριάζει και για το περιστατικό που είχαμε στην Ερέτρια, στην Εύβοια, όπως άλλωστε και στη Λευκάδα. Ελένη,
0: σε ευχαριστούμε για την πολύ ωραία πάσα που μας δίνεις, γιατί εμείς θα παραμείνουμε σε αυτό το θέμα με το εστιοφόρο και τα τρία σκάφη που προσέγγισε, έπεσε στην ουσία πάνω τους, γιατί δεν αφορούσε μόνο αυτούς που επέβαιναν στο εστιοφόρο, αυτούς που θα μπορούσαν να επιβαίνουν στα σκάφη, αλλά και όλους όσους θα μπορούσαν να βρίσκονται μέσα στη θάλασσα, να κολυμπάς δηλαδή σε μια παραλία και να περνάνε από πάνω σου και εγώ δεν ξέρω τι. Και το καλό σενάριο είναι, δυστυχώς, να χάσεις τη ζωή σου. Το κακό είναι να ζήσεις ακροτηριασμένος ή με πολύ σοβαρές βλάβες αναπηρίας. Μαρίνα Μάτζιου, σε ευχαριστούμε για την εξαιρετική ενημέρωση και σήμερα. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.

0: Είπαμε ότι παραμένουμε στο θέμα με το ιστιοπλοϊκό, το οποίο στην προσπάθειά του να μπει στο λιμάνι έπεσε πάνω σε τρία σκάφη που από θαύμα δεν υπήρχε κανείς μέσα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Γιώργο Βάλη, πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμυγών, για να δούμε τι πηγαίνει λάθος και πόσο κινδυνεύουμε τελικά όταν είμαστε στη θάλασσα. Γιατί αυτό έγινε ευτυχώς μέσα σε μια μαρίνα, αλλά θα μπορούσε να γίνει οπουδήποτε αλλού. Κύριε Βάλη, τι συνέβη? Ξέφυγε ο έλεγχος από τον καπετάνιο και τελικά ποιος είναι καπετάνιος ενός ιστιοφόρου, ενός τέτοιου σκάφους?
1: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Από ό,τι βλέπουμε, το συγκεκριμένο δεδομένο έχει να κάνει με ανθρώπους που νοικιάζουν τέτοια σκάφη με όχι τόσο μεγάλη εμπειρία, με διπλώματα σκίπερ που έρχονται από το εξωτερικό και δεν έχουν καμία γνώση τι σημαίνει Ελλάδα, καιρό στην Ελλάδα, νησιά της Ελλάδος κτλ. Και αυτό φάνηκε, γιατί όταν συνέβη το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είδαμε κανένα πρωτόκολλο ασφαλείας να τηρείται. Και τι σημαίνει αυτό? Δεν είδαμε να σβήνει τη μηχανή, δεν είδαμε να ρίχνει κάποια άγκυρα για να φρενάρει το σκάφος και δεν είδαμε να κάνει κάποιο χειρισμό να γυρίσει το σκάφος με το τιμόνι από άλλη πλευρά. Άρα πανικοβλήθηκε και το άφησε με ταχύτητα να πέσει πάνω στα σκάφη, που εκείνη τη στιγμή ήμασταν τυχεροί που δεν υπήρχε κάποια οικογένεια που ήθελε να πάει για μπάνιο, δεν υπήρχε κάποιος άνθρωπος που ήθελε να πάει για ψάρεμα, και όλα αυτά που βλέπετε είναι καθαρά θέμα τύχης, γιατί μπορούσε να ήταν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα, αλλά ευτυχώς από τύχη δεν είδαμε κάποιον άνθρωπο να χάνει τη ζωή του.
0: Συγγνώμη, για να καταλάβουμε, ο σκίπερ ήταν από το εξωτερικό, από ό,τι λέτε?
1: Από ό,τι κατάλαβα και από τα δεδομένα που είδανε, αν ήταν Έλληνας, αυτά που γνωρίζει και πρέπει να κάνει είναι απλά που βγάζουν ένα δίπλωμα σκίπερ. Δεν έχει κάποια ιδιαίτερα προσόντα ή γνώσεις πάνω στο κομμάτι αυτό. Και νοικιάζουν ένα σκάφος bear boat, όπως το λέμε, δηλαδή σκέτο με το σκάφος με το δίπλωμα, βάζουν κόσμο επάνω και τους πάνε βόλτα, είτε σε ιδιωτική χρήση αν ιδιωτικό, είτε επαγγελματικό αν κάνει κουραζιέρες.
0: Και όποιον πάρει ο χαρός, δηλαδή.
1: Ακριβώς, όπως τα λέτε. Και δεν είναι μόνο αυτό. Σκεφτείτε ότι νοικιάζουν πλωτά μέσα χωρίς καμία εμπειρία, χωρίς κανένα χαρτί, χωρίς κανένα δίπλωμα, χωρίς καμία εξέταση ηλικιακού δεδομένου. Δηλαδή, εσείς και οποιοδήποτε μπορεί να πάρει να νοικιάσει μια βάρκα με μια εξολέμβια μηχανή να κάνει διακοπές χωρίς κανένα προσόν, χωρίς κανένα χαρτί, χωρίς κανένα αποδεικτικό, με 50-100 ευρώ και να βγείτε παγανιά έξω και όποιον πάρει, όποιος πάρει. Δηλαδή αυτά είναι δυστυχώς τα δεδομένα που επικρατούν στην Ελλάδα. Και από την άλλη πλευρά, όταν υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα που για να μπορεί κάποιος να πάρει, παράδειγμα, ένα jet ski χρειάζεται δίπλωμα και τα δίνουν χωρίς, αλλά δεν υπάρχει το ανάλογο προσωπικό δυναμικό να στελεχώσει τις υπηρεσίες για να μπορεί να γίνουν οι ελέγχοι, γίνονται όλα τα παρελκόμενα που βλέπετε. Και εκτός αυτά, βλέπουμε καράβια να δένονται με απαγορευτικό απόπλου, ενώ πλαίσιο να μην υπάρχει για τα ιστιοπλοϊκά καταμαρά, να βγαίνουν 8-9 μποφόρ, άλλα να κάνουν προσάραξη, άλλα να βουλιάζουν και να γίνεται ένας κακός χαμός με ρίσκο του κρατικού μηχανισμού, με μεγάλα έξοδα του κρατικού μηχανισμού, και εμείς βλέπουμε όλα αυτά να συμβαίνουν γύρω μας και δεν παίρνουμε κάποιο μέτρο να προσπαθήσουμε να μειώσουμε τη συχνότητά τους. Εμένα αυτό με ανησυχεί.
0: Τι θα μπορούσε δηλαδή να γίνει?
1: Θα μπορούσε να έχει ένα οριστεί, ένα πλαίσιο όπου όταν υπάρχει απαγορευτικό να υποχρεούνται να πάρουν άδεια για να φύγουν ή για να έρθουν από ένα λιμεναρχείο, ώστε να μην τους επιτρέπεται να φεύγουν. Θα είχαν αποφευχθεί όλα αυτά. Θα μπορούσε να υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που οτιδήποτε πλωτό υπάρχει, να υπάρχει το ανάλογο δίπλωμα χειριστού, θα είχε βοηθήσει πάρα πολύ. Και από την άλλη μεριά, να είχαμε αναθεωρήσει κάποια διπλώματα. Τι σημαίνει αυτό? Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να βγάζει δίπλωμα για ένα βαρκάκι και να του δίνουμε να οδηγάει ένα θαλαμυγό 24 μέτρα με 15 ανθρώπους επάνω και να τους κάνει διακοπές. Άλλο το δίπλωμα για το βαρκάκι, άλλο το δίπλωμα για το θαλαμυγό. Δηλαδή θέλουμε ένα γενικό, μια αλλαγή γενική πάνω στο κομμάτι ασφάλειας και πρόληψης και πάνω στο κομμάτι της θάλασσας, για να καταλαβαίνει απλά και ο ακροατής πώς είναι ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας στεριά. Το ίδιο και στο κομμάτι της θάλασσας. Θέλει δηλαδή μια μεγάλη αλλαγή. Βέβαια, εγώ όλα αυτά που σας λέω τα έχω πει χρόνια τώρα, τα έχω στείλει και γραπτό, τα έχω επικοινωνήσει και με τους συναδέλφους σας, αλλά μέχρι τώρα δεν υδρώνει αυτή, δεν έχουμε πολιτική βούληση, δεν έχουμε τόλμη, δεν θέλουμε να χαλάσουμε κάποια οικονομικά συμφέροντα, δεν θέλουμε για εκλογικούς λόγους.
0: Δεν νομίζω πως συμβαίνουν όλα αυτά. Η θάλασσα είναι ο πλούτος μας, σε αυτό λόγους επενδύουμε. Θέλετε να μας πείτε δηλαδή ότι αυτός που θα βγάλει άδεια σκίπερ για ένα μικρό σκάφος μπορεί να ανοικιάσει και μία θαλαμιγό και να είναι πάλι σκίπερ?
1: Αυτός που θα βγάλει ένα δίπλωμα ταχυπλόου,
0: ναι,
1: μπορεί να νοικιάσει μέχρι και 24 μέτρα, να κυβερνήσει μέχρι, δηλαδή βγάζει δίπλωμα στα 4 και του λέμε εσύ οδήγα και 24.
0: Στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται ότι είχε απειρία δηλαδή ο οδηγός.
1: Στην προκειμένη περίπτωση είχε δίπλωμα σκίπερ, όχι δίπλωμα ταχυπλόου, αλλά από ό,τι φαίνεται είχε απειρία, γιατί βλέπουμε ότι έχει πανικοβληθεί, δεν κάνει καμία ενέργεια να μειώσει την ταχύτητα ή να αποτρέψει αυτό το δεδομένο. Και αφήνει το σκάφος με όλη την ταχύτητα που λέμε, με όλο το δρόμο, να καρφωθεί πάνω στα άλλα σκάφη ευθεία, χωρίς να κάνει καμία κίνηση. Δηλαδή δεν βλέπουμε κανένα αντανακλαστικό σε τέτοια περίπτωση. Που αυτό σημαίνει ότι δεν έχει την ανάλογη πείρα, εμπειρία, ψυχραιμία, ανταπόκριση σε τέτοια δεδομένα.
0: Ωραία.
1: Άρα κιόλας θεωρείται επικίνδυνος. Για σκεφτείτε εκεί να κάνανε μπάνιο λουόμενοι, να ήταν παραλία. Για σκεφτείτε να είναι κάποιος πάνω με την οικογένειά του. Δηλαδή θέλω να σας πω ότι είναι πολλά τα δεδομένα που ανοίγουν.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά για όλες τις επισημάνσεις. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.

0: Και εμείς θα κλείσουμε ευχάριστα σήμερα, Δευτέρα, μετά το 15 Αύγουστο, να ρίξουμε πάλι μια σύντομη ματιά στο χάρτη, να δούμε πώς πάμε εκεί στα Μαλγαρά. Εντάξει, έχουμε κίνηση, έχουμε αναμονή, γυρνάει ο κόσμος, φεύγει ο κόσμος και προς τις δύο κατευθύνσεις, κυρίως προς μέσα στην πόλη, και πολύ καλά κινείται με χαλαρούς ρυθμούς. Ακόμα η πόλη δεν ξύπνησε για τα καλά. Ξύπνησε όμως ο Θοδωρής Χατζηπαντελής. Είναι μαζί μας λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή ο πολύ καλός συνάδελφος, για να μας πει για το διπλό ελληνικό θρίαμβο στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Χρήστου Χρυσός, Καραλής Ασημένιος. Θοδωρή.
1: Καλημέρα, καλημέρα Ελένη, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα σε όλους. Πράγματι, Χρυσό και Αργύρο, Απόστολος Χρήστου, Χρυσός στα 100 μέτρα ύπτιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, 6 διαδοχικά μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα για τον Έλληνα κολυμβητή πρωταθλητή, 52-27 ο χρόνος του, θυμίζω το 24, 52-23, 4 δευτερόλεπτα πιο κάτω ο χρόνος του, είχε κατακτήσει πάλι το χρυσό μετάλλιο, συλλέκτης μεταλλίων τα τελευταία 6 χρόνια ο Απόστολος Χρήστου. Το ίδιο και για τον, και για τον αθλητή του Στίβου, τον Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος πήρε το αργυρό μετάλλιο στο επικοντό χθες, περνώντας τα 6 μέτρα, βάζοντας δύσκολα στον Ντουμπλάντης, ο οποίος πήρε το χρυσό με 6-15, ο Καραλής για λίγο έριξε τα 6 μέτρα και 10 εκατοστά, θα μπορούσε να είχε πετύχει και αυτό, αλλά δεν τα κατάφερε, δεν έχει σημασία, αργυρό μετάλλιο, συνολικά 9 μετάλλια τα τελευταία χρόνια για τον Καραλή, 4 σε παγκόσμιο, 4 σε ευρωπαϊκό και 1 σε ολυμπιακούς αγώνες, ένα χρυσό, ένα χάλκινο και 7 αργυρά. Δεν τα κατάφερε η Ελίνα Τζένκο, έμεινε 11η στο τελικό του ακοντισμού με 54 μέτρα, 54-01, και ζήτησε και συγγνώμη για την κακή της απόδοση και εμφάνιση στο αγώνισμα αυτό. Κύπελο Ελλάδα σήμερα, δεύτερος προκριματικός γύρος στο ποδόσφαιρο, στις 5 Καλυθέα Λάρισα, στις 6 Καρδίτσα Άρης, στις 7 Ελλάς Ήρου Μαρκό και στις 9 Ηρακλής Βόλος, προσοχή το παιχνίδι αυτό στις Σέρες, γιατί το Καφτατζόγλιο δεν είναι ακόμα έτοιμο, γίνονται έργα για να είναι έτοιμο με την έναρξη του πρωταθλήματος. Κωνσταντέλιας αποχαιρέτησε τον ΠΑΟΚ, Γιάννης Κωνσταντέλιας, στην Ντόρτμουντ οριστικά, αντί του ποσού των 30 περίπου εκατομμυρίων ευρώ, 3 εκατομμύρια θα πάρει ο ίδιος για συμβόλαιο 4 χρόνων συνολικά, δηλαδή 12 εκατομμύρια ευρώ για 4 χρόνια, 28 τα εκατομμύρια που θα πάρει ο ΠΑΟΚ, συν 2 τα μπόνους, εφόσον πάει καλά ο Κωνσταντέλιας στην Ντόρτμουντ.
0: Αυτό θα πει εξέλιξη, αλλά το χάσαμε το κορμί, Θοδωρή, το χάσαμε.
1: Ναι, πράγματι. Αυτό, και βέβαια υπήρξαν και πάρα πολλές αντιδράσεις τη χθεσινή ημέρα και συμβολική κατάληψη των γραφείων της ΠΑΟΚ από τους οργανωμένους φιλάθλους της ομάδας. Ωραία. Οι οποίοι διαμαρτύρονται για την πώληση του Κωνσταντέλια και φυσικά την αποδυνάμωση της ομάδας εν ώψη μάλιστα των δύο κρίσιμων αγώνων που έχει αυτή και την άλλη εβδομάδα στα play-off του Conference League.
0: Θοδωρή, με αυτό κλείνουμε λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, η επόμενη. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Ο Βαγγέλης Καπετάνου ήταν μαζί μου στον ήχο. Νίκη Χατζηδημητρίου με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Να έχετε μια πολύ όμορφη ημέρα. Χρόνια πολλά και πάλι.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στη Σαλαμίνα μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χτες στα Περιστέρια. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν ωστόσο σε επιφυλακή, καθώς υπάρχουν διάσπαρτες εστίες και καπνοί, με τον κίνδυνο αναζωπηρώσεων να παραμένει. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους. Έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 10 διακομιδές πολιτών προς το κέντρο υγείας Σαλαμίνας. Από αυτές οι 9 αφορούσαν πολίτες με εγκάβματα, εκ των οποίων 5 διακομίστηκαν στο Θριάσιο νοσοκομείο και οι 3 πήραν εξιτήριο. Κτίρια και οχήματα έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Στη Σαλαμίνα το μεσημέρι θα βρεθεί ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, όπου θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την άμεση επιδιόρθωση των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων. Ευθύνες επιρρύπτουν στην κυβέρνηση τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για ανάγκη νέου σχεδιασμού στην πολιτική προστασία, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος καταλογίζει ευθύνες για ελλείψεις σε προσωπικό μέσα και μέσα πρόληψης. Η ελληνική λύση χαρακτηρίζει την κυβέρνηση επικίνδυνη για τη χώρα, επικρίνοντας τους χειρισμούς της στην αντιμετώπιση αυτής της πυρκαγιάς. Περιορισμένη σε ένα τμήμα στις εγκαταστάσεις εργοστασίου ανακύκλωσης με υλικά συσκευασίας, είναι η πυρκαγιά στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Λάρισας Αθηνών. Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές στην Κρίτσα Λασιθίου και την Βλιχάδια Καλύμνου. Η ένταση των ανέμων αναμένεται να υποχωρήσει σημαντικά σήμερα, ωστόσο ισχύει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική Άδεια Καλύμνου. Η ένταση των ανέμων αναμένεται να υποχωρήσει σημαντικά σήμερα, ωστόσο ισχύει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια και ακόμη 18 περιοχές της χώρας. Στο μεταξύ

0: Η όξυνση των χρόνιων προβλημάτων κατά τη διενέργεια των προληπτικών ελέγχων, η έλλειψη στοιχειώδους υλικοτεχνικής υποδομής, η ακραία υποστελέχωση των υπηρεσιών, οι διαρκείς υπερβάσεις του ωραρίου, οι απλήρωτες υπερορίες, τα ακατάλληλα ή και επικίνδυνα υπηρεσιακά οχήματα δεν παραβιάζουν μόνο βασικές προβλέψεις της εργατικής νομοθεσίας, την εφαρμογή της οποίας ελέγχει η ίδια η ΑΑΔΕ για τις επιχειρήσεις, αλλά δημιουργούν συνθήκες άμεσων και διαρκών κινδύνων για τους εργαζόμενους. Αυτό αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΠΟΕ ΔΟΗ των εφοριακών. Η Ομοσπονδία καλεί τη διοίκηση της ΑΑΔΕ σε διάλογο για την επίλυση αυτών των σοβαρών ζητημάτων. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ, επίθεση σε αστυνομικούς σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Φίνικα Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να συλληφθούν 5 άτομα. Σύμφωνα με την Ελλάς, οι συλληφθέντες φέρονται να προκάλεσαν επεισόδιο για διατάραξη κοινής ησυχίας και αντιστάθηκαν κατά την επέμβαση των αστυνομικών και επιχείρησαν να διαφύγουν. Πρόκειται για 5 άνδρες ηλικίας από 27 έως 42 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία από το αστυνομικό τμήμα Καλαμαριάς. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη Μέση Ανατολή, σε διπλωματικό επίπεδο συνεχίζονται οι προσπάθειες για την προώθηση του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου στη Γάζα. Απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκαν με Αιγύπτιους, Καταριανούς και Τούρκους μεσολαβητές, αλλά και εκπροσώπους της Χαμάς. Ο Τζάρετ Κούσνερ είχε επίσης συνομιλίες με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι με αντικείμενο την εφαρμογή της εκεχηρίας. Εφιαλτική νύχτα στη Χαβάη από την τροπική καταιγίδα Λάλα με ισχυρούς ανέμους και καταρακτώδεις βροχές, παρά το γεγονός ότι δεν έφτασε στην ξηρά, προκάλεσε πλημμύρες, κατολισθήσεις και διακοπές ρεύματος, ενώ οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για νέα προβλήματα. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό του καιρού και για τη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι πνέουν με τα βλητή 3 έως 4 μποφόρ, που βαθμία θα γίνουν νότιο-ανατολική με την ίδια ένταση, και η θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο δελτίο στις 10.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Ο ΜΕΝ
3: και η ΔΕ.
2: Ο ΜΕΝ Χρήστος Τσαλικίδης
3: και η ΔΕ Μαρία Τσακίρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
2: Και τα γιατί όχι.

Γυρίσατε! Καλή εβδομάδα! Πάντα μετά τον 15 Αύγουστο, πόσο μάλλον όταν πέφτει και Δευτέρα, όπως είναι η σημερινή, λίγο πολύ μπορούμε όλοι να μιλούμε για μια επανεκκίνηση όταν ερχόμαστε από τις διακοπές μας. Γι' αυτό και η πρώτη ευχή που ακούγεται αυτές τις μέρες είναι το καλό από καλό καιρό. Καλό από καλό καιρό λοιπόν και από τον Μένη και τη ΔΕ, χωρίς τη ΔΕ επιστρέφει από αύριο και είμαστε σε πλήρη σύνθεση, σε απαρτία, εδώ στον 102 FM της ΕΡΤ3. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 με τον Νίκο Κακαρίκο στη ρύθμιση του ήχου, με τον Γιάννη τον Δημητρούδη στην επιλογή των τραγουδιών, για να δούμε όλα όσα συμβαίνουν σε επίπεδο τοπικής και όχι μόνο επικαιρότητας, για να δούμε τι μας περιμένει από εδώ και στο εξής, διότι από σήμερα για τους περισσότερους τα κεφάλια μπαίνουν μέσα, κάθε κατεργάρης κάθεται στο μπάγκο του, παρά το γεγονός ότι το ελληνικό καλοκαίρι συνεχίζεται και ειδικά για όσους έκαναν υπομονή με νύχια και με δόντια για να μπορέσουν να πάρουν την άδειά τους αμέσως μετά της Παναγίας. Οι υπόλοιποι όμως ας μην τα βάψουμε μαύρα, γιατί σε 5 μέρες ξημερώνει Σαββατοκύριακο, από τα γλυκά και ήσυχα έτσι Σαββατοκύριακα του Αυγούστου, δεδομένου ότι έχει περάσει, έχει φύγει μεγάλη φούρια και έχουμε όλοι αρχίζουμε σιγά σιγά μάλλον να μπαίνουμε σε ρυθμούς κανονικότητας. Αυτή η κανονικότητα θα φανεί και στους δρόμους, στα καταστήματα. Συνεχίζονται εκπτώσεις μέχρι το τέλος του μήνα. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες επιστρέφουν σιγά σιγά αφού σε λίγο ξημερώνει η εξεταστική στα πανεπιστήμια. Οπότε 15 Αύγουστος ήτανε, Πάσχα του καλοκαιριού ήτανε, της Παναγίας. Πάει και αυτό του χρόνου πάλι με υγεία. Και πλέον θα μπούμε σιγά σιγά για να προετοιμαστούμε για τον καλό χειμώνα, να δούμε φυσικά και το τι θα γίνει και με την έκθεση, διότι 4-5-6 Σεπτεμβρίου είναι το τριήμερο των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Εκείνοι σίγουρα που δεν ένιωσαν καμία κανονικότητα με τους γνωστούς όρους είναι όσοι έδωσαν και δίνουν τη μάχη με τις φλόγες. Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε ήταν τραγικό σε ό,τι αφορά με τα μέτωπα της φωτιάς. Χθες μάλιστα στη διπλή πυρκαγιά της Αλαμίνας κάει και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που δεν πρόλαβε να απομακρυνθεί από το σπίτι που το κύκλωσαν οι φλόγες. Επίσης στο Στόχαστρο βρέθηκαν με τη μάχη δηλαδή με τις φωτιές η Σκύρος, η Άνδρος, η Κορινθία, η Μηχανιώνα, ο Λαχανάς, η Κάλυμνο και πολλά άλλα μέτωπα που γίνανε ακόμα πιο δύσκολα από τις ισχυρές συρπές των ανέμων, με αποτέλεσμα να γίνουν στάχτη χιλιάδες στρέμματα. Πυροσβέστες, οι δασοκομάντος, οι πιλότοι των Καναντέρ και των ελικοπτέρων, αλλά και οι εθελοντές δασοπυροσβέστες δεν πήραν ανάσα το Σαββατοκύριακο και ας ελπίσουμε όλοι μας πως δεν θα δούμε και άλλα πύρινα μέτωπα, αλλά μάλλον δυστυχώς αυτή η ευχή δύσκολα, πολύ δύσκολα θα γίνει πραγματικότητα. Θα ξεκινήσουμε την σημερινή δισεογραφία σε ό,τι έχει να κάνει, μιας και πιάσαμε τις φωτιές, με το αστυνομικό δελτίο. Εκεί όπου στην Θεσσαλονίκη έβρισαν, απείλησαν και χτύπησαν αστυνομικούς, συνελήφθησαν από τους άνδρες της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης και του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής 5 άτομα, ηλικίας από 27-42 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το αστυνομικό τμήμα Καλαμαριάς για τα δικήματα της βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απίθεια, σωματική βλάβη κτλ. Τα ξημερώματα της Κυριακής οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί έφτασαν στον Φίνικα για να μπορέσουν να ελέγξουν, να διαχειριστούν μια περίπτωση διατάραξης κινήσεις ηχείας και για ένα επεισόδιο που έλαβε χώρα νωρίτερα έχει στο χώρο που ήταν τα συγκεκριμένα άτοπα. Μόλις τους είδαν οι πέντε, τους εξύβρισαν, τους απείλησαν, δεν συμμορφώθηκαν με τις υποδείξεις τους, κινήθηκαν απειλητικά προς το μέρος τους και τους επιτέθηκαν, επιχείρησαν μάλιστα να διαφύγουν, όμως ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν. 40χρονος από τους συλληφθέντες, κατά τη διάρκεια της ακινητοποίησής του, προσπάθησε να διαφύγει από το σημείο, ενώ κατά τη διάρκεια του περιστατικού τραυματίστηκε ένας αστυνομικός και προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές σε ένα υπηρεσιακό όχημα, σε ένα περιπολικό. Είχαμε και ένα άλλο περιστατικό εδώ πάλι στην Θεσσαλονίκη, στα δυτικά αυτή τη φορά, στο Κορδελιό, εκεί όπου ένας 29χρονος έκλεψε κολόνα φωτισμού.
αλλοδαπόσο συγκεκριμένος, αφαίρεσε μια μεταλλική κολόνα φωτισμού του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου. Οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες όταν τον βρήκαν. Ενώ επίσης συνελήφθη ένας 22χρονος αλλά και ένας 15χρονος, οι οποίοι εντοπίστηκαν χθες τα ξημερώματα σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης να ερευνούν τους χώρους του συγκεκριμένου σπιτιού και να έχουν αφαιρέσει ένα σακίδιο πλάτης, αυτά τα που φόραν οι περισσότεροι, και είχε πίσω έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, ακουστικά, ρούχα, και όλα αυτά επιστρέφηκαν στον ιδιοκτήτη, ενώ είχε ο ένας από τους δύο δράστες στην κατοχή του διάφορα κλειδιά πασπαρτού, ξέρετε, από αυτά που χρησιμοποιούν για να ανοίγουν πόρτες, και 380 ευρώ, αλλά και ηλεκτρονικές συσκευές, οι οποίες κατά πάσα πιθανότητα, όπως αναφέρουν οι αρχές, βρέθηκαν, ήταν λία από προηγούμενες δράσεις τους. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για σήμερα σε συνολικά 20 περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που έδωσε στη δημοσιότητα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Στην κατηγορία υψηλού κινδύνου συναγερμού 3 βρίσκονται η Αττική, η Εύβοια, η Βιωτία, η Φωκίδα και η Φθιώτιδα, καθώς και η Ετωλοακαρνανία. Επιπλέον εντάσσονται η Αργολίδα, η Κορινθία, η Ηλία, η Ζάκυνθος, ενώ υψηλός κίνδυνος προβλέπεται επίσης για τον Εύρο και τη Ροδόπη. Η πρόβλεψη αφορά ακόμη την Κρήτη, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Στην κατηγορία 3 περιλαμβάνονται επίσης περιοχές της Μαγνησίας, της Αχαΐας, της Αρκαδίας και της Λακωνίας. Είναι μια ακόμα υπενθύμηση ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Στο μέτωπο του καιρού, σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας τις επόμενες μέρες, χωρίς ωστόσο να προβλέπονται συνθήκες καύσωνα, έτσι τουλάχιστον φαίνεται από τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Ο υδράργυρος αναμένεται να κινηθεί εκεί γύρω στους 35-36 βαθμούς, τοπικά θα φτάσει και τα 37, ενώ το Σαββατοκύριακο δεν αποκλείεται να αγγίξει και τους 38. Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, η μεταβολή του καιρού θα είναι σταδιακή και όχι απότομη. Η δροσερή περίοδος που προηγήθηκε ολοκληρώνεται, το μελτέμι εξασθενεί και οι άνεμοι στρέφονται σταδιακά σε δυτικούς. Για σήμερα, έθριος γενικά ο καιρός, τοπικές μπόρες και καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής και Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας και στην Πελοπόννησο, ενώ στο Αιγαίο το βόρειο ρεύμα παραμένει τις πρωινές ώρες με τους ανέμους να φτάνουν τα 5-6 μποφόρ και τοπικά τα 7 στην περιοχή μεταξύ της Ανατολικής Κρήτης, της Κάσου και της Καρπάθου. Από το μεσημέρι και μετά όμως οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και θα αρχίσει να επικρατεί ένα δυτικό ρεύμα με τους ανέμους να φτάνουν έως τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο και στα νότια πελάγη. Υπομονή για όσους θα ταξιδέψουν με τα πλοία αυτές τις ημέρες για να φτάσουν στους προορισμούς τους, διότι όπως είπαμε είναι πολλοί εκείνοι οι οποίοι ξεκινούν από σήμερα την καλοκαιρινή τους άδεια αμέσως μετά την γιορτή της κοίμησης Θεοτόκου και τον 15 Αύγουστο. Τώρα, σε λίγο θα αρχίσει σιγά σιγά να γίνεται και ο απολογισμός για τον τουρισμό. Φαίνεται πως καταγράφουν ανωδική πορεία οι δείκτες, οι σχετικοί, αλλά είναι ιδιαίτερα αισιόδοξο το γεγονός ότι σύμφωνα με τους τουριστικούς πράκτορες αλλά και τους ξενοδόχους, σε ό,τι έχει να κάνει με τη Θεσσαλονίκη, οι κρατήσεις αεροπορικών θέσεων για το φθινόπωρο είναι ιδιαίτερα αυξημένες, κυρίως για το Σεπτέμβριο και για τον Οκτώβριο, γεγονός το οποίο δίνει την αίσθηση ότι οι προοπτικές για επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου σε ό,τι έχει να κάνει με την Θεσσαλονίκη είναι ιδιαίτερα θετικές, δεδομένου ότι η πόλη τα τελευταία χρόνια αποτελεί έναν προορισμό city break, καθώς ο αριθμός των προγραμματισμένων αεροπορικών θέσεων, όπως αυτές προκύπτουν από τα στοιχεία του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, εμφανίζεται αυξημένος. Τώρα, να δούμε μερικά στοιχεία, γιατί και αυτά έχουν τη δική τους σημασία. Για το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, οι θέσεις δηλαδή στην ουσία, το διάστημα Σεπτέμβριος και Οκτώβριος αγγίζουν περίπου τις 660.000 έναντι 608.000 το περσινό ίδιο διάστημα, δηλαδή Σεπτέμβριο
Οκτώβριο. Μιλούμε δηλαδή για μια αύξηση 8,5% σε ό,τι έχει να κάνει με τον αριθμό των προγραμματισμένων θέσεων που αναμένεται να φτάσουν στην Θεσσαλονίκη. Στο μεταξύ, διανύοντας τον πιο θερμό μήνα του καλοκαιριού, αναφέρομαι στον Αύγουστο, η φετινή σεζόν ανά την Ελλάδα φυσικά και έχει σκαμπανεβάσματα λόγω των εντάσεων και της αστάθειας στο γεωπολιτικό σκηνικό, που μοιραία αυτό επηρεάζει φυσικά τις τσέπες αλλά και την διάθεση των Ευρωπαίων πολιτών, εξελίσσεται ιδιαίτερα θετικά σε ό,τι αφορά την Βόρεια Ελλάδα, την Θεσσαλονίκη και εν γέννη την πατρίδα μας, συγκριτικά πάντοτε με το 2025. Μιλούμε δηλαδή για μια αύξηση, για προκρατήσεις κυρίως στο αεροδρόμιο Μακεδονία κατά 8,3% σε σχέση με πέρσι, ενώ φαίνεται πως αν δούμε λίγο και την ανθρωπογεωγραφία, το σύνολο των προγραμματισμένων θέσεων Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, την μερίδα του Λέοντος την κατέχουν οι Γερμανοί, οι οποίοι αγαπούν φαίνεται ιδιαίτερα τις φθινοπορεινές διακοπές, και ακολουθούν οι Βρετανοί αλλά και οι Κύπροι. Εκεί που υπάρχει κάμψη είναι στους τουρίστες από το Ισραήλ, καθώς το Σεπτέμβριο ο αριθμός τους είναι μειωμένος κατά 8,5% έναντι του Σεπτεμβρίου του 2025. Τον Οκτώβριο υπάρχει περαιτέρω επιδείνωση. Η μείωση φτάνει στο 32,7%, δηλαδή 11.000 περίπου 515 προγραμματισμένες θέσεις, ενώ ακόμα μικρότερος είναι ο αριθμός των Ελβετών, οι οποίοι θα κάνουν διακοπές το φθινόπωρο στην Θεσσαλονίκη. Στο μεταξύ, σύμφωνα πάντα με τους ανθρώπους του τουρισμού, δεν υπάρχει καμία ανησυχία για τις επιδόσεις σε ό,τι έχει να κάνει με τον οδικό τουρισμό από τα Βαλκάνια με προορισμό την Βόρεια Ελλάδα. Οι επισκέπτες από αυτές τις χώρες έρχονται, όπως είπαμε, οδικώς και εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα έτσι στοχευμένοι στο να έρθουν στην Βόρεια Ελλάδα για να περάσουν τις διακοπές τους. Άλλη μια θετική είδηση που μας έρχεται από την Θεσσαλονίκη είναι η αναβάθμιση του λιμανιού της Νέας Μηχανιώνας, εκεί όπου προχωρά ένα έργο το οποίο έχει περιγραφεί από πολλούς ως κομβικό για την ανάπτυξη της περιοχής, και αναφέρομαι στη δημιουργία μαρίνας για Mega Yacht. Μιλούμε για μια αναβάθμιση του λιμανιού της Νέας Μηχανιώνας. Είναι μια κομβική υποδομή για την οικονομική και την τουριστική ανάπτυξη του Δήμου Θερμαϊκού, η οποία θα έρθει να κουμπώσει, αν θέλετε, και στο Θέσιν Τεκ, το οποίο και αυτό μπαίνει σιγά σιγά σε τροχιά υλοποίησης. Μέσα στο φθινόπωρο ξεκινούν οι πρώτες εργασίες για την μαρίνα εκεί στο λιμάνι της Νέας Μηχανιώνας. Εντός του χρόνου θα ολοκληρωθεί και η μελέτη για το μεγάλο έτσι project της μετεξέλιξης του αλλιευτικού λιμανιού που είναι σήμερα, και θα γίνει καταφύγιο τουριστικών σκαφών. Βάσει του χρονοδιαγράμματος ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για τις εργασίες αναβάθμισης του λιμανιού. Από εκεί και μετά θα προχωρήσουν οι επόμενες διαδικασίες, οι οποίες θα έχουν να κάνουν κυρίως με τη λειτουργικότητά του. Και σύμφωνα με όσα έχει επισημάνει πολλές φορές και ο Δήμαρχος Θερμαϊκού, ο Θόδωρος ο Τζέκος, ο διαγωνισμός έχει χωριστεί σε 6 τμήματα, εκ των οποίων μόλις τα δύο τελεσφόρησαν, που είναι και το πιο κομβικό όμως. Μέχρι λοιπόν το Σεπτέμβριο λογικά θα υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο, και θα πρέπει σιγά σιγά το έργο να πάρει τη μορφή που είναι για να ολοκληρωθεί και να δώσει μια νέα εικόνα στο λιμάνι της Νέας Μηχανιώνας, το οποίο θα μπορεί να σταθμεύσει περίπου, να υποδεχθεί περίπου 200 θέσεις Mega Yacht για επαγγελματικά αλλιευτικά σκάφη και κάθε μεγέθους. Οι εργασίες, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, περιλαμβάνουν μικρή επέκταση της λιμενολεκάνης, θα αξιοποιηθούν τα υφιστάμενες εγκαταστάσεις και θα μπορέσει επίσης να φιλοξενηθούν 300 τουριστικά σκάφη διαφόρων μεγεθών. Το καταφύγιο θα διαθέτει, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, όλες τις απαραίτητες υποδομές για την πλήρη εξυπηρέτηση των σκαφών. Και από τη Νέα Μηχανιώνα πάμε στη Λάρισα, εκεί όπου χωρίς ενεργές εστίες είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες εργοστάσιο
έξω από την πόλη της Λάρισας. Αυτά τουλάχιστον αναφέρει η τελευταία ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα. Ως γνωστόν, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες σε εργοστάσιο πλαστικών ειδών στην θέση Μεγάλη Βάδα του Δήμου Κιλελέρ, περίπου στις 8.30 το βράδυ. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται στη διαδικασία της αποκάθαρσης, ενώ θυμίζω ότι χθες στις 9 η ώρα εκδόθηκε και μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς για να λάβουν τα μέτρα αυτοπροστασίας λόγω των καπνών. Είπαμε όμως πολλά. Πάμε σε ένα τραγούδι για να επιστρέψουμε σιγά σιγά και να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, τα οποία έχουν και αυτά τη δική τους σημασία.

0: Μα αυτό το τραγούδι ήταν νομίζω το πιο δεδειγμένο για να καλημερίσω την καλή φίλη και συνάδελφο, την Τόνια την Κανιτσάκη, η οποία είναι ταξιδιάρα ψυχή, είναι η αλήθεια. Της αρέσει το ταξίδι. Τόνια, καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Χρήστο, καλή εβδομάδα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που αφιερώνεις για να μπορέσουμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τα έργα υποδομής, διότι είναι ένα ρεπορτάζ το οποίο το γνωρίζεις εξαιρετικά, ενδεχομένως και καλύτερα από τον καθένα εδώ στην Θεσσαλονίκη, και έχουμε σημαντική εξέλιξη σε ό,τι έχει να κάνει με την επέκταση του μετρό προς τα δυτικά. Τρεις, αν δεν κάνω λάθος, είναι οι συνολικές επεκτάσεις που βρίσκονται στο σχεδιασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, και θα ήθελα το ρεπορτάζ που έχεις.
1: Λοιπόν, θεωρώ δεδομένο ότι αμέσως μετά την επέκταση της Καλαμαριάς, που είναι θέμα ημερών να παραδοθεί ή τέλος πάντων λίγων εβδομάδων, γιατί το έργο είναι έτοιμο, έτσι.
0: Ναι.
1: Λείπουν οι απαραίτητες πιστοποιήσεις μόνο για την ασφάλειά του. Θεωρώ λοιπόν δεδομένο ότι ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει έναρξη μελετών οριστικών για επέκταση στα δυτικά, βορειοδυτικά. Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Το μετρό είναι πάντα ένα δυναμικό έργο. Όταν αρχίζει να κατασκευάζεται, είναι το πιο δύσκολο κομμάτι πάντα αυτό, η αρχή, η πρώτη γραμμή, η δεύτερη γραμμή. Μετά προχωράει και σταματημό δεν έχει. Το βλέπουμε σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις. Το βλέπουμε και στην Αθήνα. Από το μακρινό 2004 που παραδόθηκε η πρώτη γραμμή, συνέχεια επεκτείνεται. Το ίδιο λοιπόν θα γίνει και στη Θεσσαλονίκη.
0: Όταν λέμε δυτικά, Αντώνια, για ποιες συνοικίες, για ποιες γειτονιές μιλούμε?
1: Στο τραπέζι βρίσκονται δύο επεκτάσεις. Η μία είναι προς τον Δήμο Παύλου Μελά, μέσω της οδού Μίκη Θεοδωράκη, υπογείως εννοείται, να περάσει έξω από την Νεάπολη, να περάσει από το Δήμο Παύλου Μελά, να ανέβει βορειότερα, να πάει στην Ευκαρπία, να φτάσει μέχρι το νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Αυτή είναι η μία γραμμή. Η δεύτερη γραμμή θα έχει αφετηρία το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Μιλάμε για δύο διακλαδώσεις της γραμμής αυτής. Η μία θα φεύγει προς το ΚΤΕΛ και τους Αμπελόκηπους. Η άλλη θα περνάει πάλι από Αμπελόκηπους, Εύοσμο, Κορδελιό. Μιλάμε για εξαιρετικά πυκνοκατοικημένες περιοχές. Θα γίνει μία μελέτη κόστους οφέλους που θα καθορίσει ποια γραμμή είναι η πιο βιώσιμη και η πιο επίγουσα που πρέπει να ξεκινήσει και να προτεραιοποιηθεί. Η εκτίμηση είναι ότι θα φύγει το μετρό για Αμπελόκηπους, Εύοσμο, Κορδελιό. Μένει να επιβεβαιωθεί αυτή η εκτίμηση. Πάντως, το μετρό έχει μπροστά του μέλλον και δρόμο. Ωστόσο, σε αυτή τη φάση μιλάμε για μελέτες. Πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να διαθέτει έναν ισχυρό και πλήρη φάκελο με μελέτες και στοιχεία, ώστε να μπορέσει να βρει τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία, να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση για να μπορέσει το έργο να ξεκινήσει να κατασκευάζεται, να δημοπρατηθεί. Ναι.
0: Μιλούμε για μελέτες φυσικά αυτή τη στιγμή, δεν σημαίνει ότι ξεκινούν οι εργασίες, αλλά μπαίνουν οι βάσεις για να μπορέσει να πάει και το μετρό προς τα δυτικά, εκεί όπου το χρειάζονται οι κάτοικοι των συγκεκριμένων περιοχών. Όπως πολύ σωστά ανέφερες, είναι πυκνοκατοικημένες περιοχές, χρειάζονται και αυτές να διευκολύνουν τη μετακίνησή τους προς το κέντρο. Και μιλούμε για επεκτάσεις οι οποίες θα δώσουν στο μετρό, αν τις έχω μετρήσει σωστά, 14 νέες στάσεις. Έτσι. Δηλαδή, αθροιστικά θα διαθέτει 32 σταθμούς. Σωστά.
1: Κοίταξε, σε πρώτη φάση μιλάμε για 5 σταθμούς. Αυτούς είναι που επεξεργάζονται.
0: Ναι.
1: Γιατί, όπως είπαμε, το μετρό γίνεται βήμα-βήμα. Βήμα-βήμα. Δεν μπορείς να τα βάλεις όλα μαζί εξ αρχής να αρχίσουν. Το μεγάλο σχέδιο προβλέπει περισσότερους σταθμούς, γιατί προβλέπει μια νέα γραμμή που θα περνάει και από το κέντρο, από την Τιμισκή, θα φτάνει στην Τούμπα, προβλέπει σύνδεση του αεροδρομίου Μακεδονία με μετρό. Το σχέδιο είναι μεγάλο, εκτείνεται σε βάθος πολλών δεκαετιών. Σε πρώτη φάση μιλάμε για 5 σταθμούς, οι οποίοι θα καλύψουν Δυτική Θεσσαλονίκη, εκεί που χτυπάει η παραγωγική καρδιά των ανθρώπων, οι άνθρωποι που εργάζονται, που μοχθούν, που στηρίζουν όλη την οικονομία και που έχουν ταλαιπωρηθεί βέβαια, έτσι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα, να δούμε λίγο και τα υπόλοιπα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη σε ό,τι έχει να κάνει με τη Θεσσαλονίκη, να δούμε ποια είναι η πρόοδός τους, διότι στην ουσία με την έναρξη του Σεπτεμβρίου και πηγαίνοντας προς την άνοιξη του 26, θα έχουμε μια σειρά από έργα τα οποία θα ολοκληρωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα και θα παραδοθούν.
1: Καταρχάς έχουμε το flyover. Αυτό το έργο σπάει όλα τα ρεκόρ. Νομίζω ότι πλέον το καταλαβαίνει και ο κόσμος που περνά από την περιφερειακή. Οι πολλοί Θεσσαλονικείς που μπορεί να έλειψαν μία ή δύο εβδομάδες μέσα στον Αύγουστο και χρησιμοποιούν το δρόμο, περνώντας θα δουν πολύ μεγάλες διαφορές, γιατί πραγματικά το έργο προχωράει και μέρα με τη μέρα αλλάζει. Σήμερα ήδη βρίσκεται στο 60%. Για όσους ακούγεται μικρό το ποσοστό, το 60%, θέλω να πω ότι τα έργα αυτά έχουν εμπροσοβαρή πορεία. Δηλαδή, τα πρώτα χρόνια το ποσοστό είναι μικρό, γιατί εκτελούνται τα τεχνικά, τα δύσκολα έργα, οι θεμελιώσεις, τα βάστρα, δύσκολες τεχνικές εργασίες. Αλλά όσο πηγαίνουν στην τελική ευθεία, τόσο περισσότερο επιταχύνεται το ποσοστό πρόοδου, γιατί απομένουν οι πιο εύκολες εργασίες που πρέπει να γίνουν. Τώρα ήδη, τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, πάντως σίγουρα πριν τις 11 Σεπτεμβρίου που θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, θα έχει ολοκληρωθεί η καινούργια γέφυρα Πηλαίας Πανοράματος, το σύνολό της. Μιλάμε για κάτι εξωπραγματικό για τα δεδομένα της πατρίδας μας, της Ελλάδας. Τον Μάρτιο έγινε, τον Ιανουάριο, συγγνώμη, καθαιρέθηκε ο πρώτος κλάδος της γέφυρας. Μέχρι τον Απρίλιο, αρχές Μαΐου, ολοκληρώθηκε ο πρώτος κλάδος. Ακολούθησε η καθαίρεση του δεύτερου και τέλος Αυγούστου ήταν έτοιμος, έτσι.
0: Ναι.
1: Μέσα σε 8 μήνες καθαιρέθηκε. Γκρεμίστηκε μία γέφυρα και φτιάχτηκε μία καινούργια. Σύγχρονη, ασφαλής, με τις λωρίδες της, με τα πάντα της. Καταπληκτικό για Ελλάδα, έτσι.
0: Κοίτα, δεδομένου των όσων έχουν προηγηθεί και στη Θεσσαλονίκη αλλά και στη χώρα, με έργα να ξεκινούν και να μην τελειώνουν ποτέ, να βλέπουμε κουφάρια από υποτυπώδεις γέφυρες, το να βλέπεις το έργο να προχωράει και να εξελίσσεται, αν μη τι άλλο, δείχνει κάτι, ότι κάτι αλλάζει τέλος πάντων.
1: Βέβαια, και σκέψω ότι η γέφυρα αυτή που την τονίζω τόσο πολύ είναι ένα 2%, αυθαίρετο είναι το ποσοστό που λέω, του flyover. Το flyover είναι ένα μεγαλειώδες έργο, απίστευτο. Και όμως τρέχει με ρυθμούς ασύλληπτους.
0: Ακριβώς, και το βλέπουν αυτό και οι οδηγοί, όσοι χρησιμοποιούν την περιφερειακή οδό, και είναι σημαντικό να βλέπει ο πολίτης την πρόοδο του έργου. Γι' αυτό πλέον δεν υπάρχει, αν θέλεις, και η γκρίνια, η δυσαρέσκεια ή η δυσπιστία που υπήρχε στην έναρξη του έργου. Έτσι.
1: Καμία σχέση, όχι. Μιλάμε για έναν ακόμα χειμώνα, τον τελευταίο, γιατί το Μάιο που μας έρχεται όλα δείχνουν ότι το flyover θα παραδοθεί με δόξα και τιμή.
0: Ακριβώς, και εκεί αναμένεται μετά να πάρει σειρά και το παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φιλήρο, και αυτό, αν δεν κάνω λάθος, έχει ορίζοντα την άνοιξη του 2027, άρα μπαίνουν πλέον στην τελική ευθεία σειρά από έργων και στα οποία φαντάζομαι θα αναφερθεί και ο Πρωθυπουργός κατά την παρουσία του στην έκθεση στις αρχές Σεπτεμβρίου.
1: Βεβαίως. Για το παιδιατρικό νοσοκομείο θέλω να σου πω, επειδή το επισκέφθηκα, είναι ένα σπουδαίο έργο που ακόμα δεν έχουμε αντιληφθεί τη σπουδαιότητά του. Είναι καταπληκτικό, θα προσφέρει υψηλωτά του επίπεδου υπηρεσίες τόσο κτηριακά όσο βεβαίως και επιστημονικά για τους πιο σημαντικούς ανθρώπους αυτού του κόσμου, τα παιδιά. Έτσι, δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό. Τα πάντα όλα συγκεντρωμένα εκεί, τα εφημερεύει πάρα πολύ συχνά. Οι περισσότερες παιδιατρικές κλινικές από τα νοσοκομεία θα μεταφερθούν στην νέα δομή στο Φίληρο. Το έργο είναι προσεγμένο σε κάθε του λεπτομέρεια. Και θα τολμήσω να πω, θεωρώ ότι αυτό το νοσοκομείο θα είναι και το πόσιμο, θα είναι κάτι σαν αξιοθέατο. Είναι τόσο εκπληκτικό, τόσο πανέμορφο, μέσα στο δάσος, με θεραπευτικούς κήπους, με γέφυρες, με δωμάτια φωτεινά, μονόκλινα ή δίκλινα στο σύνολό τους, με φως, με... είναι το κάτι άλλο.
0: Ναι, και βάζει και, βάζει και την Βόρεια Ελλάδα αλλά και τη Θεσσαλονίκη στον, για τα καλά στον, στον υγειονομικό χάρτη με τις υπηρεσίες τις οποίες θα, θα παρέχει. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι γίνονται πολλά, τρέχουν πολλά στην, στη Θεσσαλονίκη και θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε και το επόμενο χρονικό διάστημα. Αντώνια, και να σε ευχαριστήσω πολύ για τον, για το χρόνο που μας διέθεσες.
1: Μεγάλη μου χαρά, Χρήστο.
0: Δική μου, Αντώνια, να είσαι καλά, καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα. Ήταν η καλή συνάδελφος η Ντόνια Ικανιτσάκη. Κάναμε μια συζήτηση για τα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη στην Θεσσαλονίκη με αφορμή και τον σχεδιασμό για την επέκταση του, του μετρό προς τα δυτικά. Ένα έργο το οποίο θα αρχίσει σιγά σιγά να αποκτά σάρκα και ωστά, δεδομένου ότι πλέον η έναρξη για την μελλοντική επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης έχει ήδη δοθεί.

0: Θα πω τώρα και την πρώτη καλημέρα στον Αλέξη Δερμετζόγλου, την πρώτη καλημέρα αυτής της εβδομάδας στον Αλέξη Δερμετζόγλου, διότι η Συνεφίλ Δευτέρα είναι εδώ και επιστρέφει μετά τον 15 Αυγούστου. Αλέξη, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα σε όλους, χρόνια πολλά στους γιώτες εντός και εκτός σταθμού. Τώρα πια είναι η μεγάλη επιστροφή, δεν εννοώ των εκπρομέων, η περισυλλογή, αυτό που περιμέναμε που δεν ήρθε, το καλοκαίρι που τελειώνει και πολλά άλλα πράγματα. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Οδύσσια πάτησε στην Ελλάδα το πόδι στα 800 και 1.000 εισιτήρια. Είναι η 13η πιο εμπορική ταινία όλων των εποχών και σύμφωνα με τις προγνωστικά θα πάει γύρω στα 960 με 1 εκατομμύριο, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια ταινία που έχει σχέση και με την Ελλάδα. Σε όλο τον κόσμο ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο. Ενώ το ίδιο γίνεται βέβαια και με το Spider-Man που πάει πάρα πολύ καλά. Επειδή είναι ιδιαίτερο γεγονός, η Οδύσσια άνοιξε σε 20.000 κινηματογράφους στην Γεωργία. Φανταστείτε τι πράγμα είναι αυτό, 20.000 κινηματογράφους, και έκανε ένα τεράστιο ρεκόρ εισπράξεων στην Κίνα. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι λόγω της διακοπής των εμπορικών σχέσεων, να μαθαίνει ο κόσμος μερικά πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και κουμπινούλες που γίνονται στην Ρωσία, κάνουν το εξής κόλπο. Κόβουν εισιτήριο, όπως κάνω τα εισιτήρια πάντα γράφουν το όνομα της ταινίας, για μια ταινία μικρού μήκους ρωσική, κινούμενο σκίτσο. Και παίζεται με κόποιες που έχουν έρθει με ελαφραίο τρόπο από διπλανές χώρες κτλ. Από Μολδαβία. Παίζεται και κυβέρνηση και κάνει ένα τεράστιο ρεκόρ για αυτή τη στιγμή 1.970.000. Να λοιπόν πώς ξεπερνούνται και οι περιορισμοί, να μάθουμε και μερικά πράγματα, γιατί πολλοί φίλοι ρωτάνε πώς παίζονται αφού δεν έχουν εμπορικές σχέσεις οι Ηνωμένες Πολιτείες. Παίζονται με αυτόν τον τρόπο με τον οποίο είπαμε. Τώρα, να πούμε σήμερα ότι συνεχίζεται το αφιέρωμα Ταραγμένη και Χαμένη που παίζει, που έχουμε στις Συνεφίλ Δευτέρες, είναι στον Απόλλωνα, είναι σε 9 το βράδυ, και θυμάμαι για μια ακόμα φορά δύο Ευρωπαίους κινηματογραφιστές, τους αδελφούς Σταδιάννη, οι οποίοι παρουσιάζουν την ταινία τους, δεν ζουν βεβαίως, το εννοώ στο πληθυντικό της μεγαλειότητας στην ταινία τους, μια προσωπική υπόθεση που πρέπει να πω, Χριστό, για όσους μας ακούν και ενδιαφέρονται για την λογοτεχνία, ότι βασίζεται σε ένα εξαιρετικό υποδειγματικό βιβλίο. Θα ήταν καλό όσοι διαβάζουν βιβλίο να το προμηθευτούν και ενός διάσημου συγγραφέα. Λοιπόν, η ταινία έχει ένα σπάνιο ενδιαφέρον, γιατί κατά κάποιο τρόπο μας αφορά όλους, μας αφορά και την Ελλάδα, αφορά και στην Ελλάδα, όχι μόνο γιατί η Ιταλία είναι κοντά, όχι και γιατί είχαμε και εμείς ένα εμφύλιο πόλεμο, αλλά και για πολλά και διάφορα θέματα που έχουν σχέση με την ιστορία την επίσημη. Λοιπόν, από το 1943 και μετά, να το πω αυτό για να γίνει κατανοημένο στον κόσμο, η Ιταλία ζούσε ένα παράξενο δράμα. Ήταν στρατευμένη, όπως ξέρουμε, στην πλευρά του άξονα. Έγινε ο Ιταλικός πόλεμος και τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα. Όμως το 1943, μετά από ισχυρή εσωτερική αντίσταση του λαού, πέφτει ο Μουσουλίνη και τα ιταλικά στρατεύματα χωρίζονται στα δύο. Τα μεν περνάνε με τη μεριά της δημοκρατίας, οι άλλοι είναι πιστοί στους φασίστες, και έχουμε λοιπόν ένα διπλό πόλεμο, τόσο τον παγκόσμιο πόλεμο που συνεχίζεται, όσο και τον εμφύλιο πόλεμο που γίνεται μέσα στην Ιταλία με τους μελανοκίτωνες, τους φασίστες που φορούσαν αυτά τα μαύρα κοιτόνια. Τώρα, τι συμβαίνει? Οι περισσότεροι φοιτητές που ανήκαν και σε προοδευτικά κόμματα είχαν στρατευτεί με το μωρό της αντίστασης. Η ιστορία αναφέρει την περίπτωση ενός τέτοιου φοιτητού, ενός που είναι και πανέμορφο παιδί, ο οποίος έχει το εξής θέμα. Τη διάρκεια του, πριν αρχίσει ο εμφύλιος πόλεμος, είχε ερωτευτεί μια κοπέλα, την Φούλβια, και κάναν παρέα με την Φούλβια και με ένα στενό του φίλου. Ο πόλεμος τα έντρεψε όλα, όλοι χάθηκαν. Τώρα όταν γυρνάει στα μέρη εκεί ως αντάρτης πλέον, μαθαίνει ότι η Φούλβια είχε σχέσεις και με τον φίλο του. Και προσπαθεί λοιπόν να βρει τον φίλο του για να του ζητήσει εξηγήσεις. Εδώ θα λέγαμε ο κόσμος πιέγεται και ποιος χτενίζεται κτλ. Δηλαδή, και πάει να βρει το φίλο το οποίο επίσης είναι αντάρτης. Μαθαίνει, τα λέμε αναλυτικά, μαθαίνει ότι έχει συλληφθεί από έναν από τους φασίστες και τότε, επειδή όλοι γνωριζόταν μεταξύ του ο Σάκης, ο Χρήστος και τα λοιπά, του λένε, αν πας στο στρατόπεδο των φασιστών και τους δώσεις και τους ζητήσεις ένα αντάλλαγμα, τους πας δηλαδή ένα δικό τους αθμό να το προχωρηθήσαμε εμείς, ναι, θα σου το δώσουν. Και η ιστορία αναφέρει σε αυτή την ανταλλαγή, όπου βέβαια περνάει μέσα από δάση, από μίχλες, από βουνά, από ένα εκπληκτικό τοπίο. Και αδερφοί Καριάννη ακριβώς στοχάζονται για αυτό το θέμα, ότι σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης όπως είναι ο πόλεμος, μας κάνει τελείως διαφορετικούς και μας διαταράσει, μας κάνει άλλους ανθρώπους. Ξέρω, ακούγεται αυτό και στην ταινία. Και το θέμα αυτής της ανέβρεσης του φύλου για μια πιθανή απιστία είναι έξω και από τα ιστορικά δεδομένα και από τη λογική και από την αγωνία του πολέμου και από όλη αυτή τη σύγκρουση η οποία υπάρχει. Πάντως λοιπόν σε αυτό το μοτίβο κινείται η ταινία. Υπήρχε εξαιρετική αισθητική, δηλαδή η αισθητική της, τα πρόματά της, η μουσική της, τα περάσματα μέσα στα ιταλικά δάση, στην Λομβαρδία που είναι εκπληκτική, έχω πάει εκεί πέρα και τα λοιπά, είναι εξαιρετική. Το τέλος είναι ελλειπτικό, θα το δουν οι συνεπείς το βράδυ, για τους οποίους παρακαλούμε, διότι σήμερα πλέον που έχουν σταματήσει και οι διακοπές, ένα μεγάλο μέρος, γιατί ένα μεγάλο μέρος συνεχίζεται να μένει πάρα πολλοί κόσμος, θα το δουν εκεί πέρα, θα κάνουμε και μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση, θα διανεμηθεί και ένα κείμενο και το κυριότερο είναι ακριβώς να συζητήσουμε τι γίνεται σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. Και το λέω αυτό το πράγμα, γιατί τώρα έχουμε να εξελίξει ένα πόλεμο στην Ουκρανία, έχουμε τον πόλεμο στο Ιράν, ο οποίος είναι υβριδικός παράξενος. Έχουμε και τις δικές μας τεραγμένες σχέσεις με την γείτονα χώρα και θέλω να πω λοιπόν ότι μπαίνουν πολλά θέματα τα οποία βάζει αυτή η ταινία. Απλά, ωραία και βέβαια όσοι θέλουν να δουν απλά μια πολύ καλογισμένη ταινία, θα δουν αυτή την ταινία και θα περάσουν ευχάριστα.
0: Άλλωστε, Αλέξη, ο κινηματογράφος οφείλει και πρέπει να βάζει τον θεατή στη διαδικασία της σκέψης.
1: Ακριβώς. Ακριβώς αυτό που είπες, μπαίνει, και τόσο υποβάζει αυτή την πολύ σημαντική σκέψη, την οποία την έχουμε ακούσει και σε λαϊκές παροιμίες, εδώ ο κόσμος καίγεται και τι κάνουν οι άλλοι δηλαδή. Ακριβώς αυτό βέβαια μας βάζει και σε προβληματισμό, έτσι. Γιατί και στην Ελλάδα, σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, στο πολύ παρελθόν, δεν αναφέρουμε τώρα, είχαν αναπτυχθεί παράξενα φαινόμενα όπως λαθρεμπόρια και τα λοιπά, δηλαδή μερικοί είναι τελείως ασυνείδητοι και κουτί και όχι μόνο δεν ασχολούνται με τα δεινά του πολέμου, πώς θα γίνει καλύτερος, πώς θα βρεις εφόδια, γιατί δεν υπήρχαν και τρόφιμα εκείνη την εποχή, το βλέπουμε και στην ταινία. Αλλά αντίθετα στην Ελλάδα είχαμε καταλήξει σε μογαγωνισμό, πολλές φορές έχουμε λαθρεμπόριο πετρελαίου κτλ. Σε βάζει σε σκέψη. Το θέμα είναι ο κόσμος θέλει να σκεφτεί ή είναι τόσο πολύ πιεσμένος που λέει, παιδιά, δεν θέλω ακόμα μια ταινία προβληματισμού και γι' αυτό το είπα, ότι εφόσον πιθανώς να ενοχλήσει όλο αυτό το θέμα, η ταινία έχει και υψηλή αισθητική αξία και το ενδιαφέρον θα το βρει, δεν θα το βρει. Η Φούλβια τι έγινε, γιατί υπάρχει και το μυστήριο τι έπαιγαινε η Φούλβια. Αυτό που είπες ότι ο κινηματογράφος είναι σκεπτόμενη πράξη, το απέδειξε και ο Οδύσσια. Δηλαδή, βλέπουμε ότι και η μετάφραση της διάσημης της κυρίας από όπου έγινε το σενάριο του Νόλαν συζητιέται πάρα πολύ, πάρα πολύ, και μάλιστα και αυτή ψιλομάλωσε με τον Νόλαν. Εμείς εδώ έχουμε ανοίξει ατέλειες συζητήσεις, εκ των οποίων μερικές είναι σοβαρές. Μερικές έχουν πάρει την άψογη, ας πούμε, από μετάφραση του Μαρονίτη, αλλά υπάρχει και το Καζαντάκη, τη βάλαν κάτω και είπαν για να δούμε εδώ τι λείπει, τι δεν λείπει κτλ. Σαφώς λοιπόν μας προβληματίζει και έφερα ένα παράδειγμα μιας πολύ εμπορικής ταινίας, τεράστιας εμπορικής, την οποία ζούμε στο τώρα μας είναι, η οποία έχει ξεκινήσει αυτούς τους προβληματισμούς. Αυτός πάντα ήταν αυτός ο σινεμά, να ψυχαγωγεί, να περνάς δηλαδή καλά, το feel good που λένε οι Αμερικάνοι και σε βάζει να σκέπτεσαι. Τώρα, τα τελευταία χρόνια με τον γιγαντισμό του αμερικάνικου σινεμά, το οποίο κατέλαβε ως ώστε να είμαστε απικία όλες τις χώρες του κόσμου. Κατάλαβε το χολιβουδιανό σινεμά. Δυστυχώς ο κόσμος σκέφτεται πολύ λιγότερο όταν πάει να δει ταινίες. Και το Hollywood είναι υπεύθυνο και εμείς είμαστε επίσης υπεύθυνοι στο να αντισταθούμε. Αυτή τη στιγμή οι δύο ταινίες που λέμε έχουν κάνει 1.200.000 εισιτήρια, δηλαδή ο Spider-Man για να είμαι σαφής και ο Odyssey στην Ελλάδα. Κλείνοντας τελείως την αγορά και κλείνοντας το δρόμο σε μεγάλες ταινίες, γιατί για όσους δεν θέλουν να έρθουν σήμερα σε εμάς, να τους υποχρεώσουμε, ή όσους δεν θέλουν να δουν Odyssey, σε εξαιρετικές ταινίες όπως ο Παραχαράκτης. Μια εξαιρετική, υποκριμένως να πω, σκεπτόμενη γαλλική ταινία με την οποία περνάς και πάρα πολύ ωραία. Η αίθουσα ουσιαστικά, η αγορά έχει κλείσει λόγω του ότι αυτές οι δύο ταινίες, όπως είναι δυστυχώς μια έσοδος ή έξοδος που κλείνει και δεν μπορούν να περάσουν οι άλλοι, έχει μπλοκαριστεί από αυτά τα δύο μεγαθύρια. Εγώ λοιπόν λέω ότι μια αναλλακτική πρόταση για σήμερα, γιατί πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Δεν πρέπει να μιλάμε μόνο για τον αυτό μας, αν χιλιάδες και οποίοι έχουν εμπλοκή μεγάλη και εγώ. Ξεκίνησα από την τρία. Ότι ο Παραχαράκτης είναι μια εξαιρετική ταινία, βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα από τον ανθρώπου που χαρακτηρίστηκε ο Σεζάν της παραχάραξης στη Γαλλία. Θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Θα δείτε πώς ένας Πολωνός μετανάστης, ο οποίος επειδή πήρε ρατσισμό στη Γαλλία, τέλη του 40 κτλ. Δεν του δίνανε δουλειά, μα τι κάνεις, πού κάνεις, ποιος είσαι, τι είσαι κτλ. Αναγκάστηκε την τέχνη του που ήξερε την πάρα πολύ καλή την τυπογραφική να τη μετατράψει σε μια παρανομία και βλέπουμε λοιπόν και το κλίμα της εποχής και πώς ήταν η Γαλλία του 50 και την ατμόσφαιρα και την εποχή και τη λογική και τον τρόπο που σκεπτόταν οι γυναίκες και τον τρόπο που σκεπτόταν η κυβέρνηση και τον τρόπο που σκεπτόταν η αστυνομία και τον τρόπο που έβαζαν τους ανθρώπους στο περιθώριο. Παραχαράκτης λοιπόν, θέλω έτσι να τιμήσω την εκπομπή σας, η οποία είναι μια εκπομπή ενημέρωσης και παρότι είναι μέρα αφιερωμένη στη Συνεχή Δευτέρα, να πούμε αυτά τα πράγματα. Και επίσης να πούμε ότι σιγά σιγά, αυτό μια και έχουμε κάποιο χρόνο, λίγο χρόνο ακόμα, να πούμε ότι σιγά
0: άλλο ένα-ενάμιση λεπτό.
1: Ναι, κάνουν και σημαντικές ταινίες. Εγώ σας λέω από τώρα, κρατηθείτε στην ημερομηνία 10 Σεπτεμβρίου,
0: ναι.
1: Οπότε βγαίνει η ταινία «Το Μάτς» για το ιστορικό χέρι του Μαραντόνα, είναι ντοκιμαντέρ, και μια ταινία για τα κίτρινα γελέκα, «Φάκελος 117», που είναι και οι δυο ταινιάρες. Από μένα λοιπόν καλή εβδομάδα, καλή έναρξη της σεζόν και της, του ραδιοφώνου σε εσάς. Και όλα καλά, με αγάπη και με τις ευχές της Παναγίας.
0: Αλέξη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή σου ημέρα. Με τον Αλέξη Δερμετζόγλου θα πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων στις 10 με την Νίκη Χατζηδημητρίου και ακολουθούμε στη συνέχεια με την υπόλοιπη επικαιρότητα. Θα μπούμε και στα πολιτικά με τον Βασίλη Πεκλάρη, θα δούμε και τα υπόλοιπα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα ζητήματα της πόλης. Καλημέρα και στον Δημήτρη που είναι στο Λονδίνο. Όπως επισημαίνει, όταν όλη η εταίρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης γράφει ύπτανται με υπερσύγχρονους πυράβλους, εμείς χαιρόμαστε γιατί βάλαμε επιτέλους εμπρός την διζέλο μηχανή.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς στην περιοχή Περιστέρια Σαλαμίνας, αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η δεύτερη φωτιά στο νησί, μόλις λίγα λεπτά αργότερα στην περιοχή Κακή Βίγλα Σελληνίων. 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 9 υπέστησαν εγκάβματα. Οι 2 πυρκαγιές προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές σε περιουσίες, μεγάλες είναι και οι εκτάσεις καμένης γης. Κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών ξεκινούν άμεσα αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών. Στη Σαλαμίνα θα βρεθεί το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την αποκατάσταση των πληγέντων. Σε επιφυλακή βρίσκεται η πυροσβεστική για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Υπό έλεγχο τέθηκε και η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο πλαστικών στη Λάρισα. Η ένταση των ανέμων αναμένεται να υποχωρήσει σημαντικά σήμερα, ωστόσο ισχύει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια και ακόμη 18 περιοχές της χώρας. Στην κατηγορία κινδύνου 3 επίσης περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων Βιωτία, Φωκίδα, Αυθιώτιδα, Πελοπόννησος, Θράκη, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Ανατολικό Αιγαίο. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα 2 τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Τονίζει πως η μονομερής θέσπισή τους παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα, ενώ υποστηρίζει πως τέτοιες κινήσεις είναι αντίθετες στο κλίμα καλής γειτονίας και υπονομεύουν τις προσπάθειες αμοιβαίας κατανόησης. Παράλληλα, η δημοσιοποίηση από την Τουρκία των 2 προεδρικών διαταγμάτων για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο εντός τμήματων της ελληνικής υφαλοκρηπίδας αποτελεί απαράδεκτη και προκλητική ενέργεια η οποία παραβιάζει το διεθνές το δίκαιο της θάλασσας, υποστηρίζει σε ανακοίνωσή του ο τομέας εξωτερικής πολιτικής της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Ελλάς, καλώντας την κυβέρνηση να αντιδράσει άμεσα, καταγγέλλοντας τον τουρκικό αναθεωρητισμό και να υπογραμμίσει στην Τουρκία τις σοβαρές επιπτώσεις που έχουν τέτοιες παραβατικές ενέργειες. Απεργία με θεσμικά αιτήματα ξεκινούν από σήμερα και έως τις 26 Αυγούστου οι εφοριακοί. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΠΟΕΔΟΗ, η όξυνση των χρόνιων προβλημάτων κατά τη διενέργεια των προληπτικών ελέγχων, η έλλειψη στοιχειώδους υλικοτεχνικής υποδομής, η ακραία υποστελέχωση των υπηρεσιών, οι διαρκείς παραβάσεις ωραρίου, οι απλήρωτες υπερορίες, τα ακατάλληλα ή και επικίνδυνα υπηρεσιακά οχήματα δεν παραβιάζουν μόνο βασικές προβλέψεις της εργατικής νομοθεσίας, την εφαρμογή της οποίας ελέγχει η ίδια η ΑΔΕ για τις επιχειρήσεις, αλλά δημιουργούν συνθήκες άμεσων και διαρκών κινδύνων για τους εργαζόμενους. Η Ομοσπονδία καλεί τη διοίκηση της ΑΔΕ σε διάλογο για την επίλυση των σοβαρών αυτών ζητημάτων. Επίθεση σε αστυνομικού σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Φίνικα Θεσσαλονίκης μετά από καταγγελία για ηχορύπανση με αποτέλεσμα να συλληφθούν 5 άτομα. Σύμφωνα με την Ελλάς, οι συλληφθέντες φέρονται να προκάλεσαν επεισόδιο, να αντιστάθηκαν κατά την επέμβαση των αστυνομικών και να επιχείρησαν να διαφύγουν. Πρόκειται για 5 άνδρες ηλικίας από 27 έως 42, αντιστάθηκαν κατά την επέμβαση.

0: Η εφιαλτική νύχτα πέρασε η Χαβάη από την τροπική καταιγίδα Λάλα με ισχυρούς ανέμους και καταρακτώδεις βροχές. Παρά το γεγονός ότι δεν έφτασε στην ξηρά, προκάλεσε πλημμύρες, κατολισθήσεις και διακοπές ρεύματος, ενώ οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για νέα προβλήματα. Και μια ματιά στον σημερινό καιρό, γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη με πρόσχερες νεφώσεις τα ορεινά, όπου και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες, οι άνεμοι πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 18 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται έθριος καιρός με πρόσχερες νεφώσεις στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 3 έως 4 μποφόρ. Βαθμιά θα γίνουν νότια-νότια-ανατολική με την ίδια ένταση και η θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Ο επόμενο δελτίο στις 11.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Ο Μεν
3: και η Δε.
2: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: και δημοσιογραφικά, τώρα που μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, μαζί το καλό από καλό καιρό που συνηθίζουμε να λέμε πάντα τέτοια εποχή, το συνοδεύει και η προετοιμασία για την έκθεση, η οποία θα εγκαινιαστεί στις αρχές Σεπτεμβρίου και ήδη ξεκίνησε η συζήτηση για το πακέτο που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, αλλά και φυσικά κορυφώνεται και η πολιτική αντιπαράθεση, γιατί είπαμε από σήμερα τα κεφάλια μέσα. Μαζί μας ο Βασίλης Πεκλάρης για να δούμε το πώς διαμορφώνεται λοιπόν η πολιτική επικαιρότητα και να πάρουμε την πρώτη έτσι αίσθηση για όσα μας περιμένουν τις επόμενες εβδομάδες. Βασίλη, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή επιστροφή σε όλους μας, Χριστό, σαν και σε μένα, και καλή αντάμωση λοιπόν με τους ακροατές εδώ στην συχνότητα του 102 FM. Θα τα πούμε και θα τα λέμε πιο συχνά τώρα φέτος, σε μια εκλογική χρονιά. Έτσι, χρονιά όταν λέω όχι ημερολογιακά, ακαδημαϊκά. Ναι. Έτσι, αφού μέσα στην ακαδημαϊκή χρονιά που ξεκινάει σε λίγες ημέρες θα έχουμε τις εκλογές. Και σε αυτόν τον άξονα θα κινηθούν όλοι και κινούνται ήδη όλοι. Το ξέρεις ότι εδώ και καιρό, από την άνοιξη κιόλας που άρχισαν τα σενάρια για εκλογές το Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο για πρόεδρες κάλπης, μπήκαμε σε μια ιονή προεκλογική περίοδο η οποία δεν σταμάτησε καθόλου. Είχαμε τις ανακοινώσεις των νέων κομμάτων που δημιουργήθηκαν, το κλίμα πολύ έντονης πόλωσης για διάφορα ζητήματα που θα τα δούμε και το επόμενο διάστημα και σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες. Τώρα, τις τελευταίες εβδομάδες με την οριστικοποίηση, όπως λένε από το Μαξίμου, για εκλογές το Μάιο του 27, εκεί τέλος πάντων στην Άνοιξη, όπως λέει επισήμως ο Πρωθυπουργός, διαρκώς και παραλαμβάνει έτσι, σταθερά, πρέπει να πούμε. Ουσιαστικά μπήκανε τα σενάρια στο σιρτάρι, αλλά βέβαια κανείς δεν μπορεί να ξέρει. Έτσι, οτιδήποτε έκτακτο, τυχαίο μπορεί να προκύψει. Και αυτά είναι πολλά. Θα δούμε τώρα ο Πρωθυπουργός. Ήδη αυτό συνηθίζεται κάθε χρόνο, έτσι, όχι μόνο φέτος, και για τον κάθε πρωθυπουργό νομίζω έχουν ξεκινήσει αυτά από την περίοδο του Κώστα Σιμίτη, αν δεν κάνω λάθος. Πιο πριν δεν τα είχαμε αυτά με τις προηγούμενες κυβερνήσεις, είτε του Ανδρέα Παπαδρέου είτε του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, δηλαδή τα σενάρια για το τι θα ανακοινωθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τι παροχές θα έρθουνε, τι θα έχουμε τέλος πάντων για την επόμενη χρονιά. Εντάξει, όπως και κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η έμφαση δίνεται, όπως λέγαμε, σε συγκεκριμένες κατηγορίες. Χρήστο, τα ξέρεις και εσύ καλά, τα έχεις πει και εσύ τις προηγούμενες ημέρες, είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι συνταξιούχοι. Είναι οι δύο κατηγορίες οι οποίες είναι στο μικροσκόπιο και στο επίκεντρο έτσι, του πολιτικού ενδιαφέροντος και της κυβέρνησης. Με την ανάσχεση των μέτρων που είχαν πλήξει τους ελεύθερους επαγγελματίες από τη μία, θα παίζουν διάφορα σενάρια, τα ακούς και εσύ, τα διαβάζουμε, έτσι με κάποιο τρόπο με τους καλοπληρωτές, κάπως για να μειωθεί η επιβάρυνση από το τεκμαρτό των ελευθέρων επαγγελματιών και με την κατάργηση του τέλους επιδεύματος.
0: Είναι πολλά στο τραπέζι πάντως. Είναι το μόνο σίγουρο αυτό. Ναι.
1: Αλλά εκεί είναι που πονάει. Έτσι, το τεκμαρτό αυτό που έχει πλήξει μικρούς επαγγελματίες με κάποιο τρόπο πρέπει να φύγει από το τραπέζι και αναζητείται ο τρόπος, ο εύσχυμος τρόπος, χωρίς την κατάργησή του δηλαδή, να αποσυρθεί κατά κάποιο τρόπο. Είναι πολλά. Είναι πολλά που ακούγονται, που γράφονται, που λέγονται.
0: Και όσο περνάνε οι μέρες θα γίνονται και περισσότερα, Βασίλη, γιατί θα υπάρχει και το ρεπορτάζ. Έχουμε την επόμενη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, και το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο μετά τις διακοπές.
1: Εντάξει, ναι, τώρα ουσιαστικά μπαίνουμε την επόμενη εβδομάδα, γιατί μπορεί να επιστρέφουν από σήμερα σταδιακά και οι πολιτικοί αρχηγοί και να κάνουν κάποιες πρώτες σκέψεις κτλ. Αλλά ουσιαστικά να πούμε ότι μπαίνουμε επισήμως στη χρονιά τη Δευτέρα και με το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο και με τις πολιτικές εκδηλώσεις και με τις πολιτικές παρουσίες. Μετά ακολουθεί η παρουσία εδώ του Πρωθυπουργού, η ανακοινώση στη Θεσσαλονίκη. Όλα αυτά που συνηθίζονται τα τελευταία χρόνια να γίνονται πριν από τη Διεθνή Έκθεση, αυτή η διπλή παρουσία, την οποία έχει καθιερώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μία για τα έργα και μία για τη Διεθνή Έκθεση, να τα μην τα συνδυάζει, να μην τα πηγαίνει μαζί στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης. Και θα περιμένουμε νωρίτερα, και αυτό ήταν κάτι στο οποίο έχει επενδύσει η Ελλάς, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έκανε με την παρέμβασή του στο NGR με διπλή συνέντευξη, έτσι έδωσε παραμονή 15 Αυγούστου μια πολιτική διάσταση στις ήσυχες μέρες του Αυγούστου, με τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από την κυβέρνηση και από το ΠΑΣΟΚ, στα όσα είπε ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος έρχεται λοιπόν 2 Σεπτεμβρίου, πριν από την εγκαίνια και πριν από την 3η Σεπτέμβρη του Πασόκ που θα γίνει στο Ηράκλειο, έρχεται πρώτος να ανακοινώσει το οικονομικό του πρόγραμμα εδώ στη Θεσσαλονίκη και να βάλει μπροστά αυτό στην ατζέντα τη συζήτηση. Θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουν αυτό, κυρίως από την κυβέρνηση που έτσι, στα επικοινωνιακά έχουν μια άνεση τα τελευταία χρόνια, έχουν δείξει αντανακλαστικά, ώστε να μην παίξει δηλαδή όλο το προηγούμενο διάστημα, να μην παίξουν μόνο οι ανακοινώσεις του κύριου Τσίπρα. Προφανώς θα έχουμε κάποιες διαρροές ή ανακοινώσεις από πλευράς του Πρωθυπουργού ή άλλων στελεχών κυβερνητικών. Και βέβαια ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος έρχεται σε μια ακόμα έκθεση, το λέγαμε και για την περσινή, αν θυμάστε τέτοιες μέρες πέρσι Χρήστο, ναι. Λέγαμε για το στοίχημα της Διεθνούς Έκθεσης πέρσι του Νίκου Ανδρουλάκη, προκειμένου να ανακάμψει και να κερδίσει αυτόν τον χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κάτι το οποίο δεν συνέβη ουσιαστικά και σε δημοσκοπικό επίπεδο.
0: Είναι το μεγάλο του στοίχημα, νομίζω, η φετινή έκθεση. Αλλά...
1: Το στοίχημα του Νίκου Ανδρουλάκη.
0: Του Νίκου Ανδρουλάκη, ναι.
1: Ναι, αλλά ξέρεις ότι τα πράγματα έχουν δυσκολέψει τώρα. Δεν είναι όπως πέρσι. Πλέον υπάρχουν και άλλοι παίκτες στο πολιτικό παιχνίδι. Και για τον Νίκο Ανδρουλάκη η παρουσία του, η θεσμική και η ανάδειξη των θεμάτων του προγράμματός του, αυτό που πέρσι παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ολοκληρωμένο, και πρέπει να πούμε ότι είναι το πρώτο κόμμα που είχε παρουσιάσει από πέρσι εδώ από τη Διεθνή Έκθεση ολοκληρωμένο κυβερνητικό πρόγραμμα. Η ανάδειξη λοιπόν αυτών των θέσεων και για το στεγαστικό και για την αντιμετώπιση ακρίβειας, το οποίο κυριαρχεί και θα είναι και πάλι το νούμερο ένα θέμα συζήτησης, έτσι δεν έχει αλλάξει. Και αυτές οι παρεμβάσεις που γίνανε το προηγούμενο διάστημα θα δούμε τι αποτελεσματικότητα είχαν. Οι παρεμβάσεις λοιπόν του κυρίου Ανδρουλάκη θα είναι αυτές οι οποίες θα θέλουν να τις αναδείξουν. Τώρα θα το καταφέρουν από το ΠΑΣΟΚ. Είναι ένα θέμα, ένα ερώτημα. Θα το δούμε, θα δούμε και εδώ και την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη έτσι αρκετά έντονη στη Θεσσαλονίκη. Γιατί βέβαια όλοι θα έχουν απλώσει εδώ πέρα έτσι την προσπάθεια, τα δίχτυα, ας το πούμε έτσι, να μην το πω πολύ κοινικά τα δίχτυα, αλλά σίγουρα η Θεσσαλονίκη αποτελεί βαρόμετρο. Από τη μια η Νέα Δημοκρατία έχει τις σημαντικές της απώλειες, κυρίως προς τα δεξιά, έτσι, το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου, η Ειρηνική Λύση, η οποία στις ευρωεκλογές ήταν σε κάποιες περιπτώσεις και δεύτερο κόμμα και με σημαντικές απώλειες, ειδικά στις δυτικές συνοικίες, και είναι γνωστό αγκάθι εδώ για την κυβέρνηση το θέμα της Θεσσαλονίκης. Θα δούμε τώρα και με την κυρία Καριστιανού, είχε τα ζητήματά της με τις αποχωρήσεις του προηγούμενου διάστημα, πώς θα μπει με την κυρία Γρατσία πλέον προς τα έξω και...
0: Πολλά και σημαντικά ζητήματα που δείχνουν ότι το σχήμα δεν είναι ομοιογενές.
1: Σίγουρα δεν ήταν στο ξεκίνημά του, αλλά ενδεχομένως να γίνει το επόμενο διάστημα. Θα δούμε πώς θα μαζευτεί αυτό και πώς θα μπορέσει. Και βέβαια και με τον Αντώνη Σαμαρά, Χρήστο, γιατί θα άκουσες και εσύ τις προηγούμενες ημέρες για ένα σενάριο που κυκλοφόρησε ότι ενδεχομένως να έχουμε ανακοινώσεις στην έκθεση ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων.
0: Καλά, έχουν δοθεί διάφορες ημερομηνίες κατά καιρούς, αλλά καμία μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί, έτσι.
1: Ναι, ούτως ή άλλως ο Αντώνης Σαμαράς περιμένει να δει και πώς θα κινηθεί και ο Πρωθυπουργός. Πάντως αυτό είναι ένα σενάριο που παίζει και ανοιχτό για ανακοινώσεις του Αντώνη Σαμαρά εκείνες τις ημέρες. Κάτι το οποίο ίσως θα δημιουργούσε μια αναστάτωση, τέλος πάντων θα άλλαζε την ατζέντα συνολικά όλων εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά είναι κάτι που μένει να το δούμε. Και βέβαια σε όλα αυτά να μην υποτιμάμε και τις αντιδράσεις που πιθανόν θα έχουμε. Κάθε χρόνο εντάξει έχει παραδοσιακά συγκεντρώσεις, άλλες φορές περισσότερο, πιο μαζικές, άλλες λιγότερο, δεν προμηνύεται κάτι. Αυτό που ίσως υπάρχει ένας προβληματισμός είναι οι αγρότες, οι οποίοι συζητάνε το ενδεχόμενο να κατέβουν στη Θεσσαλονίκη, καθώς οι κινητοποιήσεις τους που ήταν την άνοιξη δεν απέδωσαν αυτά που θεωρούν ότι θα έπρεπε και θα ήθελαν οι ίδιοι, και είναι ένα ερωτηματικό αν αυτό θα αντιμετωπιστεί και δεν θα έχουμε τέλος πάντων μαζικές εδώ αντιδράσεις στη Θεσσαλονίκη πίσω. Και βέβαια τα άλλα θέματα της ατζέντας τα είδαμε τις προηγούμενες ημέρες μέσα στον Αύγουστο, παίξανε 2-3 από αυτά, θα τα ξαναβρούμε μπροστά μας. Το θέμα Καλά, τις ακρίβειες το είπαμε. Των πανεπιστημίων με αυτήν την απόφαση του Υπουργείου της Επικρατείας, τις αντιδράσεις που υπήρξαν και το Brand Affair, το οποίο έχει να κάνει και με τη θεαγματική ανεθόρυση, γιατί να μην ξεχνάμε ότι τώρα, τελευταίες ημέρες, την άλλη εβδομάδα, είναι και η δεύτερη ψηφοφορία για τη θεαγματική αναθεώρηση στη Βουλή. Το θέμα των υποκλοπών και η απόφαση του εισαγγελέα του Αρυπάγου να μην ανασυρθεί από το αρχείο. Η υπόθεση προκάλεσε αντιδράσεις στην αντιπολίτευση. Έχουμε και δικαστικά να έχουμε εξέλιξη το επόμενο διάστημα και μέχρι το τέλος του χρόνου, έτσι, με τη δίκη σε δεύτερο βαθμό των τριών καταδικαστέντων. Βέβαια, τα ζητήματα της καθημερινότητας, το στεγαστικό που είναι μπροστά μας, γιατί το στεγαστικό συνδέεται και με τη νέα φοιτητική χρονιά που ξεκινάει, έτσι ουσιαστικά έχουν βγει όλοι και έχουν στην αναζήτηση κατοικίας. Αυτό θα αναβάσει σίγουρα τη συζήτηση, γιατί τα ενίκια στις φοιτητικές πόλεις, και όχι μόνο, θα
0: είναι
1: λέγαμε,
0: δύσκολη κατάσταση. Πραγματικά είναι δύσκολη κατάσταση. Είναι υψηλές οι τιμές. Και δεν λένε να πέσουν.
1: Κοίταξα λιγάκι. Έχει κάτι 600 και 700 για ανακαινισμένα 45. Τους πέφτουν τα μαλλιά.
0: Βασίλη, εγώ θα
1: αυτά
0: σου
1: τα
0: πω...
1: ανακαινισμένα δεν συζητιούνται.
0: Ναι, εγώ θα σου πω προσωπική εμπειρία. Εμένα η κόρη μου πέρασε Θεσσαλονίκη, αλλά θέλει να κάνει τη φοιτητική ζωή και μπήκαμε στο τρυπάκι να αρχίζουμε να ψάχνουμε.
1: Λογικό.
0: Ναι, έτσι. Και όχι κάπου μακριά, στα δυτικά. Να είμαστε και κοντά. Ξέρεις πώς είναι αυτά. Μένω μόνος μου, μόνη μου, αλλά τρώω σε σένα και στέλνω τα άπλυτα σε σένα. Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Και λες ότι καλύτερα να στο αγοράσω παρά να στο νοικιάσω.
1: Και η αγορά δεν είναι επίσης πολύ καλή αυτή την περίοδο.
0: Οι τιμές πάντως αθρηστικά, αν τα βάλεις, είναι το ίδιο. Πάνω κάτω εκεί βγαίνει το κόστος.
1: Και πού να δεις ανατολικά, που έχουμε τώρα και το μετρό, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή που είναι γειτονιές πιο έτσι δημοφιλείς, είτε στον άξονα της πρώτης γραμμής, είτε της επέκτασης τώρα της Καλαμαριάς, όπου εκεί πέρα ανεβαίνουν ακόμα περισσότερο και λόγω μετρό τα ενίκια στις κατοικίες, γιατί τέλος πάντων έχουν έτσι πιο γρήγορη πρόσβαση, άμεση πρόσβαση στα πανεπιστήμια. Αυτό θα είναι ένα σημαντικό ζήτημα λοιπόν το φθινόπωρο, Χρήστο, το ξέρουμε, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, που θα μας απασχολήσει. Και βέβαια υπάρχουν και άλλα θέματα, τα εθνικά πάντοτε. Είδες τι έγινε χθες, να το πούμε έτσι και δισογραφικά, με την ανακήρυξη των δύο θαλασσίων πάρκων, κυρίως για το ένα, και μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, το οποίο ουσιαστικά είναι μέσα πώς να το πούμε, εντός της, όχι μόνο των χωρικών υδάτων, αλλά γενικότερα μιας ζώνης η οποία είναι εκτός σίγουρα των χωρικών υδάτων της Τουρκίας.
0: Ναι, και αυστηρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών, έτσι.
1: Είχαμε αυστηρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών, ακόμα πιο σκληρές ζητάνε τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τα θαλάσσια πάρκα, που δεν δημιουργούν, λένε, τελεσμένα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, γιατί το άλλο είναι στο Καστελόριζο, το θάλασσιο πάρκο που ανακοίνωσε η Τουρκία, αλλά μαζί με τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, Χρήστο, τη συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία, έτσι, και το Πακιστάν που ανακοίνωσε ο Ερντογάν και χαιρετίστηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, δείχνει και ότι η Τουρκία κινείται σε πολλά επίπεδα ταυτόχρονα και δυναμικά. Είναι ένα πεδίο στο οποίο και η χώρα μας έτσι παρουσιάζει, έχει το ενδιαφέρον, παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα δούμε. Υπήρχαν αντιδράσεις από πλευράς του Ισραήλ, έτσι, σε αυτή την συμφωνία που το αφορά και πιο άμεσα εκεί λόγω της περιοχής, αλλά δείχνει και τις ανακατατάξεις που έχουν δημιουργηθεί. Έτσι, είχαμε δει πρόσφατα τη συμφωνία με την Αίγυπτο της Τουρκίας.
0: Ναι, ναι.
1: Βλέπουμε τώρα με τη Σαουδική Αραβία. Με τη συμφωνία αυτή είχαν ζητηθεί από κάποια κόμματα, έτσι, να φύγουν, να αποσυρθούν οι Patriot από τη Σαουδική Αραβία, που έχουμε στείλει. Γενικότερα υπάρχει μια ανακατάταξη στην περιοχή μετά τις επιχειρήσεις που έγιναν και στη Γάζα και στο Ιράν, κυρίως στον πόλεμο που είχαμε. Και βέβαια οι ανακατατάξεις αυτές και ουσιαστικά η αποχώρηση των Αμερικανών, όπως φαίνεται, από την περιοχή δημιουργεί νέες συμμαχίες και νέα δεδομένα, στα οποία βέβαια θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετοχή ή μη, τέλος πάντων, η θέση της Ελλάδας, πώς θα κινηθεί το επόμενο διάστημα, είναι πολύ σημαντικό και αυτό για να μην το ξεχνάμε και να τα βγάζουμε έξω από την καθημερινή μας συζήτηση. Και βέβαια κλείνοντας,
0: ναι, ναι, Βασίλη,
1: να πούμε και για τις πυρκαγιές. Πάντα λέμε το καλοκαίρι είναι μια δύσκολη περίοδος, ακόμα δεν έχει τελειώσει. Έχουμε μπροστά μας έτσι ένα δύσκολο 20ήμερο, να το πούμε. Τέλος πάντων, είδαμε τι έγινε χθες στη Σαλαμίνα και με τους δύο νεκρούς. Είδαμε τι έγινε στη Σίβηρη την προηγούμενη εβδομάδα. Είχαμε τις προηγούμενες και στην Κρήτη και στην Βιωτία τις μεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές και τις απώλειες πυροσβεστών σε εκείνες τις περιπτώσεις. Έτσι, μια κατάσταση αρκετά δύσκολη, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ελλάδα. Ένα θέμα που αποτέλεσε έτσι και αυτό πεδίο πολιτικής συζήτησης. Κάθε χρόνο γίνεται αυτό ούτως ή άλλως.
0: Πάντα.
1: Ναι, με τις πυρκαγιές ουσιαστικά όλα αυτά τα χρόνια από τότε, δεν ξέρω, νομίζω από το 7 έτσι, με τις φωνικές πυρκαγιές στην Πελοπόννησο, η Μεσσηνία, που ξεκίνησε αυτή η συζήτηση και η πολιτική αντιπαράθεση πάνω σε αυτά, δεν έχουμε σταματήσει.
0: Όχι, να πούμε πάντως με την ευκαιρία ότι ξεκινά και θα συνεχιστεί ως τις 12 Οκτωβρίου, Βασίλη, η υποβολή των αιτήσεων κρατικής αρρωγής για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 13ης Αυγούστου στη Σίβηρη, έτσι, στο Δήμο Κασάνδρας. Είναι γνωστό πριν από λίγο για τις επιχειρήσεις.
1: Για τις επιχειρήσεις. Γιατί εντάξει, έχουμε πιο πολλές οικίες, έτσι, περισσότερο ζημιές, αλλά και αυτά θα ακολουθήσουν. Οπότε είναι και αυτό ένα ζήτημα το οποίο παραμένει σε επιφυλακή και ο μηχανισμός και η πολιτική, το πολιτικό τέλος πάντων έτσι ενδιαφέρον και της κυβέρνησης για να μην έχουμε άλλες ζημιές και άλλα θέματα που μπορεί να είναι έτσι πάρα πολύ προβληματικά για την διάφορες περιοχές της χώρας. Όλα αυτά λοιπόν ανοίγουμε σήμερα έτσι λίγο την ατζέντα πάνω στο τραπέζι, όλα τα ζητήματα, και σιγά σιγά τις επόμενες ημέρες, και καθώς θα αρχίσουν να ανεβαίνουν και οι πολιτικοί τόνοι, θα μπαίνουμε και εμείς πιο δυναμικά.
0: Σε μια κανονικότητα.
1: Τι κανονικότητα τώρα. Κάθε χρόνο τα ίδια με Χρήστο τόσα χρόνια στο Μπουρμπέτι. Αν εξαιρέσεις κάποιες μια-δυο έτσι ιδιαίτερες και κρίσιμες χρονιές, νομίζω ότι οι υπόλοιπες δεν ξέρω. Νομίζω ότι μου φαίνεται λίγο σαν να επιστρέφουμε. Ειδικά παραμονές της έκθεσης. Θα ήθελα να αλλάξω πόλη.
0: Κοίτα, είμαστε θεατές στο ίδιο έργο κάθε Σεπτέμβριο.
1: Ναι. Έρχονται εδώ οι κυβερνήσεις, οι αντιπολιτεύσεις, τέλος πάντων, έτσι με τα γνωστά. Δηλαδή, και τρέχουμε το μεταξύ. Από τα τέλη Αυγούστου ξεκινάμε εδώ πέρα το τρέξιμο. Full.
0: Έτσι, και εκεί είναι που φεύγει, ξέρεις, και η όποια ξεκούραση έχεις μαζέψει από την άδειά σου. Και λες, θέλω διακοπές, θέλω επιγόντως διακοπές.
1: Άμπραβο, τον Οκτώβριο οι διακοπές είναι απαραίτητες για μας εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Πραγματικά.
1: Για να μνήσεις του καλοκαιριού και έγονται αρχές Σεπτέμβρη. Δεν
0: έτσι ακριβώς. Βασίλη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή σου μέρα. Ήταν ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Βασίλης Πεκλάρης. Είδαμε το τι έρχεται σε επίπεδο πολιτικών εξελίξεων. Από σήμερα στην ουσία διακοπές τέλος και για τους πολιτικούς αρχηγούς αλλά και για υφυπουργούς, υπουργούς, βουλευτές, όλοι επιστρέφουν στα γραφεία τους και μπαίνουμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία για τη ρότα του Σεπτεμβρίου, εκεί όπου είναι το σημείο αναφοράς τα εγγένεια της 90ης ΕΔΕΘ και όσα θα ακουστούν από το βήμα του Βελίδιου Συνεδριακού Κέντρου. Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Τώρα, επειδή πιάσαμε τα περί κανονικότητας και τα συζητούσαμε με τον Βασίλη Πεκλάρη πριν από λίγο, να πάμε μέχρι τις εφορίες, και αυτό γιατί οι εφοριακοί σίγουρα από σήμερα και μέχρι τις 26 Αυγούστου δεν θα έχουν την κανονικότητά τους, αφού μπαίνουν σε σειρά κινητοποιήσεων. Το γιατί θα μας το εξηγήσει ο κύριος Μενέλαος Παπαποστόλου, είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Εφοριακών Θεσσαλονίκης Κιλκής Χαλκιδικής και είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Παπαποστόλου, καλημέρα και καλό από καλό καιρό.
1: Καλημέρα κύριε Τσαλκίδη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ξεκινάτε σειρά κινητοποιήσεων, θα απέχετε από τα καθήκοντά σας ό,τι αφορά τους ελέγχους, κυρίως σε τουριστικούς προορισμούς. Να ξεκινήσουμε με το γιατί, τους λόγους που σας οδηγούν σε αυτή την απόφαση.
1: Ακριβώς. Σύμφωνα με την εξώδικη γνωστοποίηση προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και την Προεδρία της Κυβέρνησης, το Γενικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, κατά τη συνεδρίασή του στις 23 Ιουνίου του 2026, αποφάσισε να προκηρύξει απεργία αποχή από τους προληπτικούς επιτόπιους ελέγχους για το χρονικό διάστημα από 17 Αυγούστου έως 26 Αυγούστου. Οι λόγοι για τους οποίους προβαίνουμε σε αυτή την κίνηση είναι η έλλειψη ασφαλών συνδικών κατά τη διάρκεια των προληπτικών ελέγχων, η χρήση ακατάλληλων και επικίνδυνων υπηρεσιακών οχημάτων, η πολλές φορές η απέτηση χρήσης ιδίων μεταφορικών μέσων για την εκτέλεση υπηρεσιακών καθηκόντων.
0: Δηλαδή σας στέλνουν με τα προσωπικά σας αυτοκίνητα, δεν πάτε με κάποιο υπηρεσιακό.
1: Αναγκαζόμαστε γιατί είτε τα υπηρεσιακά σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι ασφαλή, είτε σε κάποιες υπηρεσίες δεν υπάρχουν υπηρεσιακά οχήματα. Δεν υπάρχει καταβολή προβλεπόμενου ελεκτικού επιδόματος για τον επιτόπιο έλεγχο. Υπάρχουν απλήρωτες και ανεπαρκώς αμοιβόμενες υπερορίες.
0: Πόσες είναι οι απλήρωτες υπερορίες?
1: Ορίστε.
0: Πόσες είναι οι απλήρωτες υπερορίες?
1: Σε πολλές περιπτώσεις οι υπερορίες μπορεί με το φιλότιμό μας να είναι και πάνω από 30-40% των υπεροριών των οποίων κάνουμε.
0: Να. Άρα αυτό σημαίνει, κύριε Παπαποστόλου, ότι στην ουσία...
1: Να συνεχίσω λίγο
0: κάποια φυσικά.
1: Είναι υποστελέχωση των υπηρεσιών μας. Να ενημερώσω ότι η υποστελέχωση μεσοταφνικά την τελευταία δεκαετία αγγίζει το 35%. Είναι η διαρκής υποβάθμιση και αποξίωση των δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών, το ΔΟΗ, και οι σχεδιασμοί για περαιτέρω συγκεντρώσεις αρμοδιοτήτων και συρρήκνωση των περιφερειακών ΔΟΗ και κεντρικοποιήσεων. Αν θυμάστε καλά, πέρσι το Μάιο είχαμε κάνει κινητοποιήσεις για να διατηρήσουμε τις περιφερειακές μας δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες στο Κιλκής και στη Χαλκιδική.
0: Ναι, γιατί έχουμε και την αναδιάταξη των υπηρεσιών στις εφορίες. Πλέον αλλάζει και εκεί το τοπίο. Στην ουσία...
1: Το οποίο προσπαθεί να αλλάξει, το οποίο εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι. Θεωρούμε ότι οδηγεί σε συρρήκνωση με τρομακτικές συνέπειες και για τον τοπικό πληθυσμό, αλλά και για την περιφερειακή ανάπτυξη.
0: Ναι. Άρα στην ουσία, κύριε
1: Παπαποστόλου, είναι μόνο ένα θέμα στενά συνδικαλιστικό ή υπηρεσιακό.
0: Ναι. Για να επιστρέψουμε λίγο στους ελέγχους. Ναι, αυτό ναι. Το οποίο αντιλαμβάνομαι είναι ότι μπαίνει στον πάγο το σαφάρι, το επιτόπιο τουλάχιστον σαφάρι, στους τουριστικούς προορισμούς, έτσι, μέχρι τις 26 Αυγούστου.
1: Ναι, ναι. Εμείς έχουμε προκηρύξει, έχουμε στείλει το εξώδικο, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων, η ΠΟΕΔΟΗ, και από εκεί πέρα καλούμε τους συναδέλφους να συμμετέχουν στην απεργία.
0: Ναι, τώρα να δούμε λίγο σφαιρικά το θέμα των ελέγχων, διότι πάνω σε αυτούς βασίζεται και ένα σημαντικό μέρος ό,τι έχει να κάνει με τα φορολογικά έσοδα του κράτους. Από εκεί και μετά γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση και για την χρήση, για την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης ό,τι έχει να κάνει με τους ελέγχους. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν μπορεί ένας συμπολίτης μας, υποθετικά τώρα, υπόθεση εργασίας, να δηλώνει ένα χαμηλό εισόδημα, αλλά να ανεβάζει φωτογραφίες με ακριβά ποτά και σε beach bar κτλ. Αλλά όσο καλή και να είναι, φαντάζομαι, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, όλα αρχίζουν και τελειώνουν στον ανθρώπινο παράγοντα.
1: Ακριβώς, και αυτό είναι το σημείο για το οποίο εμείς απεργούμε. Υπάρχει μια μονομερής άποψη, μια μειοπική, θα έλεγα, της φορολογικής διοίκησης, μια τρομακτική επένδυση σε πόρους και σε χρήματα στο AI και μια απαξίωση στο ανθρώπινο παράγοντα. Τα αποτελέσματα...
0: Δεν μπορούν να συνδυαστούν αυτά τα δύο.
1: Μπορούν να συνδυαστούν και αυτό λέμε εμείς. Τα αποτελέσματα όμως της πάταξης φοροδιαφυγής δείχνουν ακριβώς το αντίθετο. Ότι η φοροδιαφυγή πιάνεται από το φιλότιμο και από τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες. Να σας αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που ήταν στον τύπο τις τελευταίες δύο μέρες. Λέει η ΑΔΕ, επιχείρηση νίκιας 132 οχήματα που είχε δηλώσει σε ακινησία. Αυτή η φοροδιαφυγή πιάστηκε όχι με AI, ούτε με drone, πιάστηκε με τους οπτόπιους ελέγχους. Και χαρακτηριστικά λέει, η αποκάλυψη λέει, της πρωτότυπης απάτησης έγινε κατά τη διάρκεια ελέγχου της ΑΔΕ σε νοικιαζόμενο αυτοκίνητο. Καταλαβαίνετε δηλαδή. Οι συνάδελφοι οι οποίοι επιχειρούν με 4 ευρώ την ώρα, χωρίς προστασία, χωρίς καμιά φορά μεταφορικά μέσα, με το φιλότιμο, είναι αυτοί οι οποίοι βγάζουν αυτές τις μεγάλες φοροδιαφυγές που οδηγούν στη φορολογική συμμόρφωση.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και εμείς ζητάμε με τα αιτήματά μας και να διασφαλιστεί το περιβάλλον εργασίας και επιτέλους να αμυφθούμε αυτό που πραγματικά προσφέρουμε στην κοινωνία.
0: Κύριε Παπαοστόλου, με αφορμή αυτό που λέγαμε πριν από λίγο για την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και για
1: την. Η τεχνητή νοημοσύνη, συγγνώμη που σας διακόπτω, κύριε Φελγκίδη, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο, αποτελεί επικουρικό εργαλείο στα χέρια μας. Δεν είναι πανάκια. Δεν μπορεί να έχουν επενδυθεί δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στην τεχνητή νοημοσύνη και να μην επενδύονται στη στελέχωση των υπηρεσιών μας με ανθρώπινο δυναμικό, στην αύξηση των αποδοχών μας. Που, εν πάση περιπτώσει, περισσότεροι ελεγχτές σημαίνει και περισσότερα δημόσια έσοδα για την άσκηση της κοινωνικής πολιτικής.
0: Προφανώς. Προφανώς.
1: Θεωρούμε ότι η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό θα έχει η δαπάνη για νέους συναδέλφους, θα είναι πολλαπλάσια, θα είναι ελάχιστη μπροστά στα έσοδα τα οποία θα φέρουν οι νέοι ελεγχτές. Δεν αποτελεί
0: κίνητρο 4
1: ευρώ στον προληπτικό έλεγχο.
0: Ναι.
1: Αντί δηλαδή να θα έπρεπε όλοι μα όλοι οι συνάδελφοι να έρχονται να βγαίνουν για ελέγχους, αυτή τη στιγμή η αμοιβή, λόγω της αμοιβής η οποία είναι ελάχιστη και λόγω ότι δεν παρέχονται τα κατάλληλα μέσα και καμιά φορά και υλικοτεχνική υποδομή, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.
0: Έτσι. Κύριε Παπαποστόλου,
1: είναι πραγματικά με το φιλότιμό μας, ναι, με την υπερπροσπάθειά μας.
0: Για την υπερπροσπάθεια στην οποία αναφέρεστε, το θέτει εμέσως το θέμα και ο ακροατής μας, ο Νίκος, με αυτό που λέγαμε πριν, ακόμα και με την χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Εσείς τα χρησιμοποιείτε, τα αξιοποιείτε στους ελέγχους, δηλαδή μία φωτογραφία που θα ανεβάσει κάποιος ότι είναι σε ένα μαγαζί και φαίνεται ότι κάνει πολυτελείς διακοπές, εάν αυτές δεν συμβαδίζουν με την φορολογική του εικόνα? Είναι όλα αυτά πιστήρια, τεκμήρια?
1: Δεν είναι πιστήρια, είναι ενδείξεις τις οποίες πρέπει να τεκμηριωθούν από την έκθεση που συντάσσεται από τους συναδέλφους εφοριακούς. Όλα αυτά αποτελούν ενδείξεις. Στο τέλος όμως, την τελική κρίση, την τελική τεκμηρίωση την έχουμε εμείς οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισσες.
0: Ναι, είναι η αξιολόγηση δηλαδή της πραγματικής εικόνας.
1: Ακριβώς. Και εκεί κανένα AI δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον ανθρώπινο παράγοντα. Και αν θέλετε να πω και κάτι ακόμα, γιατί εν ώψη και της απεργίας αποχής από τον πολιτικό έλεγχο υπήρξε και ένα δημοσίευμα στα ιντερνετικά μέσα μαζικής επικοινωνίας και μάλιστα λέει χαρακτηριστικά για τη ΔΕΟΣ, η οποία είναι η νεοσύστατη υπηρεσία της ΑΔΕ, για 873 στελέχη προβλέπεται, λέει, να δοθούν πάνω από 800.000 ευρώ υπερορίες, προσέξτε, για το β' εξάμεινο. Καταρχάς, αυτές οι υπερορίες θα ήθελα να ενημερώσω ότι είναι μειωμένες κατά 50%. Και αν διαιρέσουμε τις 800.000 για το 873, ξέρετε τι πόσο βγαίνει? 500 ευρώ μεικτά, 916 ευρώ μεικτά, 500 ευρώ υπερορίες καθαρά για ολόκληρο το εξάμεινο για έναν ελεγχτή ο οποίος είναι στο πεδίο και είναι στο δρόμο συνέχεια. Είναι 10 ώρα και 12 ώρα και 14 ώρα και σύνολα αυτά και την οδήγηση.
0: Ναι.
1: Επειδή είμαι ελεγχτής και έχω διενεργήσει προληπτικούς ελέγχους, θέλω να σας πω ότι και η επιφόρτηση με την οδήγηση είναι τεράστια. Αν αυτή τη στιγμή, και να ενημερώσω στους κρατές, υπάρχει μια εντολή ελέγχου για τη φυσικά Χαλκιδική, θέλουμε τουλάχιστον 2,5 ώρες για να μεταβούμε οδηγώντας και 2,5 ώρες να γυρίσουμε τη Θεσσαλονίκη. Και πόσο έλεγχο θα κάνουμε? 5-6 ώρες, καταλαβαίνετε.
0: Και σε ποιο κλίμα θα γίνει και ο έλεγχος? Δηλαδή, ακριβώς, αν πάτε να κάνετε τη δουλειά σας και είναι από πάνω ο περίεργος εντός εισαγωγικών, ναι, καταλαβαίνετε όλα αυτά.
1: Πολύ σωστά το θέτετε.
0: Το ρόλο τους,
1: πολύ σωστά, ναι. Γιατί όλες οι περιπτώσεις δεν είναι και οι καλύτερες. Μπορεί να υπάρξουν και εντάσεις κατά τη διάρκεια του ελέγχου.
0: Προφανώς. Κύριε Παπαποστόλου, επειδή εσείς κάνετε και ελέγχους, για να κλείσουμε και την κουβέντα μας, ποιοι είναι οι κλάδοι που καταγράφουν τις πιο συχνές παραβάσεις και ποιες είναι οι παραβάσεις που συναντάτε πιο συχνά?
1: Κοιτάξτε, εμείς θεωρούμε, και αυτό φαίνεται και από τα στοιχεία, εδώ διαβάζουμε από το τύπο ότι πλέον υπάρχουν 320.000 καταγγελίες για φοροδιαφυγή, παρόλο που γίνονται ενέργειες και προσπαθούμε και εμείς με το φιλότιμό μας μειώνεται η φοροδιαφυγή, ωστόσο είναι ελενέα ύδρα. Θεωρούμε σε όλο το μήκος της οικονομικής δραστηριότητας υπάρχει φοροδιαφυγή.
0: Είναι κουλτούρα, είναι νοοτροπία, είναι λογική, είναι το «εγώ θα κλέψω το κράτος ό,τι και να γίνει» εις βάρος κάποιον άλλον που είναι συνεπίες φορολογούμενοι.
1: Θα μπορούσα να πω ότι μετά από 21 έτη στον κλάδο και γενικότερα θα μπορούσαμε να πούμε όχι ακριβώς ότι είναι κουλτούρα, δεν έχουμε παιδεία. Δεν έχουμε φορολογική παιδεία. Και μάλιστα θα μπορούσα να πω και κάτι ακόμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό σε σχέση με τις χώρες του εξωτερικού. Δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα του φόρου. Δηλαδή, και τους φόρους να πληρώνεις, να είσαι συνεπής, καταλαβαίνετε ότι ο φορολογούμενος καταλαβαίνει ότι οι φόροι του δεν πιάνουν τόπο. Χαρακτηριστικά να αναφέρω ένα παράδειγμα. Στη Δανία, ενώ υπάρχει φορολογία 50 και 60%, με χαρά πληρώνουν τις φόρες, γιατί όλα τα άλλα όσον αφορά την νοσοκομιακή περίθαλψη, την παιδεία, τις δημόσιες δομές, τους παιδικούς σταθμούς, όλα αυτά παρέχονται δωρεάν και με υψηλή ποιότητα. Αυτή είναι, κατά τη γνώμη μου, η διαφοροποίηση. Θα μπορούσαμε έτσι και μέσω της παιδείας να βελτιώσουμε πολύ τα πράγματα. Δηλαδή, δεν είναι καλύτερη η πρόληψη από την καταστολή.
0: Σίγουρα. Κύριε Παπαστόλου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να ευχηθώ καλή εβδομάδα.
1: Είμαστε στη διάθεσή σας ό,τι άλλο χρειαστείτε.
0: Να είστε καλά.
1: Να ενημερώσουμε τους φορολογούμενους πολίτες.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Μενέλλας Παπαποστόλου, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εφοριακών Θεσσαλονίκης Κιλκής Χαλκιδικής.

0: Και θα πάμε να κλείσουμε την σημερινή πρώτη εκπομπή για αυτή την εβδομάδα με τον Θόδωρο τον Χατζηπαντελή και την αθλητική επικαιρότητα εκεί, όπου είναι πάρα πάρα πολλά τα θέματα. Έχουμε διακρίσεις στο στίβο. Υπερηφάνεια με Χρυσό Χρήστου, Ασημένιο Καραλή προηγήθηκαν, ο Τεντόγλου προηγήθηκε, ο Σίσκος. Έχουμε εξελίξεις και στα μεταγραφικά των ομάδων στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Δίνω λοιπόν την μπάσα στο Θόδωρο τον Χατζηπαντελή για την αθλητική μας ενημέρωση. Θόδωρε, καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Χρήστο, και καλή εβδομάδα και σε σένα και σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, ναι, πράγματι να ξεκινήσουμε από τις μεγάλες επιτυχίες που είχαμε στον στίβο, γιατί πραγματικά αυτό είναι που θα έλεγα ότι ξεχωρίζει και στο κολύμπ. Βεβαίως και στα δύο είχαμε επιτυχίες οι οποίες πραγματικά ήταν εντυπωσιακές. Ξεκινώ λοιπόν με το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, εκεί όπου ένα ακόμα μετάλλιο χρυσό μας χάρισε ο Απόστολος Χρήστου στα 100 μέτρα ύπτιο. Ο Χρήστου, ο οποίος έκανε χρόνο 52-27, σπάζοντας το ρεκόρ το οποίο είχε ο ίδιος βεβαίως με 52-23 από το 2024, όταν και πάλι είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο. Βέβαια έκανε 4 δευτερόλεπτα περισσότερα, τότε είχε κάνει το ρεκόρ, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία, και έσπασε το ρεκόρ που είχε κάνει στον ημιτελικό και με καλύτερο χρόνο στον τελικό πήρε το χρυσό μετάλλιο. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακός, και νομίζω ότι τα 6 διαδοχικά μετάλλια που έχει πάρει σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα δείχνει και την αξία αυτού του αθλητή, υπεραθλητή θα έλεγα εγώ, που για πάρα πολλά χρόνια βρίσκεται στο ψηλότερο αγωνιστικό επίπεδο στην κολύμβηση, κάτι που δεν είναι καθόλου εύκολο. Τώρα, όσον αφορά τον στίβο, για να πάμε και εκεί, ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο. Όπως άλλωστε έχει κατακτήσει από τα 9 μετάλλια που έχει στην καριέρα του τα τελευταία χρόνια, ο Εμμανουήλ Καραλής, τα 7 είναι αργυρά. Έχει ένα χάλκινο σε Ολυμπιακούς Αγώνες και έχει και ένα χρυσό. Αλλά σε εκείνο το χρυσό το οποίο αγωνίστηκε, νομίζω δεν ήταν ο Ντουμπλάτης, ο οποίος βεβαίως είναι μπροστά του, πήρε και το χρυσό μετάλλιο με 6-15, με 6 μέτρα κατέκτησε το αργυρό ο Καραλής, ο οποίος έχει 4 μετάλλια σε παγκόσμιο, ένα σε Ολυμπιακούς Αγώνες και 4 σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ανοιχτού και κλειστού στίβου πάντα. Πάντως για τον Εμμανουήλ Καραλή επίσης πρέπει να πούμε ότι παραμένει ψηλά στην λίστα με τις επιτυχίες τις οποίες κάνει, και είναι και αυτός ένας αθλητής ο οποίος περιμένουμε να φτάσει πολύ ψηλότερα. Το ρεκόρ του είναι 6-17, προσπάθησε στα 6-10 και για πολύ λίγο το έχασε πραγματικά, ακούμπησε δηλαδή λίγο και ήταν άτυχος, έπεσε ο στήλος, αλλά δεν έχει καμία σημασία.
0: Ήτανε στο παρατσάκ έχει... πραγματικά, δηλαδή εκεί που ακούμπησε με το στήθος.
1: Ναι, ναι, μπράβο, με το στήθος, το είδες. Ήταν πραγματικά μεγάλη ατυχία. Το ίδιο έκανε και ο Ντουμπλάτης και δεν έπεσε.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Δηλαδή αυτό ήταν θέμα τύχης, νομίζω. Έβαλε δύσκολα στον Ντουμπλάτης, αλλά βέβαια ο Ντουμπλάτης, ο οποίος έχει ρεκόρ 6-30-31, νομίζω, είναι πολύ δύσκολο να νικηθεί. Έπεσε, θα έλεγα δυστυχώς. Δυστυχώς έπεσε σε μια περίοδο που βρέθηκε αυτός ο τρομερός αθλητής, ο Ντουμπλάτης, που έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ στο επικοντό. Αλλιώς ο Εμμανουήλ Καραλής θα ήταν ο κυρίαρχος των εφαίρων, έτσι, με τα 6 και το 17 τα οποία έχει κάνει και τα οποία κανείς άλλος δεν έχει.
0: Και βλέπεις πόσο το χαίρονται και οι δύο, δηλαδή τις αντιδράσεις του ενός όταν αγωνίζεται ο άλλος.
1: Ναι, ναι, το έχουν κάνει κάτι σαν παιχνίδι μεταξύ τους, έτσι. Ναι. Γελάνε, αστειεύονται, θα περάσω εγώ, θα περάσεις εσύ. Είναι πραγματικά πολύ όμορφο αυτό το κλίμα το οποίο υπάρχει μεταξύ αυτών των δύο. Αλλά όπως είπαμε, ο Ντουμπλάτης είναι ένα σκαλοπάτι παραπάνω από τον Καραλή. Αλλά επαναλαμβάνω, αν περνούσε το 6-10, εκεί θα έβαζε δύσκολα στον Ντουμπλάτης. Ήταν ατυχία, δεν πειράζει. Περιμένω να το περάσει για να δούμε πραγματικά μία ακόμη μεγαλύτερη μάχη χτες. Όπως και να έχει, ο Καραλής παραμένει, όπως είπαμε, στο ψηλότερο επίπεδο όσον αφορά το επικοντό. Τώρα, για να πάμε και στα υπόλοιπα, όσον αφορά το στίβο, να πούμε ότι η Ελίνα Τζένκο επίσης μία παρουσία που περιμέναμε μετάλλιο, ή τέλος πάντων περιμέναμε μια καλή παρουσία, κατετάγει τελικά 11η στον τελικό, με μόλις 54 μέτρα και ένα εκατοστό. Βέβαια, να πούμε ότι η Ελίνα Τζένκο έχει ρεκόρ πάνω από 65 μέτρα. Αλλά δεν το κατάφερε, φέτος έμεινε μακριά, περισσότερο από 10 μέτρα κάτω από τις επιδόσεις της. Με τόσο χαμηλές επιδόσεις, πάλι καλά που μπήκε και στον τελικό, και η ίδια βέβαια στις δηλώσεις της ζήτησε και συγγνώμη για τον, από τον κόσμο που δεν κατάφερε να φτάσει στα όρια της. Δεν πειράζει, εντάξει, στον αθλητισμό συμβαίνουν αυτά, μπορεί να υπάρχει και μία μέτρια χρονιά. Δεν λέω κακή, γιατί όταν μια αθλήτρια είναι στις 12 κορυφές της Ευρώπης, δεν μπορείς να πεις ότι η αθλήτρια αυτή έκανε κακή, έχει κακή εμφάνιση, κακή απόδοση, έτσι. Είναι ντροπή και μόνο να το σκεφτεί κάποιος αυτό. Και απλώς δεν κατάφερε στον τελικό να φτάσει τα όρια της. Αυτό ήταν. Τώρα, στα υπόλοιπα. Έχουμε σήμερα κύπελο Ελλάδας. Δεύτερος προκριματικός γύρος. Και σε ενδιαφέρει, Χρήστο, γιατί αγωνίζεται και η αγαπημένη σου ομάδα σήμερα, έτσι φαντάζομαι το
0: ξέρεις. Ναι. Εννοείται ότι θα κάτσω να το
1: δω. 5 η ώρα Καλυθέα Λάρισα, στις 6 η ώρα Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης, στις 7 η ώρα Ελλάς Σύρου Μαρκό και στις 9 το βράδυ Ηρακλής Βόλος. Προσοχή, το παιχνίδι αυτό δεν είναι στο Καρτατζόγλιο, την έδρα του Ηρακλή, αλλά στις Σέρες, γιατί ο Ηρακλής το γήπεδό του, όπως είναι γνωστό, ανακατασκευάζεται για να είναι έτοιμο για το πρωτάθλημα, και μάλιστα όχι από την πρώτη αγωνιστική, από την τρίτη αγωνιστική καλώς εχόντων θα είναι έτοιμο για να φιλοξενήσει επίσημους αγώνες πρωταθλήματος και κυπέλου του Ηρακλή. Έτσι λοιπόν ο Ηρακλής αναγκάστηκε να ξενιτευτεί και μάλιστα είχε δηλώσει στο παιχνίδι αυτό μια λεπτομέρεια που δεν την ξέρουν πολλοί, πως δεύτερη έδρα το Βόλο ο Ηρακλής, και έπεσε για κακή του τύχη στην κλήρωση με το Βόλο. Δεν θα μπορούσε φυσικά να πάει στο Βόλο, την έδρα του Βόλου, για να παίξει με το Βόλο, το Πανθεσσαλικό δηλαδή, και έτσι αναγκάστηκε να βρει άλλο γήπεδο στις Σέρες για να παίξει το παιχνίδι αυτό με τον Βόλο. Αυτά όσον αφορά και το κύπελο Ελλάδας, και βεβαίως να πω ότι να πούμε για τον Κωνσταντέλια, τον Γιάννη Κωνσταντέλια, όσον αφορά το ποδόσφαιρο επίσης, ότι οριστικά μεταγράφηκε στην Dortmund με 30 περίπου εκατομμύρια ευρώ απολαβές για τον ΠΑΟΚ, 28 συν 2 τα μπόνους εφόσον πάει καλά στην Dortmund, 3 εκατομμύρια το χρόνο θα πάρει ο ίδιος για 4 χρόνια, δηλαδή 12 εκατομμύρια συνολικά αν μείνει και τα 4 στην γερμανική ομάδα. Και βέβαια να σημειώσουμε εδώ και τις πολύ μεγάλες αντιδράσεις του κόσμου του ΠΑΟΚ από χτες, που έκαναν και συμβολική κατάληψη των γραφείων της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, έμειναν απ' έξω όλη νύχτα ανάβοντας και βεγγαλικά για να δείξουν την αντίθεσή τους όχι μόνο στη μεταγραφή του Κωνσταντέλια στη Γερμανία, αλλά στην αποδυνάμωση της ομάδας του ΠΑΟΚ. Δηλαδή το βασικό για τους φίλους του ΠΑΟΚ δεν είναι ότι έφυγε ο Κωνσταντέλιας, αν αντικαθιστούσε κάποιος επάξια ή κάψη. Το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε πρόσφατα από το Europa League, το γεγονός ότι παίζει δύο κρίσιμα παιχνίδια στο Conference League και αν δεν κερδίσει, δεν προκριθεί, μένει εκτός Ευρώπης, όλα αυτά ξεχύλισαν το ποτήρι για τους φίλους του ΠΑΟΚ που διαμαρτύρονται κυρίως προς τον Ιβάν Σαββίδη, τον μεγαλομέτωχο της ομάδας, ότι πλέον έχει αποδυναμώσει την ομάδα και δεν κάνει μεταγραφές για να την ενισχύσει, για να διεκδικήσει τίτλους μαζί με τις υπόλοιπες ομάδες.
0: Θεωρώ δηλαδή. Θεωρείς ότι έχει σπάσει ο δεσμός του κόσμου τον Ιβάν Σαββίδη?
1: Εγώ στο διαδίκτυο που βλέπω και γενικότερα από τις αντιδράσεις αυτό βλέπω. Βέβαια υπάρχουν και πολλοί οι οποίοι λένε τι θέλατε, τι περιμένατε να μην. Μπορεί να ήθελε και ο Κωνσταντέλιας να φύγει. Αλλά εντάξει, όλα είναι σχετικά. Πάντως ο περισσότερος κόσμος του ΠΑΟΚ, ναι, αυτό πιστεύει, ότι πλέον ο Ιβάν Σαββίδης ή δεν έχει την οικονομική δυνατότητα ή δεν θέλει να ενισχύσει την ομάδα, η οποία πιστεύουν ότι είναι πλέον ένα σκαλοπάτι κάτω από τις υπόλοιπες και ότι με την υπάρχουσα μορφή και εικόνα δεν μπορεί να διεκδικήσει τίτλους. Μάλιστα. Αυτός είναι ο λόγος που ο κόσμος του ΠΑΟΚ διαμαρτύρεται. Όχι ότι δεν θεωρεί ότι ο Ιβάν Σαββίδης είναι ο πιο πετυχημένος πρόεδρος στην ιστορία του ΠΑΟΚ μέχρι τώρα με τους τίτλους που έφερε, γιατί κανένας άλλος πρόεδρος δεν έχει τόσους τίτλους όσους ο Ιβάν Σαββίδης και ο Λουτσέσκου την εποχή αυτών των δύο στον ΠΑΟΚ. Αλλά πάντα όταν η ομάδα αποδυναμώνεται αρχίζει η γκρίνια. Και αυτό συμβαίνει τώρα.
0: Θόδωρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ουσιαστική ενημέρωση επί των αθλητικών. Καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Και με τον Θόδωρο τον Χατζηπαντέλη για τα αθλητικά, κλείνουμε την πρώτη εκπομπή αυτής της εβδομάδας. Νίκη Χατζηδημητρίου για το Δελτίο Ειδήσεων στις 11. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο 9 η ώρα το πρωί εδώ μαζί με τη Μαρία Τσακίρη. Σήμερα ήταν ο Νίκος Κακαρίκος μαζί μας στη ρυθμίση του ήχου, ο Γιάννης ο Δημητρούδης στην επιλογή των τραγουδιών. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Τα λέμε αύριο.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς στην περιοχή Περιστέρια της Σαλαμίνας, αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η δεύτερη φωτιά στο νησί μόλις λίγα λεπτά αργότερα στην περιοχή Κακή Βίγλα Σελληνίων. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 9 υπέστησαν εγκάβηματα. Οι δύο πυρκαγιές προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές σε περιουσίες. Μεγάλες είναι και οι εκτάσεις καμένης γης. Κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών ξεκινούν άμεσα αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών. Στη Σαλαμίνα θα βρεθεί το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την αποζημίωση των πληγέντων. Σε επιφυλακή βρίσκεται η πυροσβεστική για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Υπό έλεγχο τέθηκε και η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο πλαστικών στη Λάρισα. Η ένταση των ανέμων αναμένεται να υποχωρήσει σημαντικά σήμερα, ωστόσο ισχύει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια και ακόμη 18 περιοχές της χώρας. Τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη Χαλκιδικής άρχισαν να καταγράφουν από σήμερα το πρωί αρμόδιες επιτροπές, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε οικοσκευές και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι απαραίτητες αποζημιώσεις. Την Τετάρτη 19 Αυγούστου στο πρωτοπόδι της Χαλκιδικής θα βρεθεί κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης, τον Κώστα Κατσαφάδο, που αρχικά θα μεταβεί στο πεδίο της πυρκαγιάς και ακολούθως θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο της Κασανδρίας με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο βόρειο ανατολικό Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο, ακόμα και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Τονίζει ότι η μονομερής θέσπιση τους παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα, ενώ υποστηρίζει πως τέτοιες κινήσεις συναντήθεται στο κλίμα καλής γειτονίας και υπονομεύουν τις προσπάθειες αμοιβαίας κατανόησης. Απαράδεκτη και προκλητική ενέργεια, η οποία παραβιάζει το δίκαιο της θάλασσας, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο τομέας εξωτερικής πολιτικής της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Ελλάς, καλώντας την κυβέρνηση να αντιδράσει άμεσα, καταγγέλλοντας το τουρκικό αναθεωρητισμό και υπογραμμίσει στην Τουρκία τις σοβαρές επιπτώσεις που έχουν τέτοιες παραβατικές συμπεριφορές. Απεργία με θεσμικά αιτήματα ξεκινούν από σήμερα και έως τις 26 Αυγούστου η εφοριακή. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΠΟΕ ΔΟΗ, η όξυνση των χρόνιων προβλημάτων κατά τη διενέργεια των προληπτικών ελέγχων, η έλλειψη στοιχειώδους υλικοτεχνικής υποδομής, η ακραία υποστελέχωση των υπηρεσιών, οι διαρκείς υπερβάσεις του ωραρίου, οι απλήρωτες υπερορίες, τα ακατάλληλα ή και επικίνδυνα υπηρεσιακά οχήματα δεν παραβιάζουν μόνο βασικές προβλέψεις της εργατικής νομοθεσίας, την εφαρμογή της οποίας ελέγχει η ίδια η ΑΑΔΕ για τις επιχειρήσεις, αλλά δημιουργούν συνθήκες άμεσων και διαρκών κινδύνων για τους εργαζόμενους. Η Ομοσπονδία καλεί τη διοίκηση της ΑΑΔΕ σε διάλογο για την επίλυση των σοβαρών αυτών ζητημάτων. Η υποστελέχωση των οικονομικών υπηρεσιών στο 35% την τελευταία δεκαετία, κατήγγειλε μιλώντας στον 102 FM ο πρόεδρος του Συλλόγου Εφοριακών Θεσσαλονίκης, Κιλκής και Χαλκιδικής Μενέλαος Παπαποστόλου. Επίθεση σε αστυνομικούς σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Φίνακα Θεσσαλονίκης μετά από καταγγελία για ηχορύπανση, με αποτέλεσμα να συλληφθούν 5 άτομα. Σύμφωνα με την Ελλάς, οι συλληφθέντες φέρονται να προκάλεσαν επεισόδιο, να αντιστάθηκαν κατά την επέμβαση των αστυνομικών και να επιχείρησαν να διαφύγουν. Πρόκειται για 5 άνδρες ηλικίες από 27 έως 42 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία από το αστυνομικό τμήμα Καλαμαριάς. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη Μέση Ανατολή, Αποστολή σε διπλωματικό επίπεδο, συνεχίζονται οι προσπάθειες για την προώθηση του Αμερικανικού Ειρηνευτικού Σχεδίου για τη Γάζα. Απεσταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκαν με Αιγύπτιους, Καταριανούς και Τούρκους μεσολαβητές, αλλά και με εκπροσώπους της Χαμάς. Εφιαλτική νύχτα στη Χαβάη από την τροπική καταιγίδα Λάλα με μεσολαβητές, αλλά και με εκπροσώπους της Χαμάς.

Καλημέρα σας. 7 λεπτά μετά από τις 11, σήμερα, Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026, είμαστε εδώ στον 102 FM της R3 για μία ακόμη επόμενη στάση ενημέρωση.

Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή θα είμαστε μαζί 11 με 1 εδώ για να δούμε την επικαιρότητα, να δούμε ό,τι ακριβώς συμβαίνει, να ενημερωθούμε και φυσικά να σας κρατήσουμε συντροφιά αυτές τις ημέρες. Είναι ακόμα ημέρες διακοπών, 17 Αυγούστου, η πόλη ακόμα είναι μισοάδια, κάποιοι έχουν επιστρέψει αλλά κάποιοι όχι. Σίγουρα υπάρχει μια έτσι μικρή κίνηση, μεγαλύτερη από τις προηγούμενες ημέρες, εν πάση περιπτώσει, πριν το 15 Αύγουστο στην πόλη με τα αυτοκίνητα, ενώ φυσικά πάντα. Αλλά πολλά καταστήματα παραμένουν ακόμα κλειστά, ρολά κατεβασμένα και οι γνωστές πινακίδες που λένε επιστρέφουμε μετά τον 15 Αύγουστο. Σιγά σιγά θα αρχίσουμε να ερχόμαστε στους καθημερινούς μας ρυθμούς. Θα επιστρέψει και η Έφη Τζαμπάζη, η οποία για μία ακόμη εβδομάδα απουσιάζει από την εκπομπή. Απουσιάζει όμως αυτή τη φορά διότι είναι η άδειά της, οπότε να περνάει καλά εκεί που είναι, να κάνει τα μπάνια της και θα την περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα. Είναι λοιπόν μία εβδομάδα η οποία ξεκινά με έτσι αυτούς τους ρυθμούς, δηλαδή μια διακοπές, μια λίγο επιστροφή στη δουλειά, ακόμα είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, δεν έχουμε επιστρέψει δηλαδή στην κανονικότητα όπως την ξέρουμε. Άλλωστε η κανονικότητα εδώ στην Θεσσαλονίκη ειδικότερα και τις επόμενες εβδομάδες δεν είναι και τόσο κανονικότητα, ξέρετε τι εννοώ, ΔΕΘ 2026, θα γεμίσουμε και Ιαπωνέζους εδώ πέρα, είναι λίγο περίεργη η κατάσταση μέχρι μέσα Σεπτεμβρίου, από εκεί και πέρα θα αρχίσουμε να βρίσκουμε τους ρυθμούς μας. Να σας πω ότι σήμερα στο μικρόφωνο, όπως καταλάβατε, ο Χρήστος Χατζημίσης, στη ρύθμιση του ήχου, η Ζωή Μούσιου, στην επιλογή της μουσικής, η Μάτα Σαμαρά, το Viber 6930078228. Μέχρι τη μία λοιπόν εδώ, μείνετε μαζί μας γιατί έχουμε πολλά να πούμε.

Και για να δούμε και την κίνηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης αυτήν την ώρα, είναι όπως σας περιέγραψα και πριν πολύ, εντάξει, ομαλή η κίνηση, δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Η περιφερειακή οδός είναι κάπως μποτιλιαρισμένη, κυρίως το ρεύμα προς ανατολικά και στο σημείο της Τούμπας και της Τριανδρίας, εκεί υπάρχει ένα θεματάκι. Και άλλα μικροπροβληματάκια υπάρχουν κατά τη διάρκεια, σε όλη την περιφερειακή οδό, αλλά κυρίως σημειώνονται στο ρεύμα προς ανατολικά, δηλαδή προς τα δυτικά δεν έχουμε προβλήματα, προς ανατολικά όμως γενικά υπάρχουν κάποια προβληματάκια, ιδιαίτερα όπως σας είπα στην περιοχή Τριανδρίας και Τούμπας, εκεί είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και στη συνέχεια μπορεί να διαμορφωθεί αλλιώς η κατάσταση. Τώρα να σας πω ότι στην Καραμανλή υπάρχουν μερικά προβλήματα, αλλά δεν είναι προβλήματα, είναι στα φανάρια κάποιες καθυστερήσεις, και από εκεί και πέρα η Βασιλίσσης Όλγας δεν έχει κανένα πρόβλημα, ούτε και η Μεγάλου Αλεξάνδρου, αλλά και οι κεντρικές οδοί στο κέντρο, δηλαδή η Εγνατία, η Τσιμισκή και η Λεωφόρο Νίκης, δεν παρουσιάζουν κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Τα ίδια και στην Λαγκαδά, Μίκη Θεοδωράκη, και στην εσωτερική, την εξωτερική περιφερειακή μάλλον, στην Εγνατία οδό, και εκεί δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Στα Μάλγαρα κάποιες καθυστερήσεις, αλλά γενικά όλα βαίνουν ομαλά, όπως βλέπω δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα και από την ενημέρωση που έχουμε και από την τροχέα. Τώρα να σας πω ότι σήμερα η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, μέχρι τους 31 θα ανεβεί σήμερα, έχουμε ζέστη φυσικά αλλά όχι την υπερβολική των προηγούμενων ημερών. Από εκεί και πέρα στην Ορεστιάδα 25 βαθμοί, στην Αλεξανδρούπολη 26, στην Κατερίνη 27, στην Καβάλα 25, στην Κομωτινή 26, Καλλικράτεια 26, Κοζάνη 25, Φλόρινα 24, Έδεσα 26, Ξάνθη 25 και Πολύγυρος είναι στους 24 βαθμούς. Έτσι μερικές ενδεικτικές θερμοκρασίες από τις περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Δυτικής Μακεδονίας που επικρατούν αυτήν την ώρα. Και όπως είπαμε, οι προβλέψεις για τον καιρό είναι καλές. Γενικά έθριος ο καιρός σε όλες τις περιοχές. Θερμοκρασίες μέχρι και 34 βαθμούς Κελσίου εδώ στην Θεσσαλονίκη. Όπως είπαμε, η μέγιστη σήμερα θα είναι στους 31.

Και αφού λέγαμε προηγουμένως για την κίνηση στους δρόμους, αυτοί που ταλαιπωρήθηκαν πάντως εχθές δεν ήταν μόνο αυτοί που επέστρεφαν από την Χαλκιδική στη Θεσσαλονίκη, αλλά και αυτοί που ήταν στην Εγνατία Οδό, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στα διόδια Πολυμήλου. Η ουρά των οχημάτων εκεί έφτασε περίπου τα 2 χιλιόμετρα. Οι οδηγοί κινούνταν με πολύ χαμηλές ταχύτητες, ενώ σε αρκετά σημεία παρέμειναν για μεγάλο χρονικό διάστημα ακινητοποιημένοι. Μάλιστα, κάποιοι οδηγοί ανέφεραν ότι περίμεναν περίπου και μία ώρα στην ουρά. Μπροστά στις μεγάλες καθυστερήσεις, αρκετοί οδηγοί είχαν επιλέξει την παλιά εθνική οδό μέσω Καστανιάς προκειμένου να αποφύγουν την αναμονή. Αυξημένη κίνηση και καθυστερήσεις καταγράφηκαν και στα διόδια της Χιάτιστας, με την εικόνα να επιβαρύνεται από τη μεγάλη επιστροφή των εκδρομέων. Η κυκλοφοριακή συμφόρηση στα διόδια Πολυμήλου αλλά και τα διόδια της Χιάτιστας αποτελεί ιδιαίτερα έντονο πρόβλημα τους καλοκαιρινούς μήνες και κυρίως τα Σαββατοκύριακα, κατά τις περιόδους μαζικής εξόδου και επιστροφής, όταν η κίνηση στην Εγνατία Οδό αυξάνεται σημαντικά. Η εικόνα είχε επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο σε σημεία όπου υπήρχαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και μονοδρομήσεις, με την επιστροφή να μετατρέπεται για πολλούς οδηγούς σε δοκιμασία. Πάντως δεν συνέβη το ίδιο στα διόδια των Μαλγάρων, όπου χθες ήταν πολύ ομαλή η κίνηση και στην έξοδο αλλά και στην επιστροφή προς την Θεσσαλονίκη. Είπαμε, ήταν μεγάλο το κύμα των εκδρομέων που επέστρεψε χθες, αλλά όχι τόσο μεγάλο τελικά που περιμέναμε. Πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι συνεχίζουν τις διακοπές τους.

Και πάμε τώρα σιγά σιγά και στην σκληρή πραγματικότητα. Η επόμενη μέρα αποκαλύπτει την έκταση της καταστροφής που άφησε πίσω της η φωτιά στη Σαλαμίνα. 2 νεκροί και 9 εγκαυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός, ενώ αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες από τις καμένες εκτάσεις και σημαντικές ζημιές σε περιουσίες. Στο μικροσκόπιο της πυροσβεστικής είναι τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς στην περιοχή Περιστέρια, αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η δεύτερη φωτιά στο νησί, μόλις λίγα λεπτά αργότερα στην περιοχή Κακή Βίγλα. Ξεκινούν επίσης και οι αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών. Στη Σαλαμίνα θα βρεθεί το μεσημέρι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος θα έχει σύσκεψη με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την αποζημίωση των πληγέντων. Όπως ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, η συνδρομή του Υπουργείου θα είναι άμεση, είτε πρόκειται για αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων, όπως έγινε και στο Πόρτο Γερμενό, είτε οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Όσον αφορά το πακέτο των παρεμβάσεων που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ, είπε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι κοστολογημένα και με ρεαλισμό να μπορέσει να ανακουφίσει όσο το δυνατόν περισσότερους Έλληνες. Όσο η οικονομία αποδίδει, το μέρισμα θα γυρνάει και στους πολίτες. Με προσοχή και δημοσιονομικό ορθό τρόπο, πρόσθεσε, ένα μέρος από τα πλεονάσματα πηγαίνει στην εξυπηρέτηση του χρέους. Ωστόσο, θα πάρουμε και μέτρα για να θωρακίσουμε τους πολίτες μέσα σε μια περίοδο δυσκολιών λόγω του πληθωρισμού, σημείωσε ο Υφυπουργός Οικονομικών. Ενώ στην περιοχή, τώρα για να επιστρέψουμε στις πυρκαγιές, η ένταση των ανέμων αναμένεται να υποχωρήσει σημαντικά σήμερα. Ωστόσο, υψηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια και ακόμη 18 περιοχές της χώρας. Τώρα βέβαια είχαμε και τη φωτιά στη Σίβηρη στην Χαλκιδική. Εκεί λοιπόν θα έχουμε και έχουμε κάποια κλιμάκια τα οποία κάνουν την καταγραφή των ζημιών από την πυρκαγιά πριν από 4-5 μέρες, η οποία έπληξε την περιοχή της Σίβηρης. Εκεί λοιπόν θα βρεθεί το κυβερνητικό κλιμάκιο την Τετάρτη. Την Τετάρτη θα έχουμε την παρουσία του κυβερνητικού κλιμακίου, δηλαδή του κυρίου Κατσαφάδου. Πάντως άρχισαν, όπως είπαμε, να καταγράφονται οι ζημιές από σήμερα από τις αρμόδιες επιτροπές, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε 20 συσκευές και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι απαραίτητες αποζημιώσεις. Την Τετάρτη θα βρεθεί το κυβερνητικό κλιμάκιο, θα μεταβεί αρχικά στο πεδίο της πυρκαγιάς και ακολούθως θα πραγματοποιηθεί μία σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασανδρίας με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων. Τώρα, με τα σημερινά δεδομένα και με βάση τις πρώτες καταγραφές, φαίνεται πως κάηκαν ολοσχερός 2-3 σπίτια, αλλά 6 ή 7 έχουν υποστεί ζημιές εξωτερικά. Επίσης, η περίμετρος της καμένης έκτασης ανέρχεται σε περίπου 2.500 στρέμματα. Υπογράμμισε δε πως στη σύσκεψη της Τετάρτης με την παρουσία κυβερνητικού κλιμακίου θα τεθεί επιτάπητος η επόμενη μέρα της πυρκαγιάς, διότι προκλήθηκαν φθορές στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού που λειτουργεί ωστόσο, αλλά και στο αμφιθέατρο της Σίβηρης, ενώ απαιτούνται και άμεσα καθαρισμοί στο πεδίο, φυσικά και αντιπλημμυρικά έργα. Από πλευράς μας, είπε ο κύριος Κουφίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, θα ζητήσουμε να γίνει άμεσα η συλλογή των καμένων, να καθαριστούν τα ρέματα και να δημιουργηθούν τα αντιπλημμυρικά έργα για να μην έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα κατά τη διάρκεια του χειμώνα στη Σίβηρη, συμπλήρωσε ο κύριος Κουφίδης.

και αφού λέγαμε για τις φωτιές, να σας πω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του πυροσβεστικού σώματος από 1 Ιανουαρίου έως και 16 Αυγούστου, τώρα το 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 722 διηγητικά πρόστιμα ύψους 1.152.891,95 ευρώ. Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί 302 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Από αυτές, οι 271, ένα 89,74% αφορούν περιστατικά από αμέλεια, ενώ οι 31, 10,26% ποσοστό αφορούν εμπρισμό από πρόθεση. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που προβαίνουν σε εμπριστικές ενέργειες από πρόθεση. Το πυροσβεστικό σώμα επισημαίνει ότι κάθε εμπριστική ενέργεια από πρόθεση που θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και φυσικό περιβάλλον διερευνάται άμεσα και σε βάθος, με τους υπαίτιους όταν ταυτοποιούνται να οδηγούνται ενώπιον της δικαιοσύνης. Είχαμε και τη σύλληψη ενός 80χρονου για εμπρισμό από πρόθεση. Προχώρησαν οι αρμόδιες ανακριτικές αρχές της πυροσβεστικής υπηρεσίας Καβάλας μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Δίποταμος του Δήμου Νέστου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο ηλικιωμένος φέρεται να έβαλε σκόπιμα φωτιά με τη χρήση γυμνής φλόγας σε ξηρά χόρτα περίπου στις 7:25 το απόγευμα της Κυριακής χθες. Η κινητοποίηση των ανακριτικών κλιμακίων αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος ήταν άμεση. Με τη διερεύνηση του περιστατικού, ο 80χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και σύμφωνα με την πυροσβεστική ομολόγησε την πράξη του και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Είχαμε ελέγχους και αυτοψίες και στο παλιό πάντα στην Καβάλα, ενώ το πρωί της Κυριακής χθες η πυροσβεστική υπηρεσία πραγματοποίησε εκτεταμένους ελέγχους και αυτοψία στην περιοχή Παλιό μετά από καταγγελίες για άναμα φωτιά σε αυλές κατοικιών για μπαρμπεκιού. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν λόγω της ιδιαίτερης επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς στην περιοχή, η οποία περιβάλλεται από αισθητικό δάσος, και απορούμε όλοι μας ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι πήγαν να κάνουν μπαρμπεκιού μια τέτοια ημέρα με αυτούς τους ανέμους και αυτές τις καιρικές συνθήκες.

0: Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα και να δούμε τι γίνεται με το κληρονομικό δίκαιο, γιατί από το Σεπτέμβριο του 2026, τώρα δηλαδή σε λίγες ημέρες, τον επόμενο μήνα, τίθεται σε ισχύ το κληρονομικό δίκαιο, το οποίο εισάγει ουσιαστικές αλλαγές στις διαθήκες, στις κληρονομίες αλλά και στα δικαιώματα συγγενών και συντρόφων. Να μην μας χρειαστεί, αλλά χρειάζεται, και πάμε να ενημερωθούμε για το θέμα αυτό με την κυρία Ελένη Κοντογιώργου, που είναι συμβολεογράφος και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, κυρία Κοντογιώργου. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Για να δούμε λοιπόν τι αλλάζει σε σχέση με το κληρονομικό δίκαιο από το Σεπτέμβριο.
1: Ουσιαστικά θα εφαρμοστεί το νέο κληρονομικό δίκαιο από τις 16 Σεπτεμβρίου, που αρχίζει και το δικαστικό έτος. Αφορά αλλαγές στα δικαιώματα συζύγων, και ειδικότερα θα προσδιορίσω αυτή τη στιγμή την αλλαγή στο ποσοστό της συζύγου. Mm-hmm. Αν η σύζυγος, η επιβιώσασα, συντρέχει μαζί με ένα παιδί, τότε το ποσοστό της από το 1/4, το 25% που ίσχυε σήμερα, ανέρχεται, αυξάνεται στο 1/3. Αν όμως υπάρχουν περισσότερα του ενός παιδιά, τότε η σύζυγος εξακολουθεί να λαμβάνει το συγκεκριμένο ποσοστό όπως ίσχυε και με το μέχρι σήμερα ισχύον κληρονομικό δίκαιο. Δηλαδή το ποσοστό της αυξάνει όταν συντρέχει με ένα παιδί και ανέρχεται στο 1/3. Αυτά βέβαια ισχύουν εφόσον δεν υπάρχει διαθήκη. Διότι με τη διαθήκη θα μπορεί ο διαθέτης να ορίσει εντελώς διαφορετικά πράγματα. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά τις διαθήκες, πρώτον, οι διαθήκες δημοσιεύονται πλέον από τους συμβολεογράφους και όχι στο δικαστήριο όπως γινόταν μέχρι τώρα. Επίσης, τα διάφορα πιστοποιητικά, τα οποία εκδίδονται είτε για έβρεση διαθήκης, είτε για την ύπαρξη ή μη διαθήκης δημοσιευμένης ή μη, εκδίδονται όλα από το Μητρό Διαθηκών, το οποίο τηρούν οι συμβολιογραφικοί σύλλογοι της χώρας. Ηλεκτρονική γίνεται όλη αυτή η διαδικασία.
0: Μέχρι σήμερα τι ήταν αυτό που καθυστερούσε, διότι υπήρχε πολύ μεγάλη καθυστέρηση
1: ακριβώς,
0: σε όλη αυτή τη διαδικασία.
1: Υπήρχαν δύο καθυστερήσεις. Η μία αφορούσε την δημοσίευση διαθήκης, διότι κατετίθετο η διαθήκη στο δικαστήριο μέχρι πρότινο στο ειρηνοδικείο και μετά στο πρωτοδικείο όταν καταργήθηκαν τα ειρηνοδικεία, και το αποτέλεσμα ήταν οι δικάσιμοι για τη δημοσίευση της διαθήκης να ορίζονται πολύ αργά. Να φανταστείτε ότι στην Αττική, τόσο στο πρωτοδικείο Αθηνών όσο και στο πρωτοδικείο Πειραιός, οι διαθήκες έπαιρναν για δημοσίευση δικάσιμο μετά από 1 και 1,5 χρόνο. Mm-hmm. Και μάλιστα θα κάνω και black humor αυτή τη στιγμή. Πολλές φορές μέχρι να δημοσιευτεί η διαθήκη είχε αποβιώσει και εκείνος τον οποίο τιμούσε ο διαθέτης με τη διαθήκη του.
0: Καταλαβαίνουμε, ναι.
1: Καταλαβαίνετε τώρα πώς το λέω αυτό. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή πλέον η διαθήκη δημοσιεύεται άμεσα με την προσκόμισή της στον συμβολιογράφο. Όπως δηλαδή πηγαίνει κάποιος για να υπογράψει ένα πληρεξούσιο, δεν θα αναφερθώ σε αγοραπολισία ή γονική παροχή, mm-hmm. γιατί εκεί απαιτείται συγκέντρωση διαφόρων πιστοποιητικών, αλλά για μια απλή πράξη απλά ορίζει την συνάντηση, το ραντεβού με τον συμβολιογράφο και αμέσως γίνεται η δημοσίευση της διαθήκης.
0: Αλλά τώρα, άμεσα αν είναι, θα γίνεται άμεσα, από εδώ και πέρα.
1: Δηλαδή σε 1-2 μέρες ανάλογα με τη δουλειά που έχει ο συμβολιογράφος και την διαθεσιμότητα χρόνου που έχει ο ενδιαφερόμενος. Mm-hmm.
0: Και τι γίνεται με τις χειρόγραφες διαθήκες?
1: Ακριβώς. Δεν καταργήθηκαν οι ιδιόγραφες διαθήκες. Έχουν την ίδια ισχύ που έχει και η δημόσια ή η μυστική διαθήκη. Υπάρχει όμως μια ιδιαιτερότητα, διότι όλοι γνωρίζαμε ότι πάρα πολλές ιδιόγραφες διαθήκες ήταν κλαστές. Και για να περιοριστεί αυτό το θέμα, ο νομοθέτης πλέον θέτει δικλείδες ασφαλείας. Δεν τις καταργεί, γιατί ουσιαστικά εξυπηρετεί οικογενειακές ανάγκες. Από την άλλη όμως θα πρέπει η διαθήκη ιδιόγραφη να εμφανιστεί στο συμβολιογράφο και να δημοσιευτεί εντός διετίας από τον θάνατο του διαθέτη. Δεν είναι δυνατόν να εμφανίζονται διαθήκες μετά από 10 και 15 χρόνια ότι τάχα βρέθηκαν σε κάποιο σιρτάρι.
0: Κατανοητό.
1: Εντός... Ναι. Τα ξέρετε, αυτά ναι, δεν ναι. χρειάζεται. Ναι. Να μην κομίζουμε γλάφκα εν Ελλάδη, στην Ελλάδα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι και αυτό να το προσέξουν οι ακροατές μας, εντός διετίας θα πρέπει να εμφανιστεί, να παρουσιαστεί η διαθήκη για δημοσίευση στον συμβολαιογράφο. Αν τυχόν με τη διαθήκη τιμάται κάποιο πρόσωπο, δηλαδή αφήνει κληρονόμο του αδιαθέτης κάποιον που δεν είναι στενός συγγενής, είναι εξωτικός όπως λέμε, δηλαδή καθόλου συγγένεια, δεν υπάρχει μεταξύ τους, είναι πολύ μεγάλος ο βαθμός ναι. συγγένειας. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται η κήρυξη της ιδιόγραφης διαθήκης ως κυρίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο συμβολιογράφος κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου αυτή την διαθήκη την οποία ήδη έχει δημοσιεύσει θα την κηρύξει κυρία παρουσία δύο ματήρων δικηγόρου ο οποίος θα κάνει παράσταση όπως γινόταν βέβαια και στο δικαστήριο αλλά επιπλέον θα πρέπει να προσκομιστεί εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που θα φαίνεται ότι αυτός δεν είναι στενός συγγενής, θα πρέπει να προσκομιστεί γραφολογική έκθεση πραγματογνώμονα. Δηλαδή θα ορίζεται πραγματογνώμων ο οποίος θα συγκρίνει το γραπτό κείμενο όπως φαίνεται στη διαθήκη με την υπογραφή του διαθέτη, με άλλα τυχόν γραπτά του διαθέτη και θα αποφαίνεται αν η γραφή και η υπογραφή ήταν του διαθέτη και όχι κάποιου τρίτου προσώπου. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί κάποιος να προσβάλει αυτή την διαθήκη ενώπιον δικαστηρίου είτε για λόγους δικαιοπρακτικής ανικανότητας του διαθέτη, δηλαδή δεν καταλάβαινε τι έγραφε ο διαθέτης κλπ, είτε ως πλαστή. Αυτό είναι άλλες διαδικασίες, οι οποίες βέβαια γίνονται ενώπιον του δικαστηρίου και όχι ενώπιον του συμβολαιογράφου.
0: Άρα λοιπόν, ολοκληρώστε για να ρωτήσω.
1: Οπότε προσοχή να μην περάσει η διετία και αν τυχόν κάποιος είναι εξωτικός, ο τετιμημένος όπως λέμε, αυτόν που όρισε κληρονόμο του ο διαθέτης, θα πρέπει να προσκομίσει πραγματογνωμοσύνη, έκθεση από πραγματογνώμονα για το ότι έχει γραφτεί η διαθήκη και η υπογραφή είναι του ίδιου του διαθέτη.
0: Και δεν ξεχωρίζει ο νόμος φαντάζομαι το σύμφωνο συμβίωσης από αυτές τις διαδικασίες.
1: Όχι, σωστά, ακριβώς. Επανέρχομαι λίγο, οπότε είναι προτιμότερο για να μην μπλέκουν στη διαδικασία της κήρυξης μιας ιδιόγραφης διαθήκης ως κυρίας, συνιστούμε να γίνονται δημόσιες διαθήκες, οι οποίες δημόσιες διαθήκες καταρτίζονται ενώπιον του συμβολιογράφου από το διαθέτη παρουσία δύο μαρτύρων από τις 16 Σεπτέμβρη. Μέχρι τώρα απαιτούνται τρεις μάρτυρες. Από 16 Σεπτέμβρη και μετά δύο μάρτυρες. Επανέρχομαι σε αυτό που αναφέρατε για το σύμφωνο συμβίωσης. Ακριβώς εξομοιώνεται το σύμφωνο συμβίωσης με τον γάμο μια προϋπόθεση. Να έχει ισχύσει το σύμφωνο τουλάχιστον μία τριετία. Αν τυχόν ο χρόνος είναι μικρότερος από την τριετία, δεν παράγει τις ένομες συνέπειες όπως με τον γάμο. Επίσης, με το νέο κληρονομικό θεσπίζεται και ένα δικαίωμα οίκησης, δηλαδή να μένει στο σπίτι τη σκηνή στο σπίτι που είχαν ως κοινή στέγη δύο άτομα, τα οποία δεν είχαν συνάψει μεταξύ τους σύμφωνο συμβίωσης, ούτε γάμο, αλλά ζούσαν σε ελεύθερη ένωση. Αν επέλθει ο θάνατος ενός εκ των δύο και το ακίνητο ανήκε στον αποβιώσαντα, τότε μπορεί ο επιζών, θα χρησιμοποιήσω τη λέξη σύντροφος, να παραμένει στο ίδιο σπίτι για ένα έτος μετά το θάνατο του ενός εκ των δύο μερών της ελεύθερης συμβίωσης.
0: Χωρίς να χρειαστεί να προβεί σε κάποιες ενέργειες.
1: Απλά θα πρέπει να δηλωθεί και να μην προσβληθεί ο ισχυρισμός ότι τελούσαν σε ελεύθερη ένωση.
0: Ναι.
1: Διότι όπως γνωρίζετε οι ελεύθερες ενώσεις δεν καταχωρίζονται πουθενά ώστε να υπάρχει ένα αποδεικτικό.
0: Ξέρω, είναι καταδήλωση.
1: Είναι καταδήλωση. Οπότε αυτή η δήλωση θα γίνεται ενώπιον του δικαστηρίου, οπότε θα μπορεί να παραμείνει εντός ενός έτους σε αυτό το σπίτι.
0: Κύριε Κωνστανταγιώργου, ξέρετε ότι το να κάνει κάποιος τη διαθήκη του, πριν πεθάνει προφανώς, είναι κάτι το οποίο δεν είναι και τόσο μέσα στην κουλτούρα των Ελλήνων. Δηλαδή δεν θέλουν να κάνουν
1: αυτές τις... Είναι λίγο προληπτικοί οι
0: Έλληνες. Ισχύει. Οπότε φτάνουμε σε ένα σημείο όπου έχουμε το θάνατο ενός και στη συνέχεια να τρέχουν οι κληρονόμοι για να βρουν μια άκρη το τι θα κάνουν με τα κληρονομικά, που μπορεί να είναι και λίγα, μπορεί να είναι και πολλά.
1: Μπορεί να είναι και χρέη.
0: Και χρέη, βέβαια, ναι. Άρα λοιπόν εδώ είναι μήπως και το κόστος το οποίο έτσι αποτρέπει κάποιον στο να προβεί στη σύνταξη της διαθήκης του, γιατί και όλα αυτά που συζητάμε τώρα, τα κληρονομικά δηλαδή, αυτές οι διαδικασίες είναι πολύ κοστοβόρες. Και γιατί?
1: Θα σας πω, οι διαθήκες δεν κοστίζουν. Mm-hmm. Είναι πολύ χαμηλής αξίας, ιδίως μάλιστα αν κάποιος τη γράψει και την αφήσει στο σπίτι του, αυτή δεν κοστίζει παντελώς τίποτα. Αν την καταθέσει στο συμβολιογράφο, περισσότερο είναι το κόστος που πληρώνει για την φύλαξη της διαθήκης από τον ίδιο το συμβολιογράφο. Αλλά είναι μια απλή πράξη. Δεν είναι όπως είναι ένα αγοραπολιτήριο ή μια γονική παροχή για την οποία υπάρχει αναλογική αμοιβή επί της αξίας του συμβολέου. Είναι μια απλή πράξη με ένα πολύ ειλικρινά χαμηλό κόστος. Οπότε το να καταρτήσει κάποιος κάποια διαθήκη δεν κοστίζει. Ειλικρινά και το ξέρουν. Mm-hmm. Το πρόβλημα, δηλαδή το κόστος, επέρχεται μετά τον θάνατο, που είναι όλη η διαδικασία πρώτον της κήρυξης των κληρονόμων, της δήλωσης φόρου κληρονομιάς, το να δουν αν υπάρχουν χρέη ή όχι, γιατί με το νέο νόμο, με το νέο κληρονομικό από τις 16 Σεπτέμβρη, δίνεται η δυνατότητα στον κληρονόμο, θα μου επιτραπεί η έκφραση, να μην αποδεχθεί την κληρονομιά ή να ζητήσει, όπως λέμε, την δικαστική εκαθάριση της κληρονομιάς. Αν ξέρει ότι υπάρχει και ενεργητικό, σπίτια, χρήματα κλπ, αλλά και παθητικό, δάνεια και άλλου είδους χρέη, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο να γίνει δικαστική εκαθάριση της κληρονομιάς. Δεν ενώνεται αυτοδίκαια η ατομική του περιουσία με την περιουσία του αποβιώσαντα, όπως ισχύει μέχρι τώρα. Και γι' αυτό το λόγο είχαμε παρατηρήσει αθρώα προσέλευση στις γραμματείες των δικαστηρίων πολιτών, οι οποίοι αποποιούνταν τις κληρονομιές, γιατί φοβόντουσαν να μην επομισθούν τα χρέη που τυχόν υπήρχαν. Κάποιοι ήξεραν ότι υπήρχαν χρέη. Κάποιοι αποποιούνταν μόνο και μόνο από τον φόβο ότι μπορεί να βρεθούν με κάποιο χρέος. Τώρα τους δίνει αυτή τη δυνατότητα ο νέος νόμος να ζητήσουν την εκαθάριση της κληρονομιάς. Οπότε δεν θα επιβαρυνθούν οι ίδιοι με τη δικιά τους περιουσία για αυτά τα χρέη.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Και είναι ένα κατά την άποψή μου είναι και ένα από τα σημαντικότερα σημεία στην αλλαγή αυτή του κληρονομικού δικαίου. Και θα ήθελα να επισημάνω μέσω της εκπομπής σας το εξής. Αν κάποιοι δεν είχαν προλάβει να αποποιηθούν, διότι ξέρετε με το ισχύον μέχρι σήμερα κληρονομικό δίκαιο, η προθεσμία αποποίησης είναι 4 μήνες από τον θάνατο για κατοίκους εσωτερικού και για τους κατοίκους του εξωτερικού 1 έτος. Τώρα μέχρι μπορούν μετά την ψήφιση του νόμου για 1 εξάμηνο να πάνε και αυτοί να δηλώσουν αν αποποιούνται ή όχι την κληρονομιά, διότι όπως σας είπα με το ισχύον κληρονομικό δίκαιο, αν δεν αποποιηθείς έγκαιρα, εμπρόθεσμα, τότε επιβαρύνεσαι και με τα χρέη της κληρονομιάς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, από το Σεπτέμβριο τώρα, 16 του μηνός, θα έχουμε αυτές τις αλλαγές. Ναι. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Κοντογιώργου, που απαντήσατε έτσι στις απορίες μας και στα ερωτήματά μας.
1: Απλά εισάγονται και οι κληρονομικές συμβάσεις. Δεν ξέρω αν έχετε χρόνο, 1 λεπτό.
0: 1 λεπτό, ναι.
1: Υπάρχει, εισέρχεται πλέον στο ελληνικό δίκαιο και ο θεσμός των κληρονομικών συμβάσεων. Πολύ περιληπτικά θα σας αναφέρω, μπορεί κάποιος εν ζωή να συμφωνήσει με κάποιον συγγενή του, είτε λόγω ανταλλάγματος είτε χωρίς αντάλλαγμα, η περιουσία του να μεταφερθεί σε αυτόν μετά το θάνατό του. Είναι κατά κάποιον τρόπο σαν μια δωρεά αιτία θανάτου, δεν είναι ακριβώς δωρεά αιτία θανάτου, αλλά δίνει τη δυνατότητα στον γονιό εν ζωή να μοιράσει στα παιδιά του την περιουσία του, αλλά αυτά τα αποτελέσματα της μοιρασιάς να επέλθουν μετά το θάνατό του. Εντελώς περιληπτικά σας το λέω, λεπτομερώς θα τα δούμε και από το Σεπτέμβριο.
0: Πολύ σημαντική και αυτή η παράμετρος. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Κοντογιώργου.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

Και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον ιό του Δυτικού Νείλου, διότι φαίνεται ότι υπάρχουν πολλά κρούσματα, 45 νέα κρούσματα μάλιστα την τελευταία εβδομάδα, και τα συνολικά είναι 9 οι θάνατοι φέτος. Είναι σημαντική άνοδος λοιπόν αυτή που καταγράφουν τα κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα. Όπως είπαμε, έχουμε 45 νέα εγχώρια περιστατικά, ο συνολικός αριθμός 110 από την αρχή της περιόδου. Από αυτά τα 81 παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ έχουν καταγραφεί και 9 θάνατοι, όπως είπαμε, στα ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών, γεγονός που αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη κυκλοφορία του ιού και την ανάγκη αυξημένης επαγρύπνησης, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Τώρα, πώς είναι ο χάρτης των κρουσμάτων? Σύμφωνα λοιπόν με τον ΕΟΔΗ, έχουν καταγραφεί και διερευνηθεί κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα σε 39 δήμους της χώρας, 14 περιφερειακές ενότητες, στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου, και συγκεκριμένα στις περιφερειακές ενότητες Ανατολικής Αττικής, Βόρειου τομέα Αθηνών, Δυτικής Αττικής, Κεντρικού τομέα Αθηνών, Νοτίου τομέα Αθηνών, Πειραιός, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και εδώ η Μαθίας Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Σερών και στην Πελοπόννησο Λακωνίας. Θεωρείται αναμενόμενη η διάγνωση περαιτέρω κρουσμάτων το επόμενο διάστημα, τόσο στις ίδιες όσο και σε νέες περιοχές. Λοιπόν, η ώρα ήρθε για να πάμε για το Δελτίο Ειδήσεων των 12. Η Νίκη Χατζηδημητρίου θα είναι εδώ σε πολύ λίγο και εμείς θα συνεχίσουμε αμέσως μετά εδώ στον 102FM της ΕΡΤ3. Μείνετε μαζί μας.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς στην περιοχή Περιστέρια της Σαλαμίνας, αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η δεύτερη φωτιά στο νησί. Επίσης, 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, 9 υπέστησαν εγκάβματα. Οι 2 πυρκαγιές προκάλεσαν σημαντικές καταστροφές σε περιουσίες. Μεγάλες είναι και οι εκτάσεις καμένης γης. Κλιμάκια Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών ξεκινούν άμεσα αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών. Στη Σαλαμίνα είναι ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος έχει σύσκεψη αυτή την ώρα με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς για την αποζημίωση των πληγέντων. Σε επιφυλακή βρίσκεται η πυροσβεστική για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Υπό έλεγχο τέθηκε και η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο πλαστικών στη Λάρισα. Η ένταση των ανέμων αναμένεται να υποχωρήσει σημαντικά σήμερα, ωστόσο ισχύει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σε Αττική, Εύβοια και ακόμη 18 περιοχές της χώρας. Τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη Χαλκιδικής άρχισαν να καταγράφουν από σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε οικοσκευές και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι απαραίτητες αποζημιώσεις. Την ερχόμενη Τετάρτη, 19 Αυγούστου, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής θα βρεθεί κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλή στον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης, όπου αρχικά θα μεταβεί στο πεδίο της πυρκαγιάς και ακολούθως θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασανδρίας. Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ένας 80χρονος στην Καβάλα, ο οποίος συνελήφθη καθώς φέρεται να έθεσε εκ προθέσεως φωτιά χρησιμοποιώντας γυμνή φλόγα σε ξερά χόρτα το απόγευμα της Κυριακής περίπου στις 7.30. Ο 80χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, ενώ ομολόγησε την πράξη του. Παράνομο χαρακτηρίζει η Αθήνα τα 2 τουρκικά θαλάσσια πάρκα που στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Τονίζει πως η μονομερής θέσπιση τους παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και δεν μπορεί να δημιουργήσει τελεσμένα, ενώ υποστηρίζει πως τέτοιες κινήσεις είναι αντίθετες στο κλίμα καλής γειτονίας και υπονομεύουν τις προσπάθειες αμοιβαίας κατανόησης. Απαράδεκτη και προκλητική ενέργεια, η οποία παραβιάζει το δίκαιο της θάλασσας, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο τομέας εξωτερικής πολιτικής της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, καλώντας την κυβέρνηση να αντιδράσει άμεσα, καταγγέλλοντας το τουρκικό αναθεωρητισμό και υπογραμμίζει στην Τουρκία τις σοβαρές επιπτώσεις που έχουν τέτοιες παραβατικές συμπεριφορές. Απεργία με θεσμικά αιτήματα ξεκίνησαν από σήμερα και η οποία θα διαρκέσει έως τις 26 Αυγούστου, η εφοριακή. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΠΟΕΔΟΗ, η όξυνση των χρόνιων προβλημάτων κατά τη διενέργεια των προληπτικών ελέγχων, η έλλειψη στοιχειώδους υλικοτεχνικής υποδομής, η ακραία υποστελέχωση των υπηρεσιών, οι διαρκείς υπερβάσεις του ωραρίου, οι απλήρωτες υπερορίες, τα ακατάλληλα ή και επικίνδυνα υπηρεσιακά οχήματα δεν παραβιάζουν μόνο βασικές προβλέψεις της εργατικής νομοθεσίας, την εφαρμογή της οποίας ελέγχει η ίδια η ΑΔΕ για τις επιχειρήσεις, αλλά δημιουργούν συνθήκες άμεσων και διαρκών κινδύνων για τους εργαζόμενους. Η Ομοσπονδία καλεί τη διοίκηση της ΑΔΕ σε διάλογο για την επίλυση αυτών των σοβαρών, όπως τονίζει, ζητημάτων. Η υποστελέχωση των οικονομικών υπηρεσιών στο 35% την τελευταία δεκαετία κατήγγειλε μεταξύ άλλων, μιλώντας στον 102 FM, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εφοριακών Θεσσαλονίκης, Κιλκής και Χαλκιδικής, Μενέλαος Παπαποστόλου. Ηλικιωμένη έχασε τη ζωή της χθες το απόγευμα στην περιοχή Ανισαρά του Δήμου Χερσονήσου της Κρήτης, όταν έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι της από υπεραστικό λεωφορείο κατά την επιβίβασή της στο όχημα. Στη διεθνή επικαιρότητα, πυρκαγιά που σάρωσε το ξενοδοχείο στην πολιτεία Μπιχάρ της Ανατολικής Ινδίας άφησε 7 νεκρούς, ενώ επιπλέον 7 θύματα προκάλεσε η άτακτη φυγή που κατέληξε σε ποδοπάτημα. Το φωνικό ποδοπάτημα συνέβη κοντά στον Ινδουιστικό ναό της Μπιχάρ, καθώς χιλιάδες πιστοί συγκεντρώθηκαν το απόγευμα για να προσευχηθούν κατά τον ιερό μήνα λατρείας της θεότητας Σίβα. 2 ντρόνς έπληξαν σήμερα το γραφείο του Πρωθυπουργού της Περιφερειακής Κυβέρνησης του Κουρδιστάν στο Ιράκ, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ασφαλείας της Κουρδικής Κυβέρνησης. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, τα ντρόνς εκτοξεύθηκαν από Ιράν, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ασφαλείας.

ένταση, ενώ η θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα με την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Επόμενη στάση ενημέρωση. Χριστός Χατζημίσης στο μικρόφωνο, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκης και στην επιλογή της μουσικής η Μάτα Σαμαρά. Μέχρι τη μία εδώ στον 102 FM μαζί, παρέα και αυτές τις ημέρες και αυτήν την εβδομάδα, καθώς όπως έχουμε πει.

Είμαστε ακόμα σε περίοδο αδειών. Η κυκλοφορία στους δρόμους της Θεσσαλονίκης δεν έχει διαφοροποιηθεί από την προηγούμενη ώρα. Βλέπουμε ότι και πάλι στην περιφερειακή οδό, στο ρεύμα προς ανατολικά, υπάρχουν ορισμένες καθυστερήσεις. Δεν υπάρχουν καθυστερήσεις στο κέντρο της πόλης και σε όλες τις κεντρικές οδικές αρτηρίες, Εγνατία, Τσιμισκή, Νίκης, αλλά και στην Λαγκαδά δεν υπάρχουν συγκεκριμένες έτσι καθυστερήσεις. Λίγο βλέπουμε μία καθυστέρηση να υπάρχει προς στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, εκεί στην περιοχή της Σύνδου υπάρχει μία καθυστέρηση, αλλά φυσικά και στα Μάλγαρα, και ο δρόμος προς τη Χαλκιδική είναι καθαρός, και προς την Καβάλα και προς τα εκεί δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Είναι 17 Αυγούστου 2026, η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου, μέχρι τους 31 θα φτάσει σήμερα, όπως είπαμε, και φυσικά είναι μία μέρα μετά τον 15 Αύγουστο. Πολλοί βρισκόμαστε ακόμα, βρίσκεστε στις άδειές σας, στις διακοπές σας. Κάποιοι άλλοι όμως έχουν επιστρέψει, έχει ξεκινήσει η δουλειά για πολλούς από σήμερα Δευτέρα, αλλά για άλλους θα έχουν ακόμα λίγες ημέρες να απολαύσουν το καλοκαίρι στην Ελλάδα και εδώ στις δικές μας περιοχές φυσικά γενικότερα.

και εν ώψη της ΔΕΘ φυσικά οριστικοποιούνται τα επόμενα 24 ώρα τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Η πολιτική αντιπαράθεση επίσης οξύνεται. Στο επίκεντρο φυσικά η ακρίβεια και η καθημερινότητα των πολιτών. Κύκλος κυβερνητικών συσκέψεων για το πακέτο της ΔΕΘ ξεκινά μετά την ανάπαυλα του 15 Αυγουστού προκειμένου να κλειδώσουν τα μέτρα για τη μεσαία τάξη, τους επαγγελματίες και τους αγρότες που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, μιλώντας στο ΕΡΤ News, ανέφερε πως εκεί επικεντρωνόμαστε και εκεί επικεντρώνεται η κυβερνητική πολιτική, σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Το να είμαστε ανεύθυνοι και να λαϊκίζουμε όπως κάνει η αντιπολίτευση, αυτό ο Μητσοτάκης και εμείς δεν πρόκειται ποτέ να το κάνουμε, είπε ο κύριος Λοβέρδος. Με επίκεντρο την ακρίβεια και τα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών, η πολιτική αντιπαράθεση κλιμακώνεται με το βλέμμα στραμμένο στην έναρξη της προεκλογικής περίοδου. Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Σοφία Βούλτεψη, μιλώντας στο Sky, είπε: «Τα διλήμματα θα είναι υπαρξιακά στις εκλογές. Κάποιος θα πρέπει να κυβερνήσει τη χώρα, γιατί είπαμε αυτοδυναμία όχι, γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να κυβερνάμε για πάντα. Η αλλαγή στην εξουσία είναι στοιχείο της δημοκρατίας και λες τώρα τι θα γίνει. Θα προσπαθήσουν να συνεννοηθούν αυτοί οι υπόλοιποι, γιατί μαζί μας δεν συνεργάζονται. Θα ρωτά το 12 και το 11%. Η αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Όλγα Μαρκογιαννάκη, μιλώντας επίσης στον Sky, είπε πως θέλουμε να θέσουμε τα πραγματικά διλήμματα, αν θέλουμε να συνεχίσουμε να έχουμε μια Ελλάδα που οριακά τα βγάζει πέρα ή αν θέλουμε να φτιάξουμε μαζί, να δώσουν την ευκαιρία στο ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη που είναι έτοιμος να συγκρουστεί με τα συμφέροντα, να φτιάξουμε μαζί μια Ελλάδα που παράγει, μια Ελλάδα που δημιουργεί». Ανεβάζουν ρυθμούς και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και προετοιμάζονται για θερμό πολιτικό φθινόπωρο. Ο Νίκος Καραθανασόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, δήλωσε: «Την απάντηση πρέπει να τη δώσει ο λαός στη διεθνή έκθεση της ΔΕΘ στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο στις 5 του Σεπτέμβρη. Ως κλιμάκωση της πάλης και συμπόρευση με το ΚΚΕ, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση να ανατραπεί αυτή η πολιτική, η οποία βάζει κόφτες στις ίδιες τις ζωές μας». Καμπάνια εν ώψη ΔΕΘ ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ. «Είμαστε εδώ για την αριστερά, για τους ανθρώπους της», αναφέρει η Ρένα Δούρου. Η ελληνική λύση επισημαίνει: «Ο Πρωθυπουργός που επί 7 ολόκληρα χρόνια άφησε τα κλεφτόδεντρα των ολιγαρχών και των καρτέλ να ανθίσουν, πνίγοντας την Ελλάδα και τους Έλληνες, προαναγγέλει λεφτόδεντρα για να αποφύγει την εκλογική του συντριβή». Τα κομματικά επιτελεία λοιπόν προετοιμάζουν τα προγράμματα που θα παρουσιάσουν στη ΔΕΘ σε λίγες ημέρες.

0: Και έλατε τώρα να ξεφύγουμε λίγο από την καθημερινότητα και να πάμε να μιλήσουμε για θέατρο, για μια θεατρική παράσταση που είναι ένα έργο για παιδιά και μεγάλους. Είναι ο Οδυσσεβάχ και είναι μαζί μας ο ηθοποιός, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην παράσταση αυτή, ο Φώτης Οπουμάκης. Για να πούμε περισσότερα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Φάνος. Για να το διορθώσω στα γρήγορα.
0: Θάνος, οκ. Okay. Λοιπόν, κύριε Πουμάκη, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας για να πούμε για αυτή την παράσταση, την οποία όσοι τώρα δεν γνωρίζουν το τι ακριβώς είναι και ακούνε Οδυσσεβάχ, τους έρχεται φυσικά στο νου, τους έρχονται δύο χαρακτήρες, ο Οδυσσέας και ο Σεβάχ, σωστά?
1: Σωστά, και είναι ακριβώς αυτό. Είναι ο Οδυσσέας και ο Σεβάχ σε μία ένωση, σε ένα πρόσωπο.
0: Και τι είναι αυτό ο Οδυσσεβάχ, δηλαδή αυτή η παράσταση? Είναι φυσικά ένα παραμύθι προφανώς, ενώνει δύο παραμύθια μάλλον, και να πω βέβαια, γιατί το παραλείψαμε από την αρχή, ότι είναι το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου με τη μουσική μάλιστα του Διονύση Σαββόπουλου, σωστά?
1: Ακριβώς, αυτοί οι δύο έρχονται να συνθέσουν ένα έργο πολύ ατμοσφαιρικό, από το χαρτί του κιόλας, από όταν το διαβάζαμε. Μπορούσαμε με τις μουσικές που ακούγαμε να μπούμε μέσα στην ατμόσφαιρα που έφτιαξαν. Και είναι στην ουσία η ιστορία του Οδυσσέα και του Σεβάχ σε ένα πρόσωπο, οι οποίοι αντίστοιχα προσπαθούν να επιστρέψουν πίσω στην πατρίδα τους, και διάφορα τέρατα, πλάσματα και χίλιοι δύο άνθρωποι είτε τους εμποδίζουν είτε τους βοηθάνε στο να πετύχουν αυτό το σκοπό.
0: Πώς συνδέονται ο Οδυσσέας με το Σεβάχ? Ο Οδυσσέας, ένας ήρωας της ελληνικής μυθολογίας, και ο Σεβάχ, ένας ήρωας από την ανατολίτικη μυθολογία.
1: Η σύνδεση βρίσκεται στο γεγονός ότι και οι δύο αποτελούν αρχέτυπα πρότυπα ανθρώπων. Είναι δηλαδή οι περιπέτειες που περνάνε και οι δύο, γιατί έχουν περίπου κοινή ιστορία. Ο σκοπός τους μάλλον είναι κοινός, οι ιστορίες τους έχουν διαφορετικά στοιχεία, αλλά ο σκοπός τους είναι η επιστροφή. Η επιστροφή στην πατρίδα, η επιστροφή στον εσωτερικό εαυτό, η επιστροφή στη γνώση. Αυτό είναι αυτό που τους συνδέει περισσότερο από όλα. Είναι ότι όλα αυτά που συναντούν στο δρόμο τους είναι οι περιπέτειες που συναντά ένας άνθρωπος κατά τη διάρκεια της ζωής του, και καλείται να αποφασίσει τι θα ακολουθήσει. Αν θα αφήσει δηλαδή όλα αυτά τα πλάσματα να τον παρασύρουν, ή αν θα συνεχίσει στην αναζήτηση της αλήθειας και στην αναζήτηση του εσωτερικού του εαυτού και της δικής του πραγματικότητας, της γνώσης και της εμπειρίας δηλαδή για τη ζωή την ίδια.
0: Και να λοιπόν πως τώρα δύο μυθικά πρόσωπα, ένας από την αρχαία Ελλάδα και ένας από την Ανατολή, μπορούν να έχουν κοινά στοιχεία.
1: Βεβαίως. Άλλωστε όλοι οι λαοί και όλοι οι άνθρωποι στην πραγματικότητα αναζητούμε τον εσωτερικό μας εαυτό, αναζητούμε την εσωτερική μας αλήθεια. Είναι δηλαδή παγκόσμιο φαινόμενο αυτό. Δεν έχει να κάνει με την αρχαία Ελλάδα ή με την Ανατολή. Η αρχαία Ελλάδα και η Ανατολή βέβαια έρχονται να συνθέσουν την ιστορία με τα αντίστοιχα πλάσματα, με τα αντίστοιχα τέρατα, με τις αντίστοιχες δυσκολίες, επειδή είναι διαφορετικές κουλτούρες. Αλλά στην πραγματικότητα η ουσία είναι η διαδρομή που θα ακολουθήσει ο άνθρωπος μέχρι να καταφέρει να βρει τη γνώση, την εμπειρία και τον εαυτό του.
0: Και τις δυσκολίες που θα συναντήσει μέχρι να φτάσει πια στην πατρίδα του ή στον προορισμό του καλύτερα, που σε αυτή την περίπτωση είναι ο συνδυασμός της Ιθάκης με τη Βαγδάτη, η Θαγδάτη.
1: Η Θαγδάτη, ακριβώς. Όπως ο Οδυσσεβάχ, έτσι και η Θαγδάτη.
0: Και είναι ένα έργο το οποίο απευθύνεται κυρίως σε παιδιά.
1: Είναι ένα έργο για όλη την οικογένεια. Να πω την αλήθεια, μέχρι τώρα σε όσα μέρη έχουμε παίξει, έρχονται γονείς και μας λένε ότι φέραμε στην αρχή τα παιδιά να δούνε, αλλά κατά τη διάρκεια εμείς παρακολουθούσαμε πιο ζωντανά, και ακόμα και από τα ίδια για τα παιδιά. Και το παρατηρούμε και εμείς πάνω από τη σκηνή πολλές φορές, που τα παιδιά θέλουν νερό, θέλουν, ξέρω εγώ, να σηκωθούν να κάνουν, και οι γονείς τα κρατάνε εκεί και τα οφούν στο να δούνε την παράσταση, να συνεχίσουν να βλέπουν δηλαδή.
0: Ναι, και είναι και σημαντικό φυσικά να υπάρχουν παραστάσεις που μπορεί να την παρακολουθήσει ολόκληρη η οικογένεια, χωρίς να φοβάται ο γονιός το τι θα ακούσει το παιδί και τι θα δει, έτσι.
1: Γιατί... Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Και να πούμε ότι παίζεται στα Μουδανιά, αύριο.
1: Αύριο. Αύριο το βράδυ στις 8.30 θα είμαστε στα Μουδανιά για να παίξουμε, είναι επόμενο σταθμό.
0: Και μετά φεύγετε μακριά από ό,τι βλέπω
1: μετά
0: στο πρόγραμμα.
1: Φεύγουμε πολύ μακριά, στις 20 του μήνα παίζουμε στην Καλαμάτα. Mm-hmm. Από τη μία άκρη της Ελλάδας στην άλλη.
0: Ένα ταξίδι λοιπόν και η δικιά σας παράσταση, αυτή
1: ακριβώς
0: η καλοκαιρινή περιοδία. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πουμάκη για την επικοινωνία
1: εγώ
0: που είχαμε.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
1: Ευχαριστώ. Γεια σας.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Ξεκίνησε έως τις 12 Οκτωβρίου θα είναι η διαδικασία αυτή, δηλαδή υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 13ης Αυγούστου στην ευρύτερη περιοχή της Σίβηρης του Δήμου Κασάνδρας, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Οι πληγήσεις επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ενίσχυση κρατικής αρρωγής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε μέσω ταχυμεταφορικής εταιρείας ή ΕΛΤΑ, είτε με φυσική παρουσία στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Η επιχορήγηση παρέχεται κατ' εφαρμογή του σχετικού νόμου και οι αιτούντες δηλώνουν ότι επιθυμούν η Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής να διενεργήσει αυτοψία στην επιχείρησή τους με σκοπό την καταγραφή και την εκτίμηση των ζημιών. Δικαιούχοι τώρα είναι επιχειρήσεις, βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις, επιχειρήσεις που ασκούν νόμιμη οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τη μορφή του, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, μεταποίηση ή εμπορία προϊόντων αλληλείας και υδατοκαλλιέργειας. Στις επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου συμπεριλαμβάνονται και οι δημόσιες επιχειρήσεις, δημοτικές ή κοινοτικές, κοινοφελείς επιχειρήσεις, ανώνυμες εταιρείες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις ανήκουν οι γεωργικές και κτηνοτροφικές μονάδες, οι οποίες ανήκουν σε ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα ή και σε νομικά πρόσωπα. Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, τα νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες ιδιωτικού δικαίου, τα οποία επιδιώκουν κοινοφελείς σε άλλους σκοπούς που ενδιαφέρουν το κοινωνικό σύνολο και δεν επιδιώκουν κέρδος, όπως φιλανθρωπικά σωματεία, κοινοφελή ιδρύματα, αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στις αρμόδιες επιτροπές εντός του διαστήματος αυτού, ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη ολοκλήρωση του προσδιορισμού και την εκτίμηση της ζημιάς, καθώς και για τη διαπίστωση της οικονομικής δραστηριότητας στην εγκατάσταση κατά την ημερομηνία της πυρκαγιάς.

0: Έλατε τώρα να δούμε και την αθλητική επικαιρότητα. Ο Θοδωρής Χατζηπαντελής είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θοδωρή, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Τι πλούσιο Σαββατοκύριακο ήταν αυτό σε ειδήσεις αθλητικές. Πολλές και διάφορες, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε όμως από τις επιτυχίες των αθλητών μας στους διεθνείς αγώνες.
1: Ναι, να ξεκινήσουμε από αυτό βεβαίως. Να πούμε λοιπόν ότι είχαμε ένα χρυσό και ένα αργυρό μετάλλιο στην κολύμβηση και στο στίβο που ολοκληρώθηκαν τα πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα στο Παρίσι και στο Μπέρμιγχαμ. Αντίστοιχα, ξεκινώ με το χρυσό και την κολύμβηση, εκεί όπου ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο με χρόνο 52-27, 4 δευτερόλεπτα πάνω από το ρεκόρ που είχε κάνει πριν από 2 χρόνια το 2024 πάλι στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα και είχε κατακτήσει και πάλι το χρυσό. Συνολικά ο Απόστολος Χρήστου μετρά 6 διαδοχικά μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και καταλαβαίνει κανείς την αξία αυτού του αθλητή, αλλά και τη διαχρονική αξία, να το πω έτσι, αφού όπως είπαμε έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να βρίσκεται στην κορυφή του αθλήματός του στα 100 μέτρα ύπτιο. Ο Απόστολος Χρήστου λοιπόν μας χάρισε το μετάλλιο, αλλά μας χάρισε ακόμη ένα μετάλλιο και ο Εμμανουήλ Καραλής στο επικοντό χτες στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ, όπου και ολοκληρώθηκε. Να πούμε ότι ο Καραλής έμεινε δεύτερος πίσω από τον Ντουμπλάτης που έκανε 6 μέτρα και 15 εκατοστά. Στα 6 μέτρα σταμάτησε ο Καραλής, ο οποίος δοκίμασε στα 6-10 και το έχασε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, αφού προσπάθησε να το περάσει το ύψος αλλά δεν τα κατάφερε. Χτύπησε στο στήθος του και έπεσε αυτό που βρίσκεται πάνω έτσι και που ουσιαστικά κάνει, αν το ρίξεις από εκεί πέρα δεν μπορείς στη συνέχεια να κερδίσεις να πάρεις δηλαδή αυτό που χρειάζεται.
0: Θόδωρε, πάντως ο Μανόλο πάντα είναι η μοίρα του να είναι βρίσκεται πίσω από τον Ντουμπλάντης.
1: Ναι, αυτό γιατί πραγματικά με τα 6.31 που έχει ο Ντουμπλάντης πολύ δύσκολα μπορεί κάποιος αθλητής να τον πλησιάσει. Ο μόνος που το παλεύει τα τελευταία χρόνια είναι ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος βέβαια έχει και αυτός ένα φανταστικό ρεκόρ με 6 μέτρα και 17 εκατοστά, αλλά είναι τουλάχιστον 14 πόντους πίσω από τον Ντουμπλάντης και βεβαίως αυτό δείχνει ότι δεν μπορεί να τον φτάσει. Ωστόσο πρέπει να πούμε ότι ο Καραλής τα τελευταία χρόνια, από τότε δηλαδή που ξεκίνησε να κατακτά την κορυφή, έχει κατακτήσει 9 μετάλλια, 4 σε παγκόσμιο, 4 σε ευρωπαϊκό και 1 σε ολυμπιακούς αγώνες. Έχει ένα χρυσό, ένα χάλκινο και 7 αργυρά μετάλλια, όλα αργυρά γιατί όλα είναι πίσω από τον Ντουμπλάντης όπως είπες. Και βέβαια το χρυσό το κατέκτησε σε περίοδο που δεν, σε αγώνισμα που δεν ήταν ο Ντουμπλάντης και το χάλκινο στους ολυμπιακούς αγώνες. Στο ίδιο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πήρε μέρος και η Ελίνα Τζένκο στον τελικό του ακοντισμού, η οποία πάντως έμεινε μακριά από το δικό της ρεκόρ που είναι πάνω από 65 μέτρα. Έριξε το ακόντιο μόλις στα 54 μέτρα, δηλαδή σχεδόν 11 μέτρα κάτω από το ρεκόρ της, με αποτέλεσμα να τερματίσει τελικά στην 11η θέση, κάτι που βέβαια την άφησε μακριά και από τα μετάλλια. Και η ίδια βέβαια στεναχωρημένη δήλωσε ακριβώς και ζήτησε συγγνώμη για το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να φτάσει στα όρια της, αλλά οι καλές και οι κακές στιγμές υπάρχουν και στους αθλητές.
0: Και είδες είναι και αυτό το θέμα που έχουν οι αθλητές, ότι πρέπει να ζητούν συγγνώμη, λες και
1: ναι,
0: την οφείλουν τη συγγνώμη.
1: Πολύ σωστά το επισημαίνεις.
0: Ενώ καταβάλουν
1: αυτό,
0: τέτοια μεγάλη προσπάθεια να καταφέρουν κάτι, μετά έχουν και αυτό το άγχος ότι δεν κατάφεραν να πάρουν κάποιο μετάλλιο και πρέπει να ζητήσουν και συγγνώμη από όλους εμάς, λες και εμείς τους προπονήσαμε, εμείς
1: ναι, έχεις δίκιο
0: έχουμε
1: αυτό.
0: Να κάνουμε κάτι με αυτό. Εμείς χαιρόμαστε όταν μας φέρνουν τα μετάλλια και όταν χαίρονται και αυτοί σίγουρα.
1: Βέβαια, και όπως είπαμε πάντα θα υπάρχουν και οι καλές και οι κακές στιγμές. Δεν μπορεί ένας αθλητής να είναι πάντα στο ίδιο σταθερό επίπεδο. Τώρα,
0: πάμε στο ποδόσφαιρο γιατί ήταν οπωσδήποτε επεισοδιακή η χθεσινή ημέρα, τουλάχιστον για τον ΠΑΟΚ. Τι εξελίξεις έχουμε?
1: Οι εξελίξεις εντάξει, έχουν να κάνουν καταρχήν, αναφέρεσαι σίγουρα στην μεταγραφή του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Dortmund. Πράγματι ο Κωνσταντέλιας ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του στην γερμανική ομάδα με ποσό που θα φτάσει περίπου τα 30 εκατομμύρια, 28 συν 2 εκατομμύρια μπόνους ανάλογα με την εκεί πορεία του Κωνσταντέλια. Ο ίδιος για 4 χρόνια συμβόλαιο θα πάρει 12 εκατομμύρια, δηλαδή 3 εκατομμύρια το χρόνο. Νομίζω ότι και ο ίδιος το ήθελε να φύγει με τα όσα εδώ στην Ελλάδα γίνονται, ακούγονται, ξέρεις, γύρω από το... από τα προσωπικά του θέματα και όλα αυτά ενδεχομένως και πέρσι θα μπορούσε να έχει γίνει μεταγραφή. Τελικά με παρέμβαση του ίδιου του Ιβάν Σαββίδη πέρσι δεν είχε πάει νομίζω σε μια άλλη γερμανική ομάδα, την Στουτγκάρδη, την τελευταία στιγμή. Πάλι δηλαδή υπήρξε η περίπτωση να φύγει από τον ΠΑΟΚ, αλλά φέτος φαίνεται ότι και ο ίδιος το επεδίωξε να φύγει, προφανώς ενδεχομένως και όλο αυτό το κλίματος που υπάρχει γύρω από τον ίδιο και τα προσωπικά του θέματα. Τώρα, ο Κωνσταντέλιας έφυγε, αλλά οι εξελίξεις στον ΠΑΟΚ τρέχουν με την έννοια ότι οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ θα κινηθούν για να ενισχύσουν την ομάδα εν ώψη και των κρίσιμων αγώνων που έχει μπροστά βέβαια για το Conference Link αυτή και την άλλη εβδομάδα, αλλά νομίζω σε αυτό το επίπεδο δεν θα προλάβει κάποιος παίκτης να ενισχύσει την ομάδα. Η ενίσχυση που θα γίνει για το, σε βάθος χρόνου για το πρωτάθλημα και τις άλλες ευρωπαϊκές υποχρεώσεις εφόσον ο ΠΑΟΚ περάσει στον όμιλο στη Link Phase του Conference Link. Όσον αφορά τώρα τις αντιδράσεις του κόσμου είναι πάρα πολλές και εδώ υπάρχει να πω ότι ο κόσμος έχει διχαστεί, αν και οι περισσότεροι πλέον έχουν στραφεί κατά του Ιβάν Σαββίδη με την έννοια ότι παρακολουθούν ότι η ομάδα αποδυναμώνεται τον τελευταίο καιρό και όχι μόνο φέτος αλλά και τα προηγούμενα χρόνια και ότι δεν ενισχύεται. Τώρα βέβαια ο καθένας σε αυτόν τον τομέα μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα για το τι έχει γίνει ή τι δεν έχει γίνει. Η ουσία είναι ότι ο Ιβάν Σαββίδης και ο Λουτσέσκου είναι οι πιο πετυχημένοι πρόεδρος και προπονητής στον πάγκο του ΠΑΟΚ, με την έννοια ότι κατέκτησαν τους περισσότερους τίτλους από κάθε άλλο πρόεδρο και προπονητή. Ωστόσο, όταν αρχίζει η πτώση για οποιοδήποτε λόγο ή η ομάδα δεν ενισχύεται, η γκρίνια μεγαλώνει, αυτό είναι δεδομένο, ό,τι και να γίνει. Θυμάμαι παλιά για προέδρους του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού και συγκεκριμένα τον Κόκαλη, όπου για 10 ολόκληρα χρόνια έπαιρνε το πρωτάθλημα Ολυμπιακός επί Κόκαλη. Ένα χρόνο δεν το πήρε και θυμάμαι ότι άκουσε αυτό που λέμε τα εξαμάξεις και πραγματικά μου είχε κάνει τότε τρομερή εντύπωση. Δηλαδή λέω 10 χρόνια συνεχόμενα παίρνεις το πρωτάθλημα και μόλις μία χρονιά δεν κατάφερε το πάρεις να σε βρίζουν τόσο έντονα οι φίλαθλοι και οι οπαδοί κυρίως. Είναι πραγματικά, αυτή είναι όμως η νοοτροπία, έτσι, στην Ελλάδα δεν αλλάζει, οπότε μην περιμένουμε κάτι διαφορετικό. Πάμε τώρα και στα υπόλοιπα, καταρχήν έχουμε κύπελο Ελλάδας, δεύτερος προκριματικός γύρος. Στις 5 η ώρα θα παίξουν η Καλυθέα με την ΑΕΛ, στις 6 η Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης, στις 7 Ελλάς Ήρου Μαρκό και στις 9 Ηρακλής Βόλος. Το παιχνίδι αυτό, προσοχή, δεν είναι στο Καφτατζόγλιο αλλά είναι στις Σέρες, γιατί το γήπεδο του Ηρακλή, το Καφτατζόγλιο, δεν είναι ακόμα έτοιμο να φιλοξενήσει επίσημους αγώνες πρωταθλήματος ή κυπέλου. Τώρα ετοιμάζεται. Άρα λοιπόν ο Ηρακλής θα παίξει σήμερα στις Σέρες ως γηπεδούχος τυπικά με αντίπαλο την ομάδα του Βόλου. Και επίσης να πούμε ότι το πρώτο τρόπαιο για φέτος στην Αγγλία, το Super Cup, το λεγόμενο, κατέκτησε η Arsenal του Τζόλι, που με δύο ασίστ πάσαρε δύο πολύ ωραίες πάσες για να πετύχουν δύο γκόλ οι συμπαίκτες του και κέρδισαν 3-0 τη Manchester City. Ενώ είχαμε και την ολοκλήρωση στο τουρνουά τένις στο χιλιάρι Master του Cincinnati για τον Τσιτσιπά, ο οποίος στήθηκε προχτές από το Σάββατο τον Φέλιξ Οζέρ Αλιασίμ με 2-0, 6-3-7-5 και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης, ενώ η Μαρία Σάκαρη παίζει σήμερα στις 6 το απόγευμα με αντίπαλο την Πολωνή, την Ίγκα Σβιόντεκ, στο Σινσινάτι πάλι για το γυναικείο τουρνουά χιλιάρι. Και βέβαια είναι το outsider, καθώς η Σβιόντεκ είναι το νούμερο 7 στην παγκόσμια κατάταξη και άρα το φαβορί για να αποκλείσει και την Μαρία Σάκαρη. Θα το δούμε αυτό, επαναλαμβάνω, 6 ώρα το απόγευμα. Αυτά για την ώρα.
0: Πολύ ωραία, αναλυτικό το ρεπορτάζ σου όπως πάντα, Θόδωρε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Καλή συνέχεια, Χρήστο.
0: Βεβαίως εδώ συνεχίζουμε εμείς μέχρι τη μία μαζί. Να σας πω λίγο ότι έχουμε μία έντονη αντίδραση της Αθήνας στην ανακοίνωση της Άγκυρας, η οποία ανακήρυξε δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η ελληνική πλευρά έστειλε σαφές μήνυμα ότι η ανακήρυξη τουρκικών εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων δεν παράγει κανένα ένωμο αποτέλεσμα και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα. Με τις προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου, η Τουρκία ανακήρυξε δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, τα όρια των οποίων εκτείνονται και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Το Υπουργείο Εξωτερικών, σε ανακοίνωσή του, χαρακτηρίζει παράνομη την εγκαθίδρυση των συγκεκριμένων πάρκων στο μέτρο που καταλαμβάνουν διεθνή ύδατα, επισημένοντας ότι σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας, κανένα κράτος δεν έχει δικαίωμα να προχωρεί μονομερώς στη δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών εκτός της εθνικής του δικαιοδοσίας. Η Αθήνα υπογραμμίζει επίσης ότι τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα είναι παράνομα και στον βαθμό που εκτείνονται εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Ως εκ τούτου, όπως τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών, η τουρκική ενέργεια δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα ούτε προς τα διεθνή ύδατα ούτε ως προς τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα στην υφαλοκρηπίδα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην επισήμανση ότι η μονομερής θέσπιση από την Τουρκία εθνικών θαλάσσιων πάρκων σε περιοχές εκτός της δικαιοδοσίας της δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα ούτε να επηρεάσει δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Το Υπουργείο Εξωτερικών αντιπαραβάλλει την τουρκική κίνηση με την ελληνική πρωτοβουλία για τη δημιουργία εθνικών θαλάσσιων πάρκων στο Ιόνιο και στο Αιγαίο, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα προχώρησε στη θέσπιση τους σε πλήρη συμμόρφωση με το δίκαιο της θάλασσας και αποκλειστικά εντός ελληνικών χωρικών υδάτων. Η Αθήνα προειδοποιεί παράλληλα ότι οι ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα ή να επηρεάσουν μονομερώς το καθεστώς των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και επιβαρύνουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Όπως σημειώνει, τέτοιες κινήσεις δεν συμβάλλουν στην εμπέδωση κλίματος καλής γειτονίας και υπονομεύουν σοβαρά τις προσπάθειες διατήρησης σχέσεων αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών. Καταλήγοντας, το Υπουργείο Εξωτερικών διαμηνύει ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να ενεργεί με συνέπεια και αποφασιστικότητα για την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της, στη διασφύλαξη των ελευθεριών της ανοιχτής θάλασσας, όπως προβλέπεται από το δίκαιο της θάλασσας, καθώς και για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Αυτή είναι η ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών.

το island hopping, δηλαδή το να πηγαίνεις από το ένα νησί στο άλλο, στα ελληνικά νησιά, είναι κάτι που ονειρεύονται εκατομμύρια ξένοι τουρίστες και φυσικά η ιδυλιακή εικόνα που έχουν στο μυαλό τους περιλαμβάνει γραφικά κυκλαδίτικα τοπία, εντυπωσιακές παραλίες και όμορφα ταξίδια στο Αιγαίο. Όμως πολλές φορές η πραγματικότητα μιας ακτοπλοϊκής διαδρομής μπορεί να αποδειχθεί αρκετά διαφορετική όταν τα μελτέμια ενισχύονται και η θάλασσα αγριεύει. Μάλιστα έχουν γίνει viral στο διαδίκτυο τα βίντεο με τους τουρίστες που περιγράφουν τις στιγμές που ζουν στο πλοίο, ενώ κυριαρχούν πολύ ισχυροί άνεμοι και το πλοίο πάει πάνω κάτω, δεξιά αριστερά, καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Πάντως οι ειδικοί, οι οποίοι μιλούν στην εφημερίδα Wall Street Journal, επισημαίνουν ότι οι δυσκολίες αυτές των διαδρομών δεν αποτελούν τον κανόνα. Επίσης τονίζουν ότι όταν ένα πλοίο παίρνει άδεια για να αποπλέψει, τότε οι συνθήκες θεωρούνται και οι σωστές και εν πάση περιπτώσει ασφαλείς. Από την πλευρά των καλοκαιρινών διακοπών όμως υπάρχουν και οι δύσκολες στιγμές που περιγράφουν οι τουρίστες: έντονος σχηματισμός, ναυτία. Κάποιοι ταξιδιώτες έχουν φτάσει να αποκαλούν τα πλοία στα social media vomit comets, δηλαδή κομήτες του εμετού, όρος που παραπέμπει φυσικά στα αεροσκάφη μειωμένης βαρύτητας για την εκπαίδευση των αστροναυτών. Πολλά βίντεο τα οποία δείχνουν τους τουρίστες να περιγράφουν ότι είμαστε εδώ πάνω στο πλοίο και υπάρχουν πολλά κύματα, το πλοίο πάει πέρα δόθε, είμαστε δύσκολα, δεν ξέρουμε αν θα φτάσουμε στον προορισμό μας και άλλα τέτοια έτσι ωραία, που όπως είπαμε έχουν γίνει viral στο διαδίκτυο και φυσικά για μία ακόμη φορά μιλούν για τη χώρα μας.

Και με αρώμα Ελλάδας επέλεξε να γιορτάσει φέτος τα γενέθλια της και η Μαντόνα, τα 68 μάλιστα γενέθλιά της, στις 16 Αυγούστου, χθες, στην Κέρκυρα, στο Ιόνιο και στην Κέρκυρα συγκεκριμένα. Η παρουσία βέβαια της διάσημης τραγουδίστριας έγινε γνωστή και μέσα από τα social media, όταν ο Θέμης Γιοργαντάς, ο γνωστός παρουσιαστής, μοιράστηκε στιγμιότυπα από την απρόσμενη συνάντησή τους στην Κέρκυρα. Μάλιστα δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του, καθώς έχει δηλώσει στο παρελθόν τη μεγάλη του αδυναμία στην συγκεκριμένη τραγουδίστρια, έχοντας μάλιστα ταξιδέψει στο Μοντρεάλ και το Μεξικό. Μέχρι εκεί δηλαδή έχει φτάσει για να την ακούσει. Έχω ταξιδέψει μέχρι εκεί, έχω παίξει τραγούδια της σε κάθε ένα από τα DJ sets μου και σήμερα κολυμπάω μαζί της στην Κέρκυρα. Χρόνια πολλά στη νούμερο 1 καλλιτέχνητα του πλανήτη, χρόνια πολλά Βασίλισσα, έγραψε χαρακτηριστικά. Οι εορτασμοί για τα γενέθλιά της φαίνεται πως είχαν έντονο ελληνικό καλοκαιρινό χρώμα. Κατά την επιβίβασή της σε σκάφος, η τραγουδίστρια βρέθηκε μπροστά σε μια αθόρμητη έκπληξη, καθώς οι άνθρωποι που βρίσκονταν εκεί άρχισαν να χορεύουν μαζί της, δημιουργώντας ένα εορταστικό κλίμα. Μάλιστα, νωρίτερα, την προηγούμενη ημέρα, η Μαντόνα βρέθηκε στα Μετέωρα την Παρασκευή. Ταξίδεψε με ελικόπτερο από την Κέρκυρα προς την περιοχή, έχοντας μαζί της τον γιο της και μέλη της παρέας της, και εκεί επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Βαλάμ, όπου φέρεται να παρέμεινε περίπου 3 ώρες. Έτσι λοιπόν, άλλη μια διεθνής προσωπικότητα η οποία επισκέπτεται φέτος τη χώρα μας, και μάλιστα είναι η πρώτη φορά που η Μαντόνα επιλέγει την Ελλάδα για να γιορτάσει τα γενέθλιά της. Συνήθως τα γιορτάζει στην Ιταλία.

Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η σημερινή μας εκπομπή. Θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 11 το πρωί εδώ στον 102 FM. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης, στη ρύθμιση του ήχου τη δεύτερη ώρα ο Γιώργος Λιάκης, στην επιλογή της μουσικής η Μάτα Σαμαρά. Μείνετε μαζί μας, ακολουθεί αμέσως τώρα όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά με την Βίκη Κολτσίδα και στη συνέχεια η ραδιοεφημερίδα του 102 FM στις 2 με την Ειρηνή Γκέλη. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 17 Αυγούστου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Έρευνα για τα αίτια της διπλής φωνικής πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα με 2 νεκρούς και 10 τραυματίες. Σε επιφυλακή η πυροσβεστική για τις αναζωπυρώσεις. Αυτοψίες από κλιμάκια στη Σίβηρη Χαλκιδικής για τις ζημιές από τις πρόσφατες πυρκαγιές όπου κάηκαν σπίτια, αυτοκίνητα και χιλιάδες στρέμματα δάσους. Ενώπιον των εισαγγελικών αρχών οδηγείται σήμερα ο 35χρονος Ισραηλινός που συνελήφθη για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Σελιά Ρεθύμνου. Ξεκίνησε η μερική άρση της επικινδυνότητας της Βρύσας στη Λέσβο, η οποία είχε επιβληθεί μετά το φωνικό σεισμό του 2017. Απέχουν οι εφοριακοί από τη διαδικασία του προληπτικού ελέγχου από σήμερα μέχρι και τις 26 Αυγούστου. Βαρύ πένθος στους φούρνους Κορσεών μετά την είδηση του θανάτου του δημάρχου Δημήτρη Καρύδη. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς έχουμε αυτοψία την οποία πραγματοποιούν κλιμάκια στις καμένες περιοχές από τη μεγάλη πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Η περιοχή προσπαθεί να βρει τους κανονικούς της ρυθμούς, η εικόνα όμως από όπου πέρασαν οι φλόγες είναι αποκαρδιωτική. Οι πληγήσεις επιχειρήσεις πλέον μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ενίσχυση κρατικής αρρωγής και εμείς θα πάμε ευθύς αμέσως στο συνάδελφο Κώστα Καντούρη που βρίσκεται στη Σίβηρη Χαλκιδικής για να μας πει τα νεότερα. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Σίβηρη, μέλη της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βόρειας Ελλάδας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Βρίσκονται από το πρωί εδώ στην περιοχή της Σίβηρης, κυρίως στον οικισμό Ναυτίλος που έχει πληγεί από την καταστροφική πυρκαγιά της 13ης του μήνα και καταγράφουν τις ζημιές σε κτίρια. Αυτή η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Γίνεται μια πρώτη καταγραφή των ζημιών. Υπάρχει μια πληροφορία ότι το κυβερνητικό κλιμάκιο θα επισκεφτεί την περιοχή την Τετάρτη, προκειμένου να δει η διεισόμαση τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν έχουμε ακόμη αποτέλεσμα της καταγραφής, γιατί συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών σε κτίρια, επαναλαμβάνω. Υπάρχει και η καταγραφή από την πλευρά των άλλων υπηρεσιών, δηλαδή της περιφέρειας και του Δήμου, που θα ξεκινήσει τις επόμενες μέρες. Ο Δήμος ήδη έχει ανακοινώσει ότι για τις αποζημιώσεις ή για το βοήθημα κοινωνικής αλλαγής στις επιχειρήσεις μπορούν οι ετούντες ανακοινώσει ότι για τις

0: γράφων προκειμένου να δοθούν αποζημιώσεις στους ανθρώπους. Σύμφωνα με την πυροσβεστική είναι 5 έως 7 κτίσματα τα οποία έχουν υποστεί είτε μεγάλες είτε μικρότερες ζημιές. Πάντως μέχρι τώρα όσα έχουν επισκεφτεί τα μέλη της Επιτροπής τα περισσότερα τα έχουν χαρακτηρίσει κίτρινα, που σημαίνει ότι δεν είναι κατοικίσιμα. Αυτή την ώρα μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές μπορούν να γίνουν κατοικίσιμα όμως με τις επισκευές. Δεν έχουμε δει κάποιο κόκκινο σπίτι μέχρι τώρα. Περιμένουμε την εξέλιξη των καταγραφών που γίνονται από την πλευρά της Επιτροπής και οι υπόλοιπες υπηρεσίες τις επόμενες ημέρες. Ήδη η συνεργεία του Δήμου κόβουν κλαδιά, δηλαδή όλες οι υπηρεσίες βρίσκονται υποδός εδώ στην περιοχή της Σίβερης. Η πυροσβεστική είναι διαρκώς μέσα, ακόμη και μέσα στα καμίνα. Μήπως υπάρχει κάποιο σημείο που βγαίνει καπνός και μην έχουμε κάποια αναζωοπήρωση και κάποιο δυσάρεστο περιστατικό. Είναι σε επιφυλακή όλοι. Και πλέον, όπως είπε ο Δήμαρχος, είναι η μάχη των εγγράφων.
1: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Τώρα, 2 νεκρούς, 10 τραυματίες και ζημιές σε περιουσίες προκάλεσε η φωτιά στη Σαλαμίνα που εκδηλώθηκε χθες σχεδόν ταυτόχρονα σε 2 μέτωπα στις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έδιναν μάχη για να αντιμετωπίσουν τις φλόγες την ώρα που εκατοντάδες κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύνονταν δια θαλάσσης. Σήμερα η εικόνα στη Σαλαμίνα είναι βελτιωμένη, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν για να αντιμετωπίσουν διάσπαρτες εστίες. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια της φωνικής πυρκαγιάς που άφησε πίσω της 2 νεκρούς και 10 τραυματίες. Στο Δημαρχείο μάλιστα του νησιού βρίσκεται ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο Σαλαμίνας για μια πρώτη αποτίμηση των ζημιών. Τώρα υπό πλήρη έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που ξέσπασε χθες βράδυ σε εργοστάσιο πλαστικών έξω από τη Λάρισα. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για τυχόν αναζωπηρώσεις, ενώ το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα που άφησε η συγκεκριμένη φωτιά στην ευρύτερη περιοχή της Λάρισας λόγω των πυκνών μαύρων καπνών που σχηματίστηκαν σκεπάζοντας ένα μεγάλο μέρος του ουρανού της πόλης. Να πάμε στην ΕΡΤ Λάρισας και στον Γιάννη Γιάτσιο. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Δεν ξεκίνησε καλά βεβαίως αυτή η εβδομάδα για την Λάρισα Δίκη, γιατί οι πυροσβέστες έδωσαν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες σε εγκαταστάσεις της βιομηχανίας Καράτζης ΑΕ στο 5ο χιλιόμετρο της παλαιάς της Εθνικής Οδού Λάρισας Αθηνών, όταν ξέσπασε πυρκαγιά το βράδυ της Κυριακής. Είχαμε μάλιστα και προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112, μόλις το νέφος καπνού άρχισε να επηρεάζει την περιοχή. Απευθύνθηκαν συστάσεις προς τους πολίτες να αποφεύγουν την έκθεση των καπνών και να παραμένουν όσο το δυνατόν στους εσωτερικούς χώρους, κρατώντας κλειστά πόρτες και παράθυρα. Η εικόνα του ουρανού της Λάρισας πάντως χθες με τους μαύρους καπνούς, και μιλάμε για ένα νέφος που κάλυψε το μεγαλύτερο μέρος, θύμιζε περισσότερο εικόνα από τη Μέση Ανατολή, με τις πετρελοπηγές που φλέγονται όταν από τους πυράβλους τα πυραυλικά χτυπήματα. Κάτι αντίστοιχο είδαμε και εμείς εδώ χθες. Οι πυροσβέστες κατάφεραν βεβαίως μετά σήμερα το πρωί να τη θέσουν υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά. Παραμένουν ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή. Αυτό που ωστόσο που παρατηρήθηκε τουλάχιστον από τους σταθμούς μέτρησης της αέριας ρήπανσης είναι κάποια υπέρβαση στα μικροσωματίδια, τα οποία σιγά σιγά άρχισε να εκτονώνει την κατάσταση από αργά χτες το βράδυ. Ωστόσο, όπως έλεγε και ο μιλώντας στην Ερκλάση και ο σύμβουλος για θέματα περιβάλλοντος και περιβαλλοντολόγος ο κ. Ζήσης Ερυθρόπουλος, έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή και σταθμοί φορητοί για να μετρήσουν την ποιότητα του αέρα στην περιοχή και στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό βεβαίως που φαίνεται να είναι τουλάχιστον εκ πρώτης όψεως μέσα στις επόμενες 2 μέρες, θα ξέρουμε αναλυτικά τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία, όπως έλεγε ο κ. Αργυρόπουλος, έχει καεί πολυεθυλένιο, το οποίο δεν αφήνει βεβαίως ιδιαίτερα κατάλοιπα όσον αφορά καρκινογόνα συστατικά στην ατμόσφαιρα. Αυτό το ενδεχόμενο έχει αποκλειστεί, μιλάμε για διοξίνες δηλαδή. Τέτοιο ενδεχόμενο δεν υπάρχει, ωστόσο θα δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα των μετρήσεων και σήμερα και αύριο για την ποιότητα του αέρα στην ευρύτερη περιοχή. Να πω ότι τα πράγματα είναι σαφώς πολύ καλύτερα σε σχέση με χθες το βράδυ που η φωτιά βεβαίως βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη. Και κλείνοντας, Βίκη, να πω ότι σχεδόν το 25% της επιχείρησης έχει καταστραφεί και μιλάμε και για εγκαταστάσεις, για αποθηκευτικούς χώρους αλλά και για μεταλλικές κατασκευές βεβαίως.

0: όπου έλειωσαν κυριολεκτικά, άρα παραμορφώθηκαν οι λαμαρίνες από την μανία της φωτιάς και της υψηλής θερμοκρασίας. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Κέρυας σημασίας η άμεση παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των εθελοντών για την αποτροπή επέκτασης της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε αργά χθες το απόγευμα στα Κρίτσα Λασιφίου. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγιο Νικόλαο. Ιάσον.
2: Καλό μεσημέρι, και ενώ ήταν σε εξέλιξη ένα τοπικό γλέντι με αρκετό κόσμο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ήταν μια περίεργη κατάσταση, διότι η φωτιά εκεί που εκδηλώθηκε ουσιαστικά στις παρυφές του χωριού δεν δείχνει να είναι από καλώδιο ή από βραχυκύκλωμα ή από κάποιο άλλο θέμα, αλλά σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που υπάρχουν πρόκειται για έναν εμπρησμό. Τώρα να πούμε ότι ήταν άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής των εθελοντών και πολιτών εκεί της περιοχής που βοήθησαν έτσι ώστε να οριοθετηθεί η πυρκαγιά πολύ γρήγορα. Υπήρχε βέβαια τρόπος να πλησιάσουν κοντά στην ευθεία της φωτιάς οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Ουσιαστικά 40 πυροσβέστες, 10 οχήματα, υδροφόρα του Δήμου, παρόν και την περιφέρεια Λασιθίου. Εδώ βρέθηκε και ο διοικητής του πυροσβεστικού δυνάμεων Λασιθίου, ο κ. Καλιωτής. Και εθελοντές όπως είπα και πριν, οπότε είχαμε τον γρήγορο έλεγχο της φωτιάς όπου κατασβέστηκε και έτσι δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα, δεν απειλήθηκαν κατοικίες παρότι ήταν κοντά η αιστεία της φωτιάς με σπίτια.
1: Και να πάμε τώρα στη Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο, καθώς για τέταρτη φορά φέτος εκδηλώθηκε πυρκαγιά χθες στα Βλιχάδια Καλύμνου, ενώ η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την προηγούμενη Παρασκευή στην ΚΟ ανέδειξε τις ελλείψεις στα μέτρα πυροπροστασίας του νησιού, σύμφωνα με τον Δήμαρχο. Μαριέτα, καλώς μεσημέρι.
3: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι είχαμε στην Κάλυμνο χθες το βράδυ την τέταρτη κατά σειρά φωτιά στην ίδια περίπου περιοχή με τις τρεις προηγούμενες κοντά στην πόλη της Πόθιας, στην περιοχή Βλιχάδια. Πρέπει να σας πω ότι χτύπησε και 112, οι πολίτες πήραν μήνυμα από το 112 προκειμένου όχι να εκενώσουν ευτυχώς την περιοχή αλλά να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών. Δεν χρειάστηκε βέβαια κάτι παραπέρα αφού η κινητοποίηση της πυροσβεστικής και των εθελοντών στην Κάλυμνο περιόρισε πολύ γρήγορα την φωτιά. Υπάρχει ωστόσο προβληματισμός, πρέπει να σας πω, γιατί όπως είπαμε είναι το τέταρτο συμβάν μέσα σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα στην ίδια περίπου περιοχή και είναι κάτι που προφανώς θα πρέπει να ερευνήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Τώρα, στην ΚΟ είχαμε μία φωτιά την παραμονή του 15 Αυγουστού σε περιοχή κοντά στο Πυλί. Αυτή η φωτιά προκάλεσε και εκεί μία μεγάλη κινητοποίηση τόσο της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των δυνάμεων της πολιτικής προστασίας που υπάρχουν στο νησί, όσο όμως και εναερίων μέσων που δεν σταθμεύουν στην ΚΟ. Μεταφέρθηκαν ενισχύσεις δηλαδή από τη Ρόδο. Η φωτιά κατέστη δυνατόν να σβήσει κάποιες ώρες αργότερα. Ωστόσο, ο δήμαρχος της ΚΟ, Θεοδόσης Νικηταράς, επισημαίνει τις ελλείψεις που υπάρχουν στον σχεδιασμό που έχει να κάνει με την αντιπυρική προστασία στο νησί της ΚΟ. Ένα νησί που και δαστικές εκτάσεις έχει και είναι μεγάλο, με αρκετό πληθυσμό και με βέβαια πολύ περισσότερο πληθυσμό το καλοκαίρι. Ο δήμαρχος λοιπόν αναρωτιέται γιατί στην ΚΟ δεν υπάρχει κλιμάκιο ΕΜΟΔΕ, είναι τα πεζοπόρα τμήματα της πυροσβεστικής, αλλά και γιατί δεν έχει προβλεφθεί να σταθμεύει μόνιμα πυροσβεστικό ελικόπτερο. Και τονίζει ότι η ασφάλεια των κατοίκων, των επισκεπτών και του φυσικού πλούτου της ΚΟ δεν μπορεί να εξαρτάται από αποστάσεις και καθυστερήσεις. Απαιτεί έγκαιρο σχεδιασμό, επαρκή μέσα και μόνιμη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαριέτα. Στη θαλάσσια περιοχή νότιο-ανατολικά του Αστακού Ετωλοακαρνανίας έκανε αναγκαστική προσθαλάσσωση χθες βράδυ πυροσβεστικό αεροσκάφος τύπου Air Tractor, το οποίο συμμετείχε σε επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς στα Λεύκα. Ευτυχώς το απρόοπτο περιστατικό είχε αίσια έκβαση, με τον πιλότο να διασώζεται, και η Αθανασία Σταμοπούλα από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Αθανασία.
4: Καλώς σας μεσημέρι από την Πάτρα. Πράγματι, το αεροσκάφος, να σου πω ότι είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο του Ακτίου 8 και 10 χθες το βράδυ. Πραγματοποιούσε υδροληψία στην περιοχή Βαλτή. Ο πιλότος, όπως είπες και εσύ, Βίκη, είναι καλά στην υγεία του και η πυροσυλλογή έγινε από σκάφος του λιμενικού σώματος. Το αεροσκάφος συμμετείχε στην επιχείρηση κατάστασης κοντά στο μοναστήρι της Λεσσινιώτισσας Ετωλοακαρνανίας. Να σου πω ότι έχει ρημουλκηθεί στο λιμάνι του Πλατηγιαλίου και αναμένεται να ανελκυστεί στην ξηρά, ενώ για προληπτικούς λόγους ο φορέας διαχείρισης του λιμένα έλαβε μέτρα αντιμετώπισης ενδεχόμενης θαλάσσιας ρύπανσης. Διενεργείται προανάξη για τα ακριβή αίτια αυτού του συμβάντος, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία.

0: Τώρα είχαμε μεγάλες καταστροφές, τις οποίες άφησε πίσω του το καλοκαιρινό Μπουρίνι στην Ανατολική Μάνη. Τα περισσότερα προβλήματα μάλιστα εντοπίζονται στην περιοχή του Ιτήλου και των γύρω οικισμών. Η ποσότητα του νερού που έπεσε μέσα σε λίγες μόνο ώρες ήταν τεράστια και από θαύμα δεν είχαμε θύματα. Ο Κώστας Γαζούλης από την Έρτα Καλαμάτας είναι μαζί μας. Κώστα.
1: Ναι, βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζει η Βίκη, ο Δήμος Ανατολικής Μάνης, ύστερα από το καλοκαιρινό Μπουρίνι που έπληξε την περιοχή ανήμερα το 15 Αύγουστο και είχε διάρκεια περίπου 4 ώρες, ενώ το πιο έντονο φαινόμενο σημειώθηκε από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα. Είναι χαρακτηριστικό το στο μετεωρολογικό σταθμό της Κοκάλας, εκεί στην ανατολική πλευρά του Δήμου, καταγράφηκαν ποσότητες 140 τόνων αστρέμα. Ποσότητες που χρειάζονται ολόκληρα καλοκαίρια για να πέσουν υπό κανονικές συνθήκες στην περιοχή έπεσαν μόνο με μεγάλη ραγδαιότητα μέσα σε λίγες ώρες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μετατραπούν σε χυμάρους σε κεντρικοί δρόμοι, να υποχωρήσουν, να δημιουργηθούν μεγάλες καταστροφές σε σημαντικές υποδομές όπως σε επαρχιακούς δρόμους και τα προβλήματα εντοπίζονται τόσο στα δυτικά του συγκεκριμένου Δήμου, του Δήμου Ανατολικής Μάνης, δηλαδή στην ευρύτερη περιοχή του Ιτήλου. Στο παραλιακό του μέτωπο, στο Καραποστάσιο και στο Νέο Ιτήλιο, αλλά και στην ανατολική πλευρά, σε μεγάλη απόσταση δηλαδή τα δύο ξεχωριστά σημεία που επλήγησαν. Μιλάμε για το περιοχή στο έξω νυμφίων Λακωνία, στην Κοκάλα, αλλά και στην παραλία τη Αλίπα, μια πανέμορφη παραλία, η οποία εκεί θέλω να σου πω ότι αντιμετωπίζεται μέχρι και την ώρα που μιλάμε τα μεγαλύτερα προβλήματα, καθότι είναι σχεδόν αποκλεισμένοι εκεί οι άνθρωποι που είχαν μεγάλη καταστροφή. Μέχρι και αργά χθες το βράδυ, αλλά και σήμερα, συνεχίζονται οι προσπάθειες αποκατάστασης, Βίκη, από συνεργεία του Δήμου Ανατολικής Μάνης, αλλά και της περιφέρειας Πελοποννήσου, κυρίως στο επαρχιακό δίκτυο και στους αγροτικούς δρόμους. Είναι πολλής ο κόσμος, όπως αντιλαμβάνεσαι, αυτές τις ημέρες που βρίσκεται και στην περιοχή της Μάνης λόγω της τουριστικής περίοδου. Από θαύμα πάντως θέλω να σου πω ότι δεν είχαμε κάτι χειρότερο, καθότι μια γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά όταν χτυπήθηκε το αυτοκίνητό της από κεραυνό, ενώ βρισκόταν σταθερμένη κάτω από μια βελανιδιά στο Ίτυλο. Μάλιστα ήταν χαρακτηριστικές οι μαρτυρίες ανθρώπου που βρέθηκε εκεί, ότι άνοιξαν μέχρι και ρώσακες στο αυτοκίνητο. Η ίδια μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης, όπου σήμερα πήρε και εξιτήριο, είναι καλά στην υγεία της. Ενώ αξίζει να σημειώσουμε και το κύμα αλληλεγγύης, δηλαδή τους ανθρώπους εκεί στο Ίτυλο που άνοιξαν τα σπίτια τους και μπήκαν οι εγκλωβισμένοι από τα αυτοκίνητα. Ήταν περισσότερα από 100 αυτοκίνητα εκεί την ώρα στο σημείο. Μπήκαν μέσα λοιπόν οι οικογένειες, μικρά παιδιά και γλίτωσαν από τους ορμητικούς χυμάρους. Πραγματικά πολλοί άνθρωποι γλίτωσαν την τελευταία στιγμή. Τώρα έχει ξεκινήσει η καταγραφή σήμερα αυτών των ζημιών. Κυρίως θέλω να σου πω ότι επικεντρώνονται κυρίως στα κατεστραμμένα αυτοκίνητα που παρασύρθηκαν από τους ορμητικούς χυμάρους. Υπάρχουν επίσης σημαντικές ζημιές, όπως είπαμε, στις υποδομές που προσπαθούν να τις αποκαταστήσουν. Ενώ υπήρχαν και πλημμυρισμένα σπίτια, τα οποία ωστόσο κανένα δεν έπαθε κάποια ολοκληρωτική καταστροφή. Αυτό είναι το ευτύχημα. Χρειάζεται προσοχή πάντως όσοι θα κινηθούν και τις επόμενες μέρες στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Ανατολικής Μάνης, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Έχουν πέσει φερτά υλικά στο δόστρωμα. Γίνονται προσπάθειες αυτά να καθαριστούν. Ωστόσο, χρειάζεται μεγάλη προσοχή και τις επόμενες μέρες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ενώπιον των εισαγγελικών αρχών οδηγείται σήμερα ο 35χρονος Ισραηλινός που συνελήφθη για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Σελιά Ρεθύμνου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης που διενέργησε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρισμού της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρεθύμνης, τρία άτομα προσήχθησαν για να εξεταστούν σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η πυρκαγιά. Να πάμε στην ΕΡΤ Χανίων και στην Κατερίνα Πολύζου. Κατερίνα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και όπως είπε ο Δήμαρχος Ρεθυμνού, ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, όπου βρίσκονται τα σελιά που έγινε η τελευταία αυτή πυρκαγιά, ένας πυρόπληκτος Δήμος που όταν δεν φυσάει, όταν φυσάει έχει στρατιές και όταν δεν φυσάει υποδέχεται στρατιές μεταναστών. Περιέγραψε μελανά χρώματα της πυρκαγιάς του Αυγούστου και αναφέρθηκε και στην πυρκαγιά στα σελιά που ευτυχώς τέθηκε σχετικά γρήγορα υπό έλεγχο. Ο 35χρονος Ισραηλινός αντιμετωπίζει την κατηγορία της δίωξης για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο. Ξεκίνησε από ψυχαριά σε βίλα που έμεναν ο ίδιος με φίλους του. Μετά την άσκηση της δίωξης κρατείται μέχρι και τώρα και αναμένεται να αποφασίσει ο εισαγγελέας για το αν θα προφυλακιστεί ή όχι. Πάντως ο ιδιοκτήτης της βίλας έκανε δημόσια ανάρτηση στην οποία εκφράζει την οδύνη του και ζητά συγγνώμη, ενώ υπογραμμίζει ότι κατά τη διάρκεια της παράβοσης κατοικίας στους ενοικιαστές και γραπτά και προφορικά είχε αναφερθεί ρητός ότι δεν πρέπει να ανάβουν την ψυσταριά τις ημέρες που φυσά ο δυνατός άνεμος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Τώρα άμεση ήταν και η κινητοποίηση των ανακριτικών κλιμακίων αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Διπόταμος του Δήμου Νέστου Καβάλας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, συνελήφθη ένας 80χρονος με την κατηγορία ότι έθεσε φωτιά με πρόθεση με τη χρήση γυμνής φλόγας σε ξηρά χόρτα χθες στις 7.30 το απόγευμα. Μετά την άμεση διερεύνηση του περιστατικού, ο 80χρονος, όπως είπαμε, συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για εμπρισμό από πρόθεση. Ο συλληφθής κρατείται, ομολόγησε την πράξη του και οδηγείται σήμερα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Τώρα βαρύ πένθος στους φούρνους Κορσεών μετά την είδηση του θανάτου του δημάρχου Δημήτρη Καρύδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή ύστερα από πολύχρονη μάχη με την επάρατη νόσο. Να πάμε στο Χάρη Ζαβουδάκη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη.
3: Καλώς σας μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ο Δημήτρης Καρύδης είχε αναλάβει τη δημαρχία των φούρνων το Δεκέμβριο του 20, διαδεχόμενος τον Γιάννη Μαρούση. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 23, οι κάτοικοι των φούρνων τον εμπιστεύθηκαν με ποσοστό 60,90% και κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Δημοτική Διοίκηση είχε θέσει ως βασικές προτεραιότητες την ενίσχυση των υποδομών, τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων και την αξιοποίηση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του νησιού. Σήμερα μιλάνε όλοι με τα καλύτερα λόγια από τον βουλευτή, από τον δήμαρχο Ανατολικής Σάμου, Δυτικής Σάμου, από αυτοδιοικητικούς, από τον πρώην δήμαρχο και από τον αντιπεριφερειάρχη Σάμου, οι οποίοι είχαν δύο καλές κουβέντες να πούν για τον άνθρωπο με τον οποίο συνεργάστηκαν. Τώρα να πω ότι είχαν δρομολογηθεί οι μελέτες για την επισκευή του κρυπηδώματος στο λιμάνι των Φούρνων και ένα από αυτό που ήθελε ήταν να κάνει τα εγκαίνια του νέου λιμανιού τον Σεπτέμβριο, κάτι που δεν πρόλαβε. Ο Δημήτρης Καρύδης είχε αναφερθεί επανειλημμένα στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μικροί νησιωτικοί δήμοι, επισημένοντας την ανάγκη εξασφάλισης χρηματοδοτήσεων και την υλοποίηση των απαραίτητων έργων. Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι ο ίδιος είχε χαρακτηριστικά αναφέρει ότι πρόκειται για ένα διαρκή αγώνα δρόμου. Σε όσους όμως είχε χτυπήσει την πόρτα είχαν ανταποκριθεί πάντες, γιατί ο Δήμαρχος Φούρνων έβαζε πάντα και μπροστά τους φούρνους. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί την Τετάρτη στις 12.30 ώρα και θα υπάρξει βέβαια και σύνδεση από την ΣΑΜΟ για τους φούρνους για να μεταβούν πολλοί από τους αυτοδιοικητικούς και πλήθος κόσμου που θέλει να παρακολουθήσει την εξόδιο ακολουθία. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Φωτιά εκδηλώθηκε στο παλαιοχώρι Χαλκιδικής. Θα μας ενημερώσει τώρα ευθύς αμέσως από την αίθουσα σύνταξης η Βούλα Σαΐτη. Βούλα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Στις 12 περίπου σήμανε συναγερμός Βίκη στην πυροσβεστική και στο κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος για το συμβάν που ανέφερες και εσύ, δηλαδή την πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη αγροτοδασική έκταση στην περιοχή του παλαιοχωρίου Χαλκιδικής. Ήδη έχει κινητοποιηθεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη για την οριοθέτηση και την κατάσβεση της πυρκαγιάς, αποτελούμενη από 41 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων της δεύτερης μονάδας δασοκομάντος, 11 οχήματα της πυροσβεστικής και βέβαια εθελοντές συνδράμουν επίσης, καθώς και υδροφόρες από το Δήμο Αριστοτέλη. Είναι παραμένω διευκρίνιστα προς το παρόν τα αίτια έναρξης αυτής της πυρκαγιάς, για την οποία βέβαια έχει κινητοποιηθεί και το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, Βίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Βούλα, για την πρώτη ενημέρωση. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Πρόστιμο ύψους 1,32 εκατομμύρια ευρώ επιβλήθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων στη Δυτική Ελλάδα που είχε δηλώσει σε ακινησία οχήματα τα οποία εξακολουθούσαν να κυκλοφορούν και να εκμισθώνονται κανονικά. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, κατά τη διάρκεια επιτόπιου ελέγχου σε ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, διαπίστωσαν μέσω των ειδικών ψηφιακών ελεγκτικών εφαρμογών ότι το συγκεκριμένο όχημα είχε δηλωθεί σε ακινησία, αλλά την ίδια στιγμή εμφανιζόταν ως μισθωμένο και βρισκόταν σε κυκλοφορία. Το έβριμα οδήγησε σε περαιτέρω έλεγχο της επιχείρησης, όπου διαπιστώθηκε ότι συνολικά 132 οχήματα είχαν δηλωθεί σε ακινησία, ενώ παράλληλα εμφανιζόταν στο ψηφιακό πελατολόγιο οχημάτων ως μισθωμένα. Και για τα 132 οχήματα στα οποία διαπιστώθηκε η παράβαση, επιβλήθηκε συνολικό πρόστιμο 1,32 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα απέχουν οι εφοριακοί από τη διαδικασία του προληπτικού ελέγχου από σήμερα μέχρι και τις 26 Αυγούστου, όπως αποφάσισε το Γενικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις ΔΟΗ. Για τα αιτήματα των εφοριακών στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ μίλησε ο κύριος Μενέλαος Παπαποστόλου, πρόεδρος του Συλλόγου Εφοριακών Θεσσαλονίκης Κιλκής Χαλκιδικής. Ας τον ακούσουμε.
5: Το Γενικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, κατά τη συνεδρίασή του στις 23 Ιουνίου του 2026, αποφάσισε να προκηρύξει απεργία αποχή από τους προληπτικούς επιτόπιους ελέγχους για το χρονικό διάστημα από 17 Αυγούστου έως 26 Αυγούστου. Οι λόγοι για τους οποίους προβαίνουμε σε αυτή την κίνηση είναι η έλλειψη ασφαλών ειδικών κατά τη διάρκεια των προληπτικών ελέγχων, η χρήση ακατάλληλων και επικίνδυνων υπηρεσιακών οχημάτων, πολλές φορές η απέτηση χρήσης ιδίων μεταφορικών μέσων για την εκτέλεση υπηρεσιακών καθηκόντων, δεν υπάρχει καταβολή προβλεπόμενου ελεκτικού επιδόματος για τον επιτόπιο έλεγχο, υπάρχουν απλήρωτες και ανεπαρκώς αμοιβόμενες υπερορίες. Σε πολλές περιπτώσεις οι υπερορίες μπορεί με το φιλότιμό μας να είναι και πάνω από 30-40% των υπεροριών. Υπάρχει μια μονομερής άποψη, μια μειοπική θα έλεγα της φορολογικής διοίκησης, μια τρομακτική επένδυση σε πόρους και σε χρήματα στο AI και μια απαξίωση στο ανθρώπινο παράγοντα. Τα αποτελέσματα όμως της πάταξης φοροδιαφυγής δείχνουν ακριβώς το αντίθετο, ότι η φοροδιαφυγή πιάνεται από το φιλότιμο και από τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες.
6: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε τώρα στην Έρτο Ρεστιάδας και στη Μαρία Μανάκα. Καθώς είχαμε ένταση στο Δημοτικό Συμβούλιο Σαμοθράκης, με αφορμή το περιστατικό τραυματισμού του 22χρονου νεαρού που έπεσε σε φρεάτιο γεώτρησης ιαματικού νερού στα Θέρμα, κάτι που αποστόνησε ο επικεφαλής της παράταξης μειοψηφίας, δυσφήμισε το νησί πανελλαδικά και έβαλε το Δήμο σε περιπέτειες. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι.
1: Και σε εσάς καλό μεσημέρι. 10 μέρες μετά το περιστατικό εκείνο που σημειώθηκε στις 3 Αυγούστου, πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από αίτημα της παράταξης μειοψηφίας, με επικεφαλή τον Νίκο Γαλατούμ, ο οποίος κάλεσε τον Δήμαρχο Θανάση Βίτα να απαντήσει σε μία σειρά ερωτημάτων αναφορικά με τα μέτρα που ασφαλείες που ελήφθησαν γύρω από τη γεώτρηση πριν και μετά το περιστατικό, για το πρόσωπο του Δήμου που είχε την ευθύνη επίβλεψης, αλλά και τις ενέργειες που έκανε ή πρόκειται να κάνει ο Δήμος σε ενδεχόμενες ποινικές, οικονομικές ή άλλες συνέπειες που ίσως χρειαστεί να αντιμετωπίσει και για τις οποίες θα απαιτηθεί νομική κάλυψη. Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης από την πλευρά του απάντησε σε μια λιτή δήλωση, στην οποία ανέφερε ότι η Δημοτική Αρχή παραμένει στη διάθεση της οικογένειας να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια και στήριξη, εφόσον βέβαια αυτή ζητηθεί, και ότι τα ερωτήματα που τέθηκαν από την παράταξη μειοψηφίας δεν μπορούν και δεν πρέπει να απαντηθούν μέσα σε μια δημοτική συνεδρίαση, ότι η υπόθεση είναι σοβαρή και δεν προσφέρεται για μικροπολιτική εκμετάλλευση και εντυπωσιασμούς, κάτι που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του επικεφαλής της μειοψηφίας, ο οποίος ανέφερε πως ο Δήμαρχος με τη σιωπή του δεν απαντά γιατί δεν έχει κάτι να πει, ότι ο κόσμος απαιτεί απαντήσεις και εξηγήσεις και ότι η στάση αυτή του Δημάρχου και γενικά το περιστατικό αυτό δυσφημίζει το νησί πανελλαδικά, και ότι είτε φοβάται ο ίδιος να απαντήσει είτε αποκρύπτει κάτι, και ότι ο Δήμος μπήκε σε περιπέτειες από τις αμέλειες του. Πάντως, σε αυτές τις αιχμηδές δηλώσεις του επικεφαλής μειοψηφίας, ο κύριος Βίτσας, ο Δήμαρχος Σαμοθράκης, σήκωσε το γάντι, δεν απάντησε δίνοντας, αν θέλετε,
0: τροφή
1: ακριβώς για σχόλια και για συνέχιση σε έντονο ύφος της συνεδρίασης. Πάντως είπε ότι με όσα ανέφεραν σύμβουλοι της μειοψηφίας, το καλύτερο που έχουν να κάνουν, εφόσον έχουν τόσα στοιχεία στη διάθεσή τους, είναι να πάνε να καταθέσουν στις αρμόδιες αρχές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Ξεκίνησε η μερική άρση της επικινδυνότητας της Βρύσας στη Λέσβο, η οποία είχε επιβληθεί μετά το φωνικό σεισμό του 2017. Η Δήμητρα Λαχουρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Λέσβο. Δήμητρα, καλώς μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι. Συνεχίζοντας αυτά που είπατε, στήχησε τη ζωή σε μία γυναίκα και από την άλλη μεριά ισοπαίδωσε το χωριό. Τα σημάδια του φωνικού αυτού σεισμού, του ισχυρού αυτού σεισμού, είναι ορατά ακόμα και σήμερα. 9 χρόνια ομοιρίας για αυτό το χωριό που δεν μπορούσε να λειτουργήσει ούτε ένα καφενείο. Ούτε ένα καφενείο λοιπόν, ούτε μία επιχείρηση δεν μπορούσε να λειτουργήσει αυτό το χωριό, και από την άλλη μεριά οι περισσότεροι άνθρωποι είχαν εγκαταλείψει τα σπίτια τους γιατί είχαν χτυπηθεί από τον σεισμό, είχαν πληγωθεί από το σεισμό, κάποια είχαν καταρρεύσει, κάποια αναστάθηκαν από την αρχή και έμεναν στις γειτονικές περιοχές, στα Βατερά ή αλλού. Θα πρέπει να σας πω ότι όπως ενημέρωσε ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, ο κύριος Ταξιάρχης Βέρος, ήδη έχει σταλεί το σχετικό έγγραφο στην κοινότητα για το σημειακό αποκλεισμό των περιοχών με επικίνδυνα κτίρια. Η τοποθέτηση των απαραίτητων απαγορευτικών πρόσβασης θα γίνει με μέρημνα του Δήμου και με τη βοήθεια του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας, του κυρίου Νίκου Λάσκαρη. Οι σημειακοί αποκλεισμοί δεν θα επηρεάζουν ουσιαστικά τις δραστηριότητες εντός οικισμού. Στην συνέχεια, μετά από αυτοψία, από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου θα συνταχθεί το σχετικό έγγραφο και θα σταλεί στην περιφέρεια προκειμένου να γίνει η άρση της επικινδυνότητας του οικισμού. Εντός του Αυγούστου ο Δήμος θα έχει τελειώσει με όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, καταλήγει ο Δήμαρχος. Να θυμίσουμε ότι η απαγόρευση διέλευση στον οικισμό είχε ισχύσει τον Ιούνιο του 2017, όταν ο σεισμός εντάσσεως 6,2 ρίχτερ ισοπαίδωσε μεγάλο μέρος του χωριού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση του ΟΛΚΕ με την εταιρεία Κέρκυρα Lines αναφορικά με τη μεταφορά των εκδοτηρίων στη νέα προβλεπόμενη θέση δίπλα στο νέο πορθμίο της γραμμής Κέρκυρας Ιγουμενίτσας. Ο ΟΛΚΕ με εξώδικο καλεί την εταιρεία εντός 5 ημερών να δηλώσει την ημερομηνία μετεκατάστασης των εκδοτηρίων. Σε αντίθετη περίπτωση επιφυλάσσεται, όπως δηλώνει, παντός νόμιμου δικαιώματός του. Να πάμε στη Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Το θέμα αυτό ξεκίνησε αρχές Αυγούστου, όταν όλοι και ζήτησε από τις εταιρείες Κέρκυρα Lines και Κέρκυρα Seaways να μεταφέρουν άμεσα τα εκδοτήρια στη νέα προβλεπόμενη θέση, δίπλα δηλαδή στο νέο πορθμίο της γραμμής Κέρκυρας Ιγουμενίτσας. Όλοι και είχαν λόγο για καθυστέρηση στη μετεγκατάσταση, η οποία προκαλεί μια σημαντική ταλαιπωρία στους επιβάτες που αναγκάζονται τώρα να διανύουν περίπου ένα χιλιόμετρο για να μεταβούν από τα εκδοτήρια στο νέο πορθμίο. Αυτό ήταν το πρώτο έγγραφο του ΟΛΚΕ. Απαντάει η εταιρεία Κέρκυρα Lines, η οποία ισχυρίζεται ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται στην εταιρεία, αλλά στην μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που βαρύνουν τον οργανισμό λιμένος και οι οποίες είχαν αποτελέσει εξ αρχής αναγκαία και ρητό συμφωνημένη προϋπόθεση για να υλοποιηθεί αυτή η μετεγκατάσταση. Μάλιστα, όπως επεσήμαναν, οι νέοι χώροι δεν πληρούν τους κανόνες ασφαλείας και υγιεινής για την ασφαλή εργασία, προστασία και υγεία των εργαζομένων και καλούσαν τον ΟΛΚΕ να εκπληρώσει άμεσα τις υποχρεώσεις του. Τώρα ο ΟΛΚΕ επανέρχεται με νέο εξώδικο που κάνει λόγο για βάσιμη, ανακριβής, αντιφατική και προσχηματική διαμαρτυρία από πλευράς της εταιρείας Κέρκυρα Lines και τους καλεί εντός 5 εργάσιμων ημερών να δηλώσουν εγγράφως την ημερομηνία έναρξης της μετεγκατάστασης. Σε αντίθετη περίπτωση, ο ΟΛΚΕ επιφυλάσσεται ρητός παντός νόμιμου δικαιώματός του, ιδίως του δικαιώματος να προβεί σε κάθε νόμιμη διοικητική, αστική ή δικαστική ενέργεια για να αποκαταστήσει την έβρεθη λειτουργία του λιμανιού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Στον αέρα βρίσκονται στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου καταστήματα εστίασης στη χώρα της Αλονίσου μετά την ευνηδιαστική ανάκληση των αδειών χρήσης κοινόχρηστων χώρων που τους είχε χορηγήσει ο Δήμος. Να πάμε στην ΕΡΤ Βόλου και στην Ελένη Μανώλη για να μας πει περισσότερα. Ελένη.
4: Καλό σας μεσημέρι. Να πω λοιπόν ότι την ακύρωση της διαδικασίας την έκανε η αποκεντρωμένη διοίκηση έπειτα από προσφυγές δημοτικών συμβούλων και άφησε τους επαγγελματίες χωρίς άδειες παραμονής. Υποθέτω ότι κάποια έγγραφα θα έλειπαν για να κάνει δεκτές προσφυγές. Άνοιξε λοιπόν μια σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Αναγνώστου, απέδωσε το αδιέξοδο στους αιρετούς που προσέφυγαν και ανακοίνωσε νέα προσφυγή, ενώ ο πρώην Δήμαρχος, ο κύριος Βαφίνης, καταγγέλει στοχοποίηση δημοτικών συμβούλων και μεταφορά ευθυνών. Πρώην μέλη τώρα της Δημοτικής Επιτροπής προειδοποιούν ακόμη και με προσφυγή στη δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι ο Δήμος μπορεί να εκδώσει άμεσα νέες άδειες και να τερματίσει όλη αυτή την αναστάτωση. Η υπόθεση, να σας πω, ότι ξεκίνησε από τη διαδικασία παραχώρησης κοινόχρηστων των χώρων στις πλατείες της χώρας. Ο Δήμος προχώρησε σε δημοπρασία και συνέχεια εξέδωσε άδειες, βάσει των οποίων τα καταστήματα ανέπτυξαν βέβαια και τα δικά τους τραπεζοκαθίσματα και λειτουργήσαν μέχρι την ανάκλησή τους. Δημοτικοί σύμβουλοι όμως της αντιπολίτευσης προσέφυγαν στην αποκεντρωμένη, ζητώντας να ελεγχθεί η νομιμότητα αυτών των αποφάσεων. Και η αρμόδια αρχή έκανε δεκτές προσφυγές και ακύρωσε τη διαδικασία εξέλιξη, βέβαια, που οδήγησε στο Δήμο την ανάκληση των αδειών που είχαν ήδη εκδοθεί. Τώρα λοιπόν ξεκινούν και πάλι από την αρχή.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Δήμος Ιθάκης, προκειμένου να προχωρήσει στην υλοποίηση της χρηματοδοτούμενης προμήθειας φορητής μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 500 κυβικών μέτρων πόσιμου νερού την ημέρα, συνολικού προϋπολογισμού 330.000 ευρώ, ζήτησε τη συνεργασία και την τεχνική και διοικητική υποστήριξη της ΔΕΙΑ Ζακύνθου. Να πάμε στο Ζάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Ζάκη. Σάκη, μας ακούς?
5: Ναι, ναι.
0: Ναι.
5: Καλό μεσημέρι λοιπόν από τη Ζάκυνθο και καλή εβδομάδα. Έχουμε μια συνεργασία του Δήμου Ιθάκης και της ΔΕΙΑΣ προκειμένου να προχωρήσει ο Δήμος Ιθάκης στην υλοποίηση χρηματοδοτούμενης προμήθειας φορητής μονάδας αφαλάτωσης πόσιμου νερού συνολικού προϋπολογισμού 330.000 ευρώ και έτσι ζήτησε τη συνεργασία και την τεχνική διοικητική υποστήριξη της ΔΕΙΑΣ Ζακύνθου. Η ΔΕΙΑ Ζακύνθου, να πούμε εδώ, ότι διαθέτει πλέον διαπιστωμένη διαχειριστική επάρκεια με σχετική απόφαση, ο Δήμος Ιθάκης ζήτησε τη σύναψη της προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΗ Ζακύνθου, ώστε η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης Ζακύνθου να τον υποστηρίξει τεχνικά και διοικητικά στην υλοποίηση της συγκεκριμένης προμήθειας. Γιατί είναι τόσο σημαντική η διαχειριστική επάρκεια που έχει λάβει η ΔΕΗ Ζακύνθου? Γιατί αποτελεί προϋπόθεση για την ανάληψη νομικής δέσμευσης για έργα παρόχων ύδατος που εντάσσονται στο ΕΣΠΑ ή στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Γι' αυτό και από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε η νέα διοίκηση της ΔΕΗ Ζακύνθου, εργάστηκε οργανωμένα για να αποκτήσει η επιχείρηση τη διαχειριστική της επάρκεια. Ήταν μια στρατηγική επιλογή για την επόμενη μέρα της ΔΕΗ. Και πλέον η ΔΕΙΑΣ διαθέτει ένα από τα σημαντικότερα θεσμικά εργαλεία για να συνεχίσει να διεκδικεί χρηματοδοτήσεις στη διαχειριστική της επάρκεια. Έτσι λοιπόν η ΔΕΙΑΣ Ζακύνθου αναλαμβάνει στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης το ρόλο του φορέα εκτέλεσης με τις τεχνικές υπηρεσίες και τους εργαζόμενους της να συμμετέχουν στην παρακολούθηση της εγκατάστασης, στους προβλεπόμενους ελέγχους και στην παραλαβή της μονάδας. Η υποστήριξη αυτή παρέχεται χωρίς οικονομικό αντίτιμο για τις υπηρεσίες της ΔΕΙΑΣ, γιατί η συνεργασία μεταξύ των νησιών μας, δηλαδή Ζακύνθου και Ιθάκης, δεν μπορεί η ΔΕΙΑΣ να μετριάται μόνο σε ευρώ. Είναι μια σημαντική λοιπόν εξέλιξη που η ΔΕΙΑΣ Ζακύνθου παρέχει την τεχνογνωσία της και όχι μόνο, για να μπορέσει ο Δήμος Ιθάκης να αποκτήσει, όπως είπαμε στην αρχή, μια φορητή μονάδα αφαλάτωσης πόσιμου νερού, καθώς έχει θέμα με την υδροδότηση Ιθάκη, δεν έχει τρεχούμενα νερά και έχει μόνο μονάδες αφαλάτωσης.
0: Σε ευχαριστούμε, Σάκη. Παραδόθηκε χθες στους πολίτες της ευρύτερης περιοχής το υπερσύγχρονο δουρμουσόγλιο γυροκομείο Τσοτιλίου Βοίου Κοζάνης, με την τέλεση των εγγενείων του έργου, παρουσία των επιστήμων της περιοχής από την ΕΡΤ Κοζάνης. Ο Αντώνης Μαυρίδης είναι μαζί μας. Αντώνη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους και καλή εβδομάδα. Ο αγιασμός τελέστηκε και η παρουσία του Δημάρχου Βοίου Χρήστου Ζευκλή, του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Λάζαρου Γκερεχτέ, των βουλευτών Στάθη Κωνσταντινίδη και επίσης της πολιτεύτριας κυρίας Βίκης Βρυζίδου και τοπικών φορέων, εκπροσώπων ενόπλων δυνάμων, σωμάτων ασφαλείας και πλήθους πολιτών. Τώρα να πούμε ότι το δουρμουσόγλιο γυροκομείο Τσοτιλίου είναι ένα υπερσύγχρονο κτίριο 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Έγινε πραγματικότητα εκπληρώνοντας τη βούληση του μεγάλου ευεργέτη Ηλία Δουρμούση και τη λειτουργία της πρώτης επίσης αυτής δομής έχει αναλάβει η εταιρεία Ενήλιον. Αποτελεί ένα έργο πνοής για την ευρύτερη περιοχή, όπως τόνισαν τουλάχιστον οι ομιλητές στα χθεσινά εγγένεια. Όπως αναφέρθηκε, σε πρώτη φάση θα φιλοξενήσει 70 ηλικιωμένους με προοπτική για 110, προσφέροντας κορυφαίες ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες, ενώ δημιουργεί και 40 νέες θέσεις εργασίας. Στον χαιρετισμό του Δήμαρχου Βοϊού, ο κ. Ζευκλίδης, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι το έργο έγινε δυνατό να επιτευχθεί και να υλοποιηθεί μετά από χρόνια προσπαθειών και ξεπερνώντας μεγάλα γραφειοκρατικά εμπόδια. Θα προσφέρει ασφάλεια και αξιοπρέπεια στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας, είπε ο Δήμαρχος Βοϊού, ενώ σταθερός σκοπός της Δημοτικής Αρχής είναι τα έσοδα του Δήμου από τη δομή να κατευθυνθούν στη δημιουργία ενός ειδικού ταμείου, το οποίο θα καλύπτει πλήρως τα έξοδα φιλοξενίας για ανθρώπους από το Τσοτίλι και την ευρύτερη περιοχή του Βοϊού που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα για αυτό, γιατί αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Ποιοι θα έχουν την οικονομική δυνατότητα να μπουν σε αυτό το γυροκομείο εφόσον υπάρχει ανάγκη. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την αποκάλυψη της τιμητικής πλάκας με το όνομα του ευεργέτη Ηλία Δουρμούση από τον Δήμαρχο Βοϊού και τον Παναγιώτη Ξενόπουλο, καθώς και την ξενάγηση που έγινε στους παρευρισκόμενους στους σύγχρονους χώρους αυτής της πρότυπης δομής του γυροκομείου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αντώνη. Τώρα δύο ιδιαίτερες σημαντικές παρεμβάσεις στον χώρο του καταφυγίου του ολοκλήρωσε ο Ορειβατικός Σύλλογος Κομωτινής, για τις οποίες αυτές παρεμβάσεις θα μας μιλήσει τώρα ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Ναι, πράγματι. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αποδεικνύεται ιδιαίτερα δραστήριο, όχι ότι δεν ήταν και τα προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια. Πάντα ο Ορειβατικός Σύλλογος χαρακτηριζόταν από δράση και εκδηλώσεις. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, το καταφύγιο Χαράλαμπος Δήμου στη θέση φύλακας της οροσειράς της Ροδόπης σε υψόμετρο 1050 μέτρων είναι πλέον έτοιμο να υποδεχτεί επισκέπτες, τουρίστες, ορειβάτες, πεζοπόρους, σχολεία, οργανώσεις, εκδηλώσεις, οτιδήποτε. Διότι αφενός ολοκλήρωσε την βατότητα του δασικού οδικού δικτύου που οδηγεί στο καταφύγιο, δηλαδή αποκατέστησε με πλήρη επάρκεια την πρόσβαση στο καταφύγιο, αφετέρου αποπεράτωσε και μια σειρά από εργασίες στο ξοκλήσι του Αγίου Δημητρίου, το οποίο είναι συμβολικά εκεί προστάτης του καταφυγίου και των ορειβατών. Εντός και εκτός ναού έγιναν μια σειρά από εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης. Με άλλα λόγια, υπάρχουν πλέον οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη οργανωμένων ορειβατικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών, καθώς και θρησκευτικών δράσεων και εκδηλώσεων. Για μια υψηλού επίπεδου αναβάθμισης του καταφυγίου κάνει λόγο ο πρόεδρος του Συλλόγου, Γεράσιμος Ξαγοράρης, σημειώνοντας πως έτσι ενισχύεται και η προστασία και η ανάδειξη της οριζίνης Ροδόπης ως τόπος φυσικού κάλους, ιστορικής μνήμης, πνευματικής αναφοράς και υπαίθριας δραστηριότητας. Απευθύνει δε ευχαριστίες σε όλους όσους συνέβαλαν, συνεργαζόμενοι γόνιμα με τον Σύλλογο, τις τοπικές αρχές και φορείς, κυρίως όμως τον συνεταιρισμό υλοτόμων του ορεινού όγκου, διότι είναι πολύ σημαντική η συνεισφορά τους και στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και στην ανάδειξη γεγονότων, δράσεων, όπως αυτές του ορειβατικού συλλόγου. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Έκκληση σε κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής να συμβάλλουν στον περιορισμό της κατανάλωσης του νερού στην παραλία Διονυσίου λόγω της περιορισμένης επάρκειας είχε απευθύνει ο Δήμος Νέας Προποντίδας. Παύλος Αρόγλου είναι μαζί μας, έχει κάνει ρεπορτάζ. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Ούτως ή άλλως είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζει ο νομός Χαλκιδικής, κυρίως οι τουριστικές περιοχές, κάθε καλοκαίρι, λόγω του υπερπληθυσμού. Δεν είναι δηλαδή μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι και όσοι έχουν εξοχικές κατοικίες στην ευρύτερη περιοχή, είναι και οι τουρίστες οι οποίοι έρχονται, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει επάρκεια νερού. Γι' αυτό και γίνονται εκκλήσεις. Είναι κάτι το οποίο το είδαμε και τις προηγούμενες μέρες στην Σιθωνία, στην περιοχή της Σάρτης, το είδαμε και εδώ στο Δήμο Νέας Προποντίδας στα Νέα Φλογητά, όπου υπήρξε πρόβλημα με την υδροδότηση. Να θυμίσουμε το ότι μέχρι και τις 25 Αυγούστου στην περιοχή των Νέων Φλογητών απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση για άρδευση του δημοτικού δικτύου, και ο Δήμος Νέας Προποντίδας, όταν κρίνει ανάλογα με το ύψος της στάθμης του νερού στις δεξαμενές, αν χρειαστεί θα προχωράει νυχτερινές ώρες και σε διακοπή νερού, ώστε να υπάρχει επάρκεια. Έτσι λοιπόν γίνεται έκκληση και εδώ στην ακτή Διονυσίου, στους κατοίκους και στους επαγγελματίες της περιοχής, όσον αφορά τα ντούζα, τα οποία βρίσκονται σε καταστήματα, σε beach bar, να γίνεται λελογισμένη χρήση, ώστε να υπάρχει επάρκεια νερού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Έπειτα από 25 χρόνια, ένα διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας φαίνεται να βρίσκεται στην τελική ευθεία της υλοποίησής του. Πρόκειται για την επαναλειτουργία του μικροβιολογικού εργαστηρίου στο Κέντρο Υγείας Τροπαίων Γορτινίας. Πρόσφατα μάλιστα έγιναν και τα εγγένεια του εν λόγω εργαστηρίου, και εμείς θα πάμε στην ΕΡΤ Τρίπολης για να ακούσουμε τον Σταύρο Ζορμπαλά. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι για την επαναλειτουργία του συγκεκριμένου εργαστηρίου, όπως είπες, όπως αναφέρει η έκτη υγειονομική περιφέρεια, προσελήφθη και επικουρικό προσωπικό. Ολοκληρώθηκαν και οι διαδικασίες προμήθειας σύγχρονου εξοπλισμού. Αυτό που μένει, Βίκη, είναι η προμήθεια μιας νέας καρέκλας εμολυψιών. Αναμένεται και αυτή άμεσα η παράδοσή της. Με την ολοκλήρωση λοιπόν και αυτής της τελευταίας εκκρεμότητας, το εργαστήρι θα μπορεί να επαναλειτουργήσει, προσφέροντας στους κατοίκους της περιοχής πρόσβαση σε βασικές εργαστηριακές εξετάσεις, στον τόπο διαμονής τους, περιορίζοντας βέβαια την ανάγκη μετακίνηση σε άλλες υγειονομικές δομές. Το Κέντρο Υγείας Τροπαίων καλύπτει 52 χωριά και οικισμούς. Η επαναλειτουργία ενισχύει, αν μη τι άλλο, την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και αναβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες της περιοχής. Ήταν ένα αίτημα, Βίκη, που ήταν σε εκκρεμότητα για πάρα πολλά χρόνια. Περισσότερα από 2 δεκαετίες ήταν αυτά τα χρόνια. Κάτι λοιπόν αυτονόητο που τελικά δεν ήταν καθόλου αυτονόητο. Τώρα λοιπόν παίρνει σάρκα και οστά. Και σε συνδυασμό με μια ακόμη ευχάριστη είδηση, έχουμε και την ανακαίνιση ενός περιφερειακού ιατρείου στο χωριό Δάρα, πάντα στην Αρκαδία, στο Δήμο Τρίπολης, όπου και αυτό πλέον εγκαινιάστηκε πρόσφατα και μπορεί να βοηθήσει τους κατοίκους των ευρύτερων περιοχών εκεί, πάντα σε αυτή τη δύσκολη έτσι περιοχή, όχι μόνο της Γορτινιάς, αλλά και της υπόλοιπης Αρκαδίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Πλήθος Ελλήνων και ξένων επισκεπτών έδωσαν το παρόν το βράδυ του 15 Αυγουστού στην παραλία της Πάργας, όπου πραγματοποιήθηκαν τα Παργινά 2026, ένας από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θέσμους του Δήμου Πάργας. Να πάμε στην Έρτη Ιωαννίνων και στο Χρήστο Ανεμοζάλη. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
10: Ναι, Βίκυ, η φετινή εκδήλωση συνδύασε με μοναδικό τρόπο την ιστορική μνήμη και την παράδοση με τη μουσική, το θέαμα και το γιορτινό κλίμα, δημιουργώντας μια ξεχωριστή εμπειρία για κατοίκους και επισκέπτες. Η βραδιά ξεκίνησε να αναφέρουμε μουσικές εκδηλώσεις και αναφορές στην ιστορία της Πάργας, ενώ το ενδιαφέρον κορυφώθηκε με τη Βαρκαρόλα και την εντυπωσιακή αναπαράσταση της επιστροφής των Παργινών στην πατρίδα τους. Πρόκειται δίκη για ένα ιστορικό δρόμενο που κάθε χρόνο αναβιώνει μπροστά στα μάτια χιλιάδων θεατών και αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής ταυτότητας της πόλης, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θάσος και η Καβάλα τώρα ζουν την κορύφωση της θερινής σεζόν, με τις πληρότητες στα καταλήμματα να αγγίζουν το 100%. Ο οδικός τουρισμός από τα Βαλκάνια αποτελεί τη ραχοκοκαλιά των επισκεπτών. Οι επαγγελματίες του τουρισμού είναι ιδιαίτερα αισιόδοξοι, βλέποντας και την υψηλή κίνηση να ενισχύει σημαντικά την τοπική οικονομία. Ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤ Καβάλα είναι μαζί μας. Κώστα, τα πράγματα τελικά είναι πολύ θετικά για την περιοχή.
11: Βίκυ, όπως είπες, η Θάσος βουλιάζει από κόσμο, ζώντας τις πιο θερμές μέρες του φετινού καλοκαιριού, με τις πληρότητες στα ξενοδοχεία και στα ενοικιαζόμενα δωμάτια να αγγίζουν το 100%. Μόνο τον Ιούλιο, στη γραμμή Κεραμωτή Λιμένας, πέρασαν πάνω από 500.000 επιβάτες και πάνω από 130.000 οχήματα, 3% δηλαδή παραπάνω σε σχέση με πέρυσι. Το κύριο χαρακτηριστικό της Θάσου είναι ο οδικός τουρισμός, πέραν των χιλιάδων Ελλήνων που κατακλείζουν το νησί. Ρουμάνοι, Βούλγαροι, Σέρβοι ταξιδιώτες φτάνουν οδικώς μέσω των συνοριακών σταθμών και γεμίζουν τους δρόμους του νησιού. Στις δημοφιλείς παραλίες όπως Ψηλή Άμμος, Αλικίθιση, Αμμουδιά, δεν πέφτει καρφίτσα από νωρίς το πρωί. Οι επαγγελματίες του τουρισμού εκφράζουν την ικανοποίησή τους για τις ημέρες που διανύουμε, παρά το μουδιασμένο ξεκίνημα του Ιουνίου, και είναι αισιόδοξοι ότι η υψηλή κίνηση αναμένεται να κρατήσει μέχρι και τις πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα.
11: Και ό,τι αφορά την Καβάλα, παρόμοιο είναι το σκηνικό. Οι πληρότητες αγγίζουν το 100% κατά την κορύφωση της θερινής περίοδου. Και βασικό χαρακτηριστικό της Καβάλας είναι ο δικός τουρισμός, όπως και η Θάσος. Ενώ η εγκύτητα μέσω της Εγνατίας Οδού κατέστησε στην περιοχή πρώτη επιλογή για πολυήμερες διακοπές, αλλά ακόμη και εξορμήσεις του Σαββατοκύριακου. Βέβαια, αύξηση κατέγραψε και το αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος, 4% για τον Ιούλιο σε σχέση με πέρυσι, ποσοστό που αντιστοιχεί συνολικά σε 60.000 επιβάτες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στόχος διαρρηκτών έγινε ανήμερα του 15 Αυγουστού ο Ναός της Παναγίας της Καθολικής στη Γαστούνη, με τους δράστες να εισβάλλουν στην εκκλησία, να προκαλούν ζημιές και να αρπάζουν χρήματα από το παγκάρι. Χρήστος Πλευριάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο.
12: Έτσι είναι ακριβώς. Καλό μεσημέρι. Καθώς η ιερός Ηλία δίστακτη, οι διαρρήκτες δεν σεβάστηκαν ούτε τη μέρα του 15 Αυγούστου και ανήμερα της Παναγίας αποφάσισαν να διαρρήξουν έναν από τους ιστορικότερους ναούς που φέρει και το όνομα της Παναγίας, Παναγία Καθολική συγκεκριμένα, στην περιοχή της Γαστούνης. Μετά τις θρησκευτικές εκδηλώσεις και την τελετή έγινε η όλη επιχείρηση, η οποία μάλιστα έγινε και με επαγγελματικό τρόπο, γιατί φαίνεται να είχαν μελετήσει καλά το τι θα κάνουν οι επιτίδιοι. Έτσι, αφού κατάφεραν να καταστρέψουν το συναγερμό του ναού, στη συνέχεια επέδραμαν μέσα σε αυτόν και σήκωσαν το παγκάρι της εκκλησίας, προκάλεσαν παράλληλα και σημαντικές ζημιές εντός του ναού, όπως υποστηρίζει ο ιερέας της εκκλησίας, και στη συνέχεια πήραν χρήματα που σήκωσαν από το παγκάρι και κάποια άλλα αντικείμενα και τράπηκαν σε φυγή. Ήταν κάτι που προκάλεσε την οργή όλων των κατοίκων της περιοχής. Είχαν στοχεύσει, φαίνεται, στα χρήματα που είχαν εισπραχθεί από την θρησκευτική πανήγυρη για τον εορτασμό της Παναγίας και χτύπησαν την κατάλληλη ώρα, θα λέγαμε, σε εισαγωγικά. Υπήρξε και συνέχεια με άνθρωπο κυνηγητό από την αστυνομία, έτσι ώστε να εντοπιστούν οι δράστες. Έγιναν κάποιες προσαγωγές στην αστυνομία, προσαγωγές κυρίως Ρωμά, και εκεί ακολούθησε το δεύτερο επεισόδιο αυτού του επεισοδίου, καθώς κάποιος από τους προσαχθέντες προσπάθησε να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα, να διαφύγει, Έσπασε και μια πόρτα εκεί στο αστυνομικό τμήμα, δημιουργήθηκε μια ένταση. Έξω από το αστυνομικό τμήμα είχαν συγκεντρωθεί και άλλοι προκειμένου να τους συμπαρασταθούν. Τελικά τα πλήματα ηρέμησαν λίγο αργότερα. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να βάλουν την τάξη που λέμε. Και τώρα έχει ξεκινήσει η διερεύνηση της υπόθεσης αυτής της θρασίδας διάρρηξης.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Ξεκινά σήμερα η βιντεοτέχνη στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη Φλόρινα. Η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμη.
13: Στη συνεργασία λοιπόν με τη Στέγη Φιλοτέχνων, το Video Art 0 διοργανώνει ένα διήμερο πρόγραμμα προβολών βιντεοτέχνης στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Φλόρινας, με επιλεγμένες θεματικές ενότητες από την ελληνική και διεθνή σκηνή της βιντεοτέχνης, ανοιχνεύοντας τις σύγχρονες ιδέες, μορφές και τάσεις του μέσου. Μέσα από την θεματική και την αισθητική ποικιλία των έργων, το βλέμμα στρέφεται στο σύγχρονο ανθρώπινο βίωμα και στις πολλαπλές εκφάνσεις της πραγματικότητας, όπως αυτές αποτυπώνονται και μετασχηματίζονται μέσω της κινούμενης εικόνας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Ο καιρός. Στα βόρεια αρχικά προβλέπεται για αύριο γενικά έθριος καιρός, ενώ από τις μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης, τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν εκεί τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και τις βραδινές ώρες στο Αιγαίο πιθανώς να είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα νότια πελάγη δυτική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 35 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Λιάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3, αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
1: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
0: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
1: Γίνε δωρητής οργάνων.
0: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
1: Για πληροφορίες και ραντεβού
0: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Κέλλη, στο συντονισμό η Βουλά Σαΐτη, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Φωτιά σε αγροδασική έκταση στο παλαιοχώρι της Χαλκιδικής. Ξεκίνησαν οι καταγραφές των ζημιών στη Σίβηρη. Την ίδια ώρα, αντιμέτωπη με σοβαρά προβλήματα επάρκειας νερού, βρίσκεται η παραλία Διονυσίου στη Χαλκιδική. Τι ισχύει με τα χαρτζιλίκια και το Άιρις, διευκρινήσεις από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Στη Λέσβο ξεκίνησε η διαδικασία για τη μερική άρση επικινδυνότητας του οικισμού Βρύσας μετά τον σεισμό του 2017. Πάμε να δούμε τις ειδήσεις μας αναλυτικά, ξεκινώντας από την φωτιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 12 το μεσημέρι σε αγροδασική έκταση στο παλαιοχώρι της Χαλκιδικής. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε άμεσα. Κινητοποιήθηκαν 41 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα, αρκετοί εθελοντές. Βέβαια, στην επιχείρηση συνέδραμαν και υδροφόρες του Δήμου Αριστοτέλη. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Γιώργο Θαλασσινό, που είναι Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αριστοτέλη. Κύριε Θαλασσινέ, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και σε εσάς.
0: Πώς είναι αυτή την ώρα η κατάσταση?
1: Η κατάσταση είναι πολύ καλή μετά από συντονισμένες προσπάθειες της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της πολιτικής προστασίας του Δήμου. Η φωτιά κατασβέστηκε, υπάρχουν κάποιες μικροαιστείες τώρα και αυτές θα κατασβεστούν.
0: Ήταν κοντά σε κατοικημένη περιοχή στην είσοδο του χωριού, αν δεν κάνω λάθος.
1: Όχι, ήταν μακριά από τον οικισμό. Ευτυχώς η φωτιά ήταν σε δάσος που έχει δρύσει.
0: Α, μάλιστα.
1: Και αυτό ήταν το καλό. Η πυροσβεστική υπηρεσία έδρασε άμεσα. Μπράβο στους πυροσβέστες μας.
0: Την περιόρισε αμέσως.
1: Κύριε Ακριβώς.
0: Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, για να μην δούμε τις εικόνες.
1: Και εμείς συνδράμαμε με τα μηχανήματα του Δήμου.
0: Ναι.
1: Και έτσι την περιορίσαμε και την, θα φτάσουμε στην πλήρη κατάσβεσή της.
0: Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Κύριε Θαλασσινέ, έχετε ανέμους εσείς, φυσάει αέρας στην
1: Έχει
0: περιοχή σας?
1: Κατά διαστήματα ανέμους, αλλά αυτό δεν μας επηρεάζει για την ώρα.
0: Μάλιστα. Να πάνε όλα καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Θαλασσινέ.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Άμεση λοιπόν ήταν η κινητοποίηση των πυροσβεστών στην Χαλκιδική, στη φωτιά στο παλαιοχώρι που ξέσπασε στις 12 το μεσημέρι. Πάρα πολύ σημαντικό ότι κατάφεραν να την περιορίσουν και τώρα προσπαθούν να σβήσουν και τις τελευταίες εστίες. Χωρίς ενεργό μέτωπο όμως είναι και η φωτιά που ξέσπασε επίσης γύρω στις 12 το μεσημέρι στην περιοχή της Αργυθέας του Δήμου Σπάτων, Αρτέμιδα, στην Αττική. Εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση ανάμεσα σε κατοικίες και επιχειρήσεις, προκαλώντας την κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι φλόγες επεκτάθηκαν μέχρι και αποθήκη αγρικίας. Ωστόσο, οι πυροσβέστες κατάφεραν να αποτρέψουν την καταστροφή της. Αυτή την ώρα πραγματοποιούνται έλεγχοι τόσο στο εσωτερικό της αποθήκης όσο και στην ευρύτερη περιοχή για τυχόν μικρές εστίες αναζωπήρωσης. Να πούμε ότι η πυρκαγιά αναπτύχθηκε στο ύψος της λεωφόρου Σπάτων κοντά στον οικισμό της Αργυθέας, με τις δυνάμεις της πυροσβεστικής να αναπτύσσονται κατά μήκος του δρόμου και στον γειτονικό λόφο προκειμένου οικισμό της Αργυθέας, με τις δυνάμεις

στην ευρύτερη περιοχή της Πυρκαγιάς να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, αλλά ευτυχώς και σε αυτή την περίπτωση όλα φαίνεται να πηγαίνουν καλά.

0: Οι πυρκαγιές των τελευταίων ημερών, τόσο στο Ρέθυμνο όσο και στη Βιωτία, όσο και στη Χαλκιδική, οι οποίες σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της πυροσβεστικής φαίνεται να συνδέονται με βλάβες σε δίκτυα του ηλεκτρικού δικτύου, επανέφεραν στο προσκήνιο ένα διαχρονικό ερώτημα: γιατί η Ελλάδα δεν υπογειοποιεί το σύνολο του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας? Η απάντηση βέβαια δεν βρίσκεται μόνο στις τεχνικές δυσκολίες ενός τόσο μεγάλου έργου, αλλά φυσικά, όπως καταλαβαίνουμε, στο οικονομικό του αποτύπωμα. Σύμφωνα με υπολογισμούς του ΔΔΕ, για να υπογειοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος του δικτύου μέσης τάσης και τα κρίσιμα τμήματα της χαμηλής τάσης, θα απαιτούνταν περίπου 35 δις ευρώ. Αν το ποσό αυτό χρηματοδοτούνταν σε βάθος δεκαετίας, θα αντιστοιχούσε σε ετήσια επένδυση 3,5 δις ευρώ. Τα τελευταία χρόνια ο ΔΔΕ έχει αυξήσει θεαματικά, θα λέγαμε, το ρυθμό υπογειοποιήσεων. Στο τέλος του 2014 το υπόγειο δίκτυο ανέρχονταν περίπου σε 25.000 χιλιόμετρα, ενώ σήμερα έχει φτάσει στα 32.000 χιλιόμετρα, που αντιστοιχούν περίπου στο 15% του συνολικού δικτύου διανομής. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η προστασία του δικτύου δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τις υπογειοποιήσεις. Εξίσου κρίσιμη είναι και η προληπτική συντήρηση των ενέργειων γραμμών, ιδιαίτερα στις περιοχές με έντονη βλάστηση. Και εδώ να πούμε ότι είναι χαρακτηριστικό ότι ο ΔΔΕ δαπανά περίπου 60 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για κλαδέματα και διαχείριση της βλάστησης, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 12 με 13% του συνολικού λειτουργικού κόστους των περίπου 500 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως είπαμε νωρίτερα, τα καλώδια ηλεκτρικής ενέργειας έχουν ενεχοποιηθεί πολλές φορές για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Αυτό είναι και το επικρατέστερο τώρα σενάριο που εξετάζεται από το ανακριτικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας και για τη φωτιά στην Σίβρη. Η υπερφόρτωση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, τα παλιά και φθαρμένα καλώδια, η κακή ποιότητα των υλικών, ο άνεμος και η ταλάντωση που θα κάνουν τα καλώδια μεταξύ τους, πρόκειται ουσιαστικά για ένα άγγιγμα που είναι ικανό να προκαλέσει σπινθήρα και, όπως καταλαβαίνουμε, να δούμε τις εικόνες καταστροφής που είδαμε τις προηγούμενες ημέρες στην Συθονία της Χαλκιδικής. Ο Σπύρος Βαρσάμης, θέος διοικητής του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων και αντιστράτηγος του Πυροσβεστικού Σώματος, ένα αποστρατεία, μίλησε στον 102 FM και επεσήμανε πως αν και γίνονται τακτικοί καθαρισμοί, εν τούτης το δίκτυο καλωδίων για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα, το οποίο διέρχεται μέσα από δάση και κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί πως κάθε σημείο του μπορεί να παραμείνει καθαρό. Να ακούσουμε τον κύριο Βαρσάμη.
1: Χρειάζεται να γίνουν αρκετά πράγματα, έτσι. Είναι καταρχήν θέματα συντήρησης του ίδιου του δικτύου, είναι η προσπάθεια να αυξηθεί το ποσοστό υπογειοποίησης του δικτύου, ειδικά σε κρίσιμες περιοχές, σε περιοχές δηλαδή που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες και μπορεί μια τέτοια αστοχία του δικτύου να οδηγεί στην εκδήλωση πυρκαγιάς. Είναι η λήψη μέτρων, ας πούμε, όπως οι αποστατήρες, όπως λέγονται, καλωδίων, δηλαδή είναι μηχανισμοί που δεν επιτρέπουν τα καλώδια να έρχονται σε επαφή μεταξύ τους. Είναι η αντικατάσταση καλωδίων με άλλο τύπο που είναι και πιο ανθεκτικά και αποφεύγουμε τις περισσότερες πιθανότητες βραχυκυκλώματος και σπινθήρων, όπως είναι οι συνεστραμμένες γραμμές, όπως λέγονται, είναι η πλεξούδα που μπορεί να έχουν παρατηρήσει κάποιοι ακροατές μας, ας πούμε, που αντικαθιστά τους γυμνούς αγωγούς μέσης ή χαμηλής τάσης. Υπάρχουν λοιπόν διάφορα μέτρα, τα οποία όμως πρέπει να παραδεχτούμε ότι και ένα μεγάλο κόστος έχουν προκειμένου να γίνουν σε αυτό το τεράστιο δίκτυο, γιατί μιλάμε για ένα δίκτυο εκατοντάδων χιλιάδων χιλιόμετρων που διασχίζει τη χώρα από τη μια ακριώς την άλλη, και παράλληλα και χρόνο. Και επίσης δεν αναφέραμε τους καθαρισμούς. Οι δύο διαχειριστές δικτύων σήμερα στην Ελλάδα είναι ο ΔΔΕ για τα δίκτυα μέσης και χαμηλής τάσης και ο ΑΔΜΙΕ για τα δίκτυα υψηλής τάσης, για τους πυλώνες δηλαδή. Ουσιαστικά αυτοί οι δύο διαχειριστές είναι

οι καθήλυνοι υπεύθυνοι να κάνουν σε ετήσια βάση και ειδικά πριν την έναρξη κάθε αντιπυρικής περίοδου αρχικά τους ελέγχους που πρέπει να γίνουν στα δίκτυα και στη συνέχεια τους καθαρισμούς στη ζώνη δουλείας, όπως λέγεται, δηλαδή σε μια ζώνη που διασχίζει τα δίκτυα σε μια απόσταση δεξιά και αριστερά.

0: Να πούμε ότι ξεκίνησε και θα είναι δυνατή μέχρι και τις 12 Οκτωβρίου η υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά στις 13 Αυγούστου στην ευρύτερη περιοχή της Σίβηρης του Δήμου Κασάνδρας. Και σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, οι πληγήσεις επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε μέσω ΕΛΤΑ ή κάποιας άλλης εταιρείας ταχυμεταφοράς ή με φυσική παρουσία στο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής. Πάμε τώρα στον πρόεδρο της κοινότητας Κασάνδρας, τον κύριο Παντελή Χατζιανδρέου. Καλό σας μεσημέρι, πρόεδρε.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Πώς είναι τώρα η κατάσταση, πώς είναι εκεί σε εσάς?
1: Η κατάσταση είναι πάρα πολύ καλή. Έχουμε επανέλθει στους ρυθμούς μας. Στη Σίβηρη έχει πάλι κόσμο, έχει επιστρέψει ο κόσμος και όλα πάνε κανονικότατα.
0: Γιατί είχατε και ότι είχαμε μια παράταση της προσωρινής διαμονής των πυρόπληκτων στην Κασάνδρα. Έχουν αρχίσει να επιστρέφουν στις εστίες τους οι άνθρωποι αυτοί.
1: Ναι, ναι, εδώ και δύο μέρες, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Απλώς υπήρξε πρόβλημα με τον δρόμο γιατί έκανε κάποιες εργασίες τα συνεργεία, κόβαν τα δέντρα, τα καμένα για να είναι ασφαλές η πρόσβαση, καταλάβατε.
0: Ναι, πάντως φαντάζομαι ότι ζήσατε έναν εφιάλτη όπως είναι φυσικό.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Όλη η περιοχή.
1: Ήταν κάτι τρομακτικό και πρωτόγνωρο για μας εδώ.
0: Μα ναι, είναι ούτως ή άλλως καταπράσινη ολόκληρη η Χαλκιδική. Φαντάζομαι ότι φοβηθήκατε μήπως έρθει και στη δική σας πλευρά ή τέλος πάντων.
1: Εννοείται.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι ενημερώνετε και τους επισκέπτες σας ότι θα πρέπει να είναι προσεκτικοί. Γιατί ξέρετε, πολλά γίνονται από αμέλεια. Είτε γιατί κάποιος θέλει να βάλει μπάρμπεκιου, είτε
1: το
0: γιατί.
1: Το ξέρουμε, γι' αυτό και εμείς έχουμε σαν πολιτική προστασία του Δήμου.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν συνεχείς περιπολίες μέσα στα δάση και απαγόρευση κυκλοφορίας στις κρίσιμες μέρες.
0: Πολύ σημαντικό. Σήμερα πώς είναι η μέρα, έχετε ανέμους?
1: Πολύ λίγο, όχι. Καλή είναι η μέρα, δεν έχουν πάρα πολύ αέρα σήμερα.
0: Ωραία. Να πάνε όλα καλά, ευχόμαστε.
1: Αλλά ευτυχώς ναι. Η πυροσβεστική υπηρεσία είναι μέσα στο δάσος, δεν έχουν φύγει ακόμα. Γίνονται συνεχείς περιπολίες. Καταλάβατε.
0: Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πρόεδρε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι.

0: Πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος βρίσκεται στην Χαλκιδική. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Ξεκίνησαν οι καταγραφές από τις αρμόδιες υπηρεσίες για να διαπιστωθεί και το μέγεθος της καταστροφής.
1: Ναι, καλό μεσημέρι από τη Σίβερη, ένα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βόρειας Ελλάδας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας βρίσκεται εδώ στη Χαλκιδική από το πρωί. Κάνει καταγραφή των ζημιών στα κτίρια που έχουν πληγεί από την καταστροφική πυρκαγιά της περασμένης εβδομάδας. Τα περισσότερα κτίρια τα οποία εξετάζει το κλιμάκιο επισημαίνονται με το κίτρινο χρώμα, ναι, που σημαίνει ότι δεν είναι κατοικήσιμα αν δεν αποκατασταθούν οι ζημιές. Αυτά είδαμε μέχρι τώρα, όπου είδαμε σπίτι, κυρίως είναι με το κίτρινο χρώμα, γιατί υπάρχουν ακόμη κεραμίδια, υπάρχουν κομμάτια τα οποία εάν δεν απομακρυνθούν, εάν δεν δηλαδή επισκευαστούν, δεν μπορούν να κατοικηθούν αυτά τα σπίτια. Δεν ξέρουμε το μέγεθος των ζημιών και ούτε τον αριθμό των σπιτιών που έχουν καταγραφεί. Δεν έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή, συνεχίζεται ακόμη και αυτή την ώρα. Παράλληλα, συνεχίζεται ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία για την καταβολή ενός του επιδόματος κοινωνικής αλλαγής από την πλευρά της περιφέρειας σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πυρκαγιά. Άνοιξε η πλατφόρμα δηλαδή, είτε με email, είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε και με επιστολή. Και παράλληλα, θα κινηθεί διαδικασία καταγραφής των ζημιών από την πλευρά του Δήμου τις αμέσως προσεχείς ημέρες, όπως είπε ο Δήμαρχος. Τέλειωσε η μάχη με τη φωτιά. Έχουμε τη μάχη των εγγράφων, όπως ακριβώς παρατήρησε. Ενώ την Τετάρτη αναμένεται να επισκεφτεί την πληγέσα περιοχή εδώ στη Σίβρη και ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κατσαφάδος.
0: Μάλιστα. Απίστευτη εικόνα καταστροφής, Κώστα. Δεν ξέρουμε τι να πούμε. Πραγματικά είναι φοβερό αυτό που συνέβη. Ευχόμαστε να μην έχουμε κάτι ανάλογο και κάτι αντίστοιχο. Φαντάζομαι αυτό θα σου είπαν και ενδεχομένως οι κάτοικοι, αν μίλησες εκεί, ή οι επισκέπτες.
1: Ναι, οι κάτοικοι αυτό που τονίζουν είναι ότι από μέσα στο δυστυχές αυτό γεγονός της καταστροφικής πυρκαγιάς υπάρχει το ευτύχημα ότι δεν έγινε το 15 Αύγουστο. Θα ήταν πολύ χειρότερη η κατάσταση. Δεν έγινε κάποια άλλη ώρα, τη νύχτα, παράδειγμα. Ναι. Γιατί αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει πολλά προβλήματα, πολλά μεγαλύτερα προβλήματα. Ευτυχώς εδώ είχαμε τις περιορισμένες ζημιές, όλοι τους είναι καλά, απομακρύνθηκαν γρήγορα, ο μηχανισμός κινήθηκε πάρα πολύ γρήγορα, αυτό μας λένε όλοι, ναι, ότι ο μηχανισμός κινήθηκε, ο συντονισμός ήταν σχεδόν τέλειος, κινήθηκαν όλα γρήγορα, αποκλείστηκε η περιοχή, απομακρύνθηκε ο κόσμος και από τη θάλασσα, δεν πήραν το ρίσκο να αφήσουν ανοιχτούς τους δρόμους να απομακρυνθούν από εκεί. Για να προκληθεί υποτιλιάρισμα και να έχουμε άλλα προβλήματα, τα περισσότερα πήγαν καλά.
0: Ναι, εξαιρετικό αυτό που λες εσύ, έχεις απόλυτο δίκιο. Ευτυχώς δεν ξέσπασε βράδυ, θα ήταν ένα χάος, ενώ τουλάχιστον μπόρεσαν και πέταξαν τουλάχιστον και τα ενέργεια μέσα και βοήθησαν.
1: Και όχι μόνο τα ενέργεια μέσα, ήταν για την κατάσβεση που ήταν απαραίτητα, ήταν και η κινητοποίηση από θαλάσσες.
0: Σωστά.
1: Που από τη θάλασσα έφυγαν αρκετοί κάτοικοι. Έτσι, είχαμε αποτέλεσμα όσον αφορά το συντονισμό των υπηρεσιών. Ελπίζουμε το ίδιο γρήγορα να έχουμε το αποτέλεσμα για την καταβολή των αποζημιώσεων, γιατί αυτοί οι άνθρωποι μιλούσαμε με ένα Σέρβο, ο οποίος θέλει να μπει στο σπίτι του, πρέπει να απομακρυνθούν όλα τα μπάζα από τη σκεπή, έχει καταστραφεί η σκεπή, αλλά έχει μείνει πλάκα. Είναι κατοικίσμα το σπίτι, αρκεί να απομακρυνθούν όλα τα μπάζα από πάνω που έχουν καεί. Πρέπει να βρω χρήματα, λέει, να το κάνω αυτό. Έτσι, ένα σπίτι είχε κι αυτός. Είναι τέτοιες διαδικασίες που πρέπει να κινηθούν γρήγορα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και ενώ λοιπόν συνέβησαν όλα αυτά στην Σίβηρη της Χαλκιδικής, έχουμε τώρα και άλλα προβλήματα. Πρόβλημα με την έλλειψη νερού στην παραλία του Διονύσου. Εκεί βρίσκεται ο Παύλος Σαρόγλου. Παύλε, καλώς σου μεσημέρι. Ο Δήμος της Νέας Προποντίδας είπε ότι θα πρέπει τα καταστήματα να διακόψουν τουλάχιστον προσωρινά τη λειτουργία των ντουζ.
2: Ναι, καλό μεσημέρι. Είναι ένα πρόβλημα ούτως ή άλλως αυτό, Ειρήνη, το οποίο το αντιμετωπίζει ο νομός Χαλκιδικής, κυρίως οι τουριστικές περιοχές, κάθε καλοκαίρι λόγω του υπερπληθυσμού. Δεν είναι δηλαδή μόνο ο μόνιμος πληθυσμός, αλλά και όσοι έχουν τουριστικές κατοικίες και βέβαια και οι ξένοι τουρίστες οι οποίοι πλημμυρίζουν τις παραλίες του νομού. Γι' αυτόν τον λόγο το βλέπουμε σε αρκετούς δήμους και κοινότητες να κάνουν έκκληση να παίρνουν μέτρα ούτως ώστε να μην γίνεται υπερκατανάλωση όσον αφορά το νερό και να υπάρχει επάρκεια. Έτσι λοιπόν και εδώ στην ακτή Διονυσίου της Νέας Προποντίδας, μόλις λίγα χιλιόμετρα απόσταση από τα Νέα Μουδανιά, ο Δήμος κάνει έκκληση τόσο στους κατοίκους αλλά και στους επαγγελματίες οι οποίοι έχουν επιχειρήσεις που είναι στην παραλία και διαθέτουν ντουζιέρες να γίνεται λελογισμένη χρήση από τους λουόμενους ούτως ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα στην υδροδότηση. Ένα μέτρο με το οποίο βέβαια είναι σύμφωνοι όλοι οι επαγγελματίες διότι γνωρίζουν τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν τους θερινούς μήνες. Οπότε ναι, οι περισσότεροι όπως λένε κλείνουν τις βρύσες στο ντουζ, αφήνουν βέβαια κάποια χρονικά διαστήματα, αφήνουν τις ντουζιέρες ανοιχτές ούτως ώστε να μην υπάρχουν και οι αντιδράσεις από τους λουόμενους. Όσον αφορά τώρα το θέμα της υδροδότησης, το είδαμε και στα νεαφλογητά όπου μέχρι και τις 25 Αυγούστου υπάρχει απαγόρευση να μην γίνεται χρήση για αρδευτικούς σκοπούς από το δημοτικό δίκτυο και στη Σιθωνία, το προηγούμενο διάστημα έκκληση του Δήμου και εκεί στην περιοχή της Σάρπης στους επαγγελματίες να γίνεται λελογισμένη χρήση. Στο Δήμο Νέας Προποντίδας γίνονται καθημερινά μετρήσεις στις δεξαμενές όσον αφορά το ύψος της στάθμης του νερού και αν χρειαστεί θα γίνεται και διακοπή κατά τις νυχτερινές ώρες ώστε να υπάρχει επάρκεια νερού κατά τη διάρκεια της ημέρας.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλε. Τώρα, στη σύλληψη ενός 80χρονου για εμπρισμό από πρόθεση προχώρησαν οι αρμόδιες ανακριτικές αρχές της πυροσβεστικής στην Καβάλα μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Διπόταμο του Δήμου Νέστου. Περισσότερα θα μας πει ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤ Καβάλας που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι.
3: Ειρήνη, άμεση ήταν η κινητοποίηση των ανακριτικών κλιμακίων αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπειρισμού του πυροσβεστικού σώματος για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Διπόταμος του Δήμου Νέστου στην Καβάλα χθες το απόγευμα, λίγο μετά τις 7. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ένας άντρας 80 ετών έθεσε φωτιά με πρόθεση με τη χρήση γυμνής φλόγας στη ξηρά χόρτα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος πιθανόν έβαλε την φωτιά σε πρανές δρόμου κοντά στο Διπόταμο για να καθαρίσει το σημείο από τα χόρτα. Έγινε αμέσως μεγάλη κινητοποίηση δυνάμεων, γιατί πρόκειται για απομακρυσμένη περιοχή. Οι κάτοικοι με το που το αντιλήφθηκαν έσβησαν σχεδόν τη φωτιά μέχρι να φτάσουν οι πυροσβέστες όπου έκαναν την τελική κατάσβεση. Μετά την άμεση διερεύνηση του περιστατικού, ο 80χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας από στελέχη του ανακριτικού κλιμακίου για εμπειρισμό από πρόθεση. Ο συλληφτής παραδέχτηκε την πράξη του και οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.
0: Μάλιστα.
3: Χθες, Ειρήνη, η πυροσβεστική υπηρεσία Καβάλας πραγματοποίησε ελέγχου στην περιοχή του Παλιού, το οποίο αποτελεί τουριστικό θέρετρο, 15 λεπτά περίπου από την πόλη της Καβάλας, και αυτές τις ημέρες είναι γεμάτο με κόσμο. Οι έλεγχοι έγιναν μετά από καταγγελίες για άναμα φωτιάς σε αυλές κατοικιών για ψήσιμο, για μπάρμπεκιου δηλαδή.
0: Ναι.
3: Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν λόγω της ιδιαίτερης επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς στην περιοχή, η οποία περιβάλλεται από δάσους, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα να σας πούμε ότι μια σοβαρή βλάβη στο δίκτυο του ΔΕΔΙΕ έχει προκαλέσει διακοπή ηλεκτροδότησης, επηρεάζοντας την υδροδότηση σε Γερακινή και Καλύβες Χαλκιδικής. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Πολυγύρου, η σοβαρή αυτή βλάβη στο δίκτυο του ΔΕΔΙΕ, που προκάλεσε και αυτές τις διακοπές ηλεκτροδότησης, είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή λειτουργίας των γεωτρήσεων που υδροδοτούν την περιοχή και γι' αυτό απευθύνουν έκκληση από τον Δήμο Πολυγύρου οι κάτοικοι αλλά και οι επισκέπτες να προχωρούν σε ελελογισμένη και απολύτως απαραίτητη χρήση του νερού μέχρι να αποκατασταθεί το πρόβλημα που υπάρχει στο δίκτυο ίδρυψης αλλά και η ηλεκτροδότηση. Και πάμε στην Κρήτη. Ενώπιον των εισαγγελικών αρχών οδηγείται σήμερα ο 35χρονος Ισραηλινός που συνελήφθη για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Σελιά Ρεθύμνου. Κατερίνα Πολύζου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κατερίνα, καλώς σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι.
0: Έχει περάσει το κατόφλι.
4: Στον Πολύπαθο και πολλές φορές καμένο Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο από όπως όλα δείχνουν μια ψησταριά σε βίλα που διέμεναν Ισραηλινοί επισκέπτες. Ο 35χρονος που είχε νοικιάσει τη βίλα συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου, οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα από το δικό Ρεθύμνου το Σάββατο σε βάρος τα σκέτη και ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο. Μετά την άσκηση της δίωξης, ο 35χρονος θα δώσει περαιτέρω εξηγήσεις. Πάντως η φωτιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στην περιοχή των Σελίων κόντεψε να καταστρέψει όλο το χωριό. Ευτυχώς δεν ήταν τόσο δυνατή άνεμη και μπόρεσαν να γίνουν και μέρες επεμβάσεις. Παρ' όλα αυτά προκλήθηκαν σημαντικές καταστροφές σε οικίες και κενώθηκαν δύο οικισμοί, το Φωτεινάρι και τη Σούδα. Τώρα να πούμε ότι ο ιδιοκτήτης της βίλας, ναι, ο κύριος Κουρμούλης, με ανάρτησή του στο διαδίκτυο δηλώνει ότι είναι στεδημένος, δηλώνει ότι λυπάται για όλο το δυσμιό προκλήθηκε, ενώ ανέφερε ότι είχε και εγγράφος και προφορικά ενημερώσει τους ενοικιαστές όταν πήγαν στη βίλα ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιούν το μπάρμπεκιου όταν πιστάνε την αιτία άνεμη.
0: Αυτό είναι αυτονόητο ούτως ή άλλως, Κατερίνα.
4: Αλλά παρόλα αυτά,
0: ναι, δεν τηρείται. Είναι αυτονόητο.
4: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα.

0: Τώρα, με παραπομπές, το δραματικό καλοκαίρι ολόκληρης της Ευρώπης εξαιτίας του συνδυασμού καύσωνα και πυρκαγιών, αλλά και εκτενή ρεπορτάζ για τον τραγικό θάνατο που βρήκε το ηλικιωμένο ζευγάρι στην Αθήνα, την εκένωση και τη μάχη των πυροσβεστών και των ενέριων μέσων που κάλυψαν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης στην Σαλαμίνα. Το Reuters αναφέρεται στις δραματικές στιγμές που έζησε το νησί, στην αιχμή όπως αναφέρει της τουριστικής περίοδου. Το BBC παραθέτει το πλήρες χρονικό και επικαλείται την ενημέρωση του Υπουργού Υγείας για τα θύματα, ενώ συμπληρώνει το άρθρο με τις εξελίξεις σε Κροατία και Βέλγιο. Ο Βρετανικός Independent στην ηλεκτρονική του έκδοση φιλοξένησε και την ανάρτηση της Ευρωπαίας Επιτρόπου Διαχείρισης Κρίσεων, Bella Hadid, η οποία εξήρε τη γενναιότητα που δείχνουν οι δυνάμεις πρώτης γραμμής και οι πυροσβέστες που μάχονται καθημερινά με τις φλόγες, όπως αναφέρει, σε όλη την Ευρώπη. Ισπανικά μέσα ενημέρωσης εντάσσουν την φωνική πυρκαγιά στη Σαλαμίνα στη διεθνή κρίση του φετινού καλοκαιριού, ενώ αραβικά μέσα αναφέρουν ότι η τραγωδία στην Ελλάδα έγινε ταυτόχρονα με τη χειρότερη πυρκαγιά στην ιστορία του Βελγίου. Και εδώ στο στούντιο κοντά μας έχουμε τη Βούλα Σαΐτη που θα μας δώσει και τις εξελίξεις με τα όσα γίνονται στην Ευρώπη. Βούλα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, και στους φίλους ακροατές και τις φίλες ακροάτριες. Είναι ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι αυτό για μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών χωρών. Και μια που αναφέρθηκε στο Βέλγιο, να πούμε ότι είναι ενθαρρυντικά τα νέα από εκεί, γιατί φαίνεται να σταθεροποιείται η κατάσταση στο φυσικό πάρκο High Fens του Βελγίου, όπου πλέον η μεγάλη πυρκαγιά που έχει εκδηλωθεί εκεί τουλάχιστον δεν κινείται προς τα γερμανικά σύνορα. Υπήρξε και μία ελαφρά βροχόπτωση και εξασθένιση των ανέμων που σε συνδυασμό με την υψηλή υγρασία έχει αρχίσει να διευκολύνεται το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων που έδιναν μάχη με τις φλόγες. Ενθαρρυντικές λοιπόν και οι δηλώσεις του εκπροσώπου της πυροσβεστικής από το κέντρο επιχειρήσεων τμήματος της γερμανικής πόλης Μονσάου, όπου έχει μεταφερθεί μέρος του συντονισμού των επιχειρήσεων. Πάντως αυτή η πυρκαγιά έκαψε ήδη περίπου 30.000 στρέμματα και οι βελγικές αρχές κάνουν λόγο πράγματι για τη μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στην ιστορία της χώρας, Ειρήνη. Είχαμε και μια απομάκρυνση 30 κατοίκων περίπου το βράδυ χθες από 17 κατοικίες σε περιοχές της Μονσάου, και βέβαια και γερμανικές πυροσβεστικές δυνάμεις συμμετέχουν στην επιχείρηση κατάσβεσης και βοηθούν τους Βέλγους συναδέλφους. Στο ανατολικό τμήμα του Βελγίου τώρα παραμένει δύσκολη η κατάσταση, και μάλιστα ο Βέλγος Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι οι σχετικά ισχυροί άνεμοι που αλλάζουν συνεχώς κατεύθυνση συνεχίζουν να δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών. Στην Κροατία τώρα, 4 συλλήψεις έγιναν εκεί. 4 πρόσωπα συνελήφθησαν και τα βαραίνουν υποψίες ότι ευθύνονται για κάποιες από τις καταστροφικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την περασμένη εβδομάδα στις ακτές της Κροατίας στην Αδριατική. Έτσι ανακοίνωσε η αστυνομία χθες. Και βέβαια η συγκεκριμένη βαλκανική χώρα έχει βρεθεί αντιμέτωπη με μια πολύ μεγάλη και πολύ δύσκολη περίοδο ξηρασίας, με αλλεπάλληλα κύματα ζέστης και με περισσότερες από 10 πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε διάφορες περιοχές. Να πάμε και στην Πορτογαλία, γιατί εκατοντάδες πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με σειρά πυρκαγιών. Μία από αυτές είναι κοντά στα σύνορα με την Ισπανία. Και μια που μιλάμε για Ισπανία, δυστυχώς εκεί την Κυριακή είχαμε και έναν Ισπανό στρατιώτη που βρήκε τραγικό θάνατο την ώρα που συμμετείχε στην προσπάθεια κατάσβεσης μιας μεγάλης δασικής πυρκαγιάς στην Αραγωνία.
0: Είναι πολύ δύσκολες οι ώρες που ζει φέτος ιδίως η Ευρώπη με τις πυρκαγιές. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βούλα.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Τώρα, υπό πλήρη έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά που ξέσπασε χθες το βράδυ σε εργοστάσιο πλαστικών έξω από την Λάρισα. Περισσότερο θα μας πει ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ρονίστια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη βιομηχανική εγκατάσταση της καράτης ΑΕ, που ήταν το χιλιόμετρο της παλαιάς της Λάρισας Αθηνών, από πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ. Αργά το απόγευμα, για λόγω της σύζευγος των υλικών που υπήρχαν στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας, πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, προκαλώντας πυκνό μαύρο καπνό που έγινε ορατό σε πολλά σημεία της πόλης. και τις ευρύτερες περιοχές. Οι ισχυρές δυνάμεις έσπασαν και τις προσβεστικές και βρίσκονται ακόμη βεβαίως, καθώς υπήρχε ανησυχία για την επέκταση της φωτιάς λόγω της κάψης έπλεπτων υλικών.
0: Ναι.
3: Σχεδόν το 1/4 της βιομηχανικής εγκατάστασης υπέστη φωτιά σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις. Και βεβαίως είναι στοίχημα το γεγονός ότι ο εργοστάσιο δεν λειτουργούσε όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, γιατί η επιχείρηση είχε σταματήσει τη λειτουργία της από την Παρασκευή 14 Αυγούστου λόγω της αργίας του 15 Αυγούστου, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν εργαζόμενοι στους χώρους παραγωγής την ώρα που ξέσπασε η φωτιά. Είχαμε βεβαίως και μήνυμα από το 112 προς τους πολίτες που καλούνταν να αποφεύγουν την έκρηξη των καπνών, να παραμένουν όσο δυνατόν στους εσωτερικούς χώρους και να κρατούν κλειστές πόρτες και παράθυρα. Είχαμε υπέρβαση χθες το βράδυ κάποια στιγμή των ορούμενων υποσωματιδίων λόγω της φωτιάς. Έχουν η περιφέρεια Θεσσαλίας έχει φροντίσει να εγκαταστήσει και κινητούς σταθμούς μέτρησης αέριας ρήπανσης.
0: Ναι.
3: Βάσει τα όσα μας είπε ο σύμβουλος για περιβαλλοντικά θέματα του Περιφερειάρχη κ. Χρυσής Αργυρόπουλος, ο οποίος είναι και παραβολοντολόγος, το υλικό που κάει και δεν έχει σχέση με την παραγωγή διοξίνης. Ωστόσο, σήμερα και αύριο, και αφού έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα από τις μετρήσεις των κινητών σταθμών, θα έχουμε μια συνολική εικόνα για το μέγεθος βεβαίως της περιβαλλοντικής καταστροφής, το οποίο είναι δεδομένο. Τώρα από εκεί και έπειτα.
0: Ναι, αφού είχαμε τα πλαστικά, Γιάννη. Ναι,
3: ναι, ακριβώς. Πλαστικά. Μιλάμε για πολυεθυλένιο, το οποίο πήρε φωτιά. Δεν φαίνεται να προκαλεί έτσι ρήπους που έχουν σχέση με διοξίνες. Ωστόσο, η περιφέρεια παραμένει σε επιφυλακή και φροντίζει να έχει μια συνολική εικόνα μέσα στο επόμενο διάστημα. Θα ξέρουμε βεβαίως ακριβώς το μέγεθος της περιβαλλοντικής, του περιβαλλοντικού αποτυπώματος αυτής της φωτιάς που προκλήθηκε εδώ στην Λάρισα, 5 χιλιόμετρα έξω από το κέντρο της πόλης.
0: Μάλιστα, κρατάμε για είναι το σημαντικότερο ότι δεν υπήρχαν εργαζόμενοι.
3: Ναι, βέβαια.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε θερμά. Καλό σου μεσημέρι. Αλλάζουμε κλίμα τώρα, καθώς η Τουρκία προχώρησε στην επίσημη ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων με προεδρικά διατάγματα που φέρουν την υπογραφή του Ερντογάν. Η κίνηση παρουσιάζεται από την Άγκυρα ως μέτρο για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας. Ωστόσο, όπως φαίνεται, στόχο έχει να προκαλέσει, αμφισβητώντας τις θέσεις της Ελλάδας και το διεθνές δίκαιο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Χρήστος Τσαλικίδης. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε την αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Με μια αντίδραση που ήταν άμεση, κατηγορηματική, αλλά και επίτρεψέ μου να πω θεσμικά αυστηρή απέναντι στις νέες τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση απάντηση αναφορικά με τις τουρκικές προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου, οι οποίες αφορούν την προσπάθεια ανακήρυξης διεθνικών θαλάσσιων πάρκων από την πλευρά της Άγκυρας σε περιοχές που φύγουν ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, κατά παράβαση, όπως λέει η ελληνική πλευρά, του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας. Η τουρκική πλευρά επιχειρεί να δημιουργήσει, αν θέλεις, τετελεσμένα στο Αιγαίο. Αυτό στην ουσία επιδίωκε με την έκδοση των προεδρικών αποφάσεων, όντας πιστή στην πάγια αναθεωρητική της τακτική και το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, με το οποίο αμφισβητεί την ελληνική δικαιοδοσία και τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα σε θαλάσσιες ζώνες του Αιγαίου, με αυθαίρετους, όπως λέει η Ελλάδα, ισχυρισμούς περί κρίζων ζωνών και επικαλούμενοι περιβαλλοντικά προσχήματα για την εξυπηρέτηση των γεωπολιτικών επιδιώξεών της. Από την άλλη πλευρά, απαντώντας στις τουρκικές ενέργειες, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ξεκαθαρίζει τη θέση της χώρας μας, τονίζοντας ότι η προστασία του περιβάλλοντος δεν μπορεί να εργαλειοποιείται για την αμφισβήτηση της εθνικής κυριαρχίας. Και όπως αναφέρεται, η Ελλάδα απορρίπτει πλήρως και κατηγορηματικά τους αυθαίρετους τουρκικούς ισχυρισμούς. Η οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών και η άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο διέπονται, αναφέρει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, από το Διεθνές Δίκαιο και ειδικότερα από το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, το οποίο αποτελεί το μοναδικό νόμιμο πλαίσιο για τη ρύθμιση των σχετικών ζητημάτων. Η Ελλάδα, θα συνεχίσει η ανακοίνωση, συνεχίζει να προασπίζεται με αδιαπραγμάτευτη αποφασιστικότητα τα κυριαρχικά της δικαιώματα, ασκώντας αρμοδιότητες της του Αιγαίου σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, ενώ παράλληλα παραμένει προσιλωμένη στην προστασία του οικοσυστήματος της περιοχής μέσω των δικό της θεσμοθετημένων πρωτοβουλίων. Πρόκειται, και θα κλείσω με αυτό, με μια ανακοίνωση που είναι ένα σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα, αφού η Ελλάδα καθιστά ξεκάθαρο προς κάθε κατεύθυνση ότι οποιαδήποτε τουρκική απόφαση ή διοικητική πράξη που φύγει ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα είναι άκυρη και ανυπόστατη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο, και θα πάμε τώρα και στα κόμματα της αντιπολίτευσης, γιατί και εκεί είχαμε αντιδράσεις για τα παράνομα θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας. Βασίλης Πεκλάρης στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Είχαμε αντιδράσεις και παρεμβάσεις, και να τα πάρουμε με τη σειρά. Το Πασόκ λέει ότι τα ήρεμα νερά θα πρέπει να σημαίνουν αμοιβαία ειλικρίνεια και σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Ασκεί σφοδρή κριτική στην Τουρκία, αλλά και στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς στα ζητήματα αυτά των θαλασσίων πάρκων. Λέει ότι είναι παράνομη η ανακήρυξη των θαλασσίων πάρκων. Υποστηρίζει ότι η τουρκική ενέργεια δεν συμβαδίζει με το ευρωπαϊκό πλαίσιο, ασκεί κριτική στην κυβέρνηση με την καθυστέρηση της Ελλάδος στην υποβολή του δικού της χωροταξιακού σχεδιασμού και αναφέρεται σε ένα δυσμενές σκηνικό κλιμάκωσης, σε δηλώσεις που έκανε ο Δημήτρης Μάντζος και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, αναφερόμενοι και στην πρόσφατη κατοχύρωση του δόγματος Γαλάζιας Πατρίδας, αλλά και τη συμφωνία αμυντικής συνεργασίας της Άγκυρας με τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν. Ας πούμε, το Πασόκ προχώρησε σε μια κίνηση παραπέρα με τους ευρωβουλευτές του να καταθέτουν προς την ύπαρτη αρμοστία, προς την ύπατη εκπρόσωπο, συγγνώμη, της γραπτή ερώτηση, την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην Κάλια Κάλλας, ρωτώντας ακριβώς γι' αυτό πώς θα αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τη νέα τουρκική πρόκληση με τα θαλάσσια πάρκα. Η Ελλάς, λέει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ότι είναι παράνομη κήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και ασκεί κριτική στην ελληνική κυβέρνηση, η οποία οφείλει να αντιδράσει άμεσα καταγγέλλοντας τον τουρκικό αναθεωρητισμό και να απογραμμίσει σοβαρές επιπτώσεις που έχουν τέτοιες παραβατικές ενέργειες, και λέει ότι χρειαζόμαστε άμεση αλλαγή πλεύσης στα ελληνοτουρκικά. Είχαμε αντίδραση και από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος λέει ότι με ευχολόγια η κυβέρνηση δεν προστατεύει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, ενώ πριν από λίγο είχαμε δήλωση και του Αντώνη Σαμαρά. Ο πρώην Πρωθυπουργός είπε ότι αναρωτιέται μάλλον τι ακριβώς κάνουμε και ποια είναι η στρατηγική μας. Ασκεί σφοδρή επίθεση, εξαπολύει σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση με αφορμή το γεγονός αυτό, μιλώντας για τουρκική πρόκληση, ότι ενδεχομένως να αποτελέσει προάγγελο για περαιτέρω πρόθεση της γαλάζιας πατρίδας, και αναφέρεται στις πρόσφατες δικές του προειδοποιήσεις για το διεθνές ξέπλυμα της Τουρκίας με φιλίες και κατευνασμούς που φέρνει νέα τετελεσμένα σε βάρος της πατρίδας μας, και λέει ότι ζήτησε αντίδραση κυβέρνησης πριν να είναι αργά, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε αποχαιρετούμε προς το παρόν. Θα επανέλθουμε και πάλι σε σένα σε λίγο.

0: Να περάσουμε εκτός συνόρου και να πάμε στην Μέση Ανατολή, καθώς Βούλα Σαΐτη, είναι και πάλι στο στούντιο κοντά μας η Βούλα, οξύνεται εκ νέου η ρητορική της Τεχεράνης.
1: Με τους αξιωματούχους του Ιράν, Ειρήνη, να απαντούν στην πρόθεση τη διακηρυγμένη του Ντόναλντ Τραμπ να κηρύξει τα στενά του Ορμούζου ως αμερικανικό έδαφος και να απαντούν, θα έλεγε κανείς, με εμπριστικό και αρκετά οξύ τρόπο. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο αρχηγός του Ιρανικού στρατού, Αμίρ Χατάμι, δήλωσε, απευθυνόμενος στον Αμερικανό πρόεδρο, υπάρχουν υπερασπιστές του Ιράν που θα σου σπάσουν τα πόδια.
0: Ναι.
1: Αυτή ήταν η απάντησή του στην ουσία στις δηλώσεις Τραμπ περί στενών του Ορμούζ και είπε ότι μια τέτοια προοπτική, δηλαδή να κηρυχθούν τα στενά ως αμερικανικό έδαφος, αποτελεί μεγάλο λάθος. Υποστήριξε παράλληλα ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν εκδιωχθεί ουσιαστικά από την περιοχή και ότι δεν έχουν πλέον, σύμφωνα με την Τεχεράνη, δικαίωμα εισόδου στον Περσικό κόλπο, στον κόλπο του Ομάν ή στα ίδια τα στενά. Προειδοποίησε επίσης τους Αμερικανούς ότι οι βάσεις τους στη Μέση Ανατολή δεν θα επιστρέψουν στο προηγούμενο καθεστώς λειτουργίας. Και δεν φτάνουν αυτά. Ο Χατάμι έκανε γνωστό ότι υπάρχει και σχέδιο επικήρυξης στην ουσία για κάθε Αμερικανό στρατιώτη που θα εχμαλωτιστεί ή θα σκοτωθεί. Η αμοιβή ορίστηκε σε 5 δισεκατομμύρια τομάν, όπως ανέφερε ο ίδιος, δηλαδή 30.000 δολάρια. Και μάλιστα είπε ότι οι Ιρανές που θα κάνουν κάτι τέτοιο, δηλαδή θα εχμαλωτήσουν ή θα σκοτώσουν Αμερικανό στρατιώτη, θα πάρουν διπλάσια ανταμοιβή.
0: Ναι.
1: Δεν είναι και πολύ ενθαρρυντικά όλα αυτά που καταλαβαίνεις.
0: Δεν φαίνεται να πηγαίνουν τα πράγματα πολύ καλά.
1: Για το ενδεχόμενο συμφωνίας. Οι τιμές του πετρελαίου την ίδια ώρα ανεβοκατεβαίνουν. Υπάρχει μια μεγάλη μεταβλητότητα σήμερα τουλάχιστον. Ο τρόπος με τον οποίο κινήθηκαν δείχνει ότι η στασιμότητα των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επαναφέρει τους γεωπολιτικούς κινδύνους και την αστάθεια. Η τιμή του Brent ενισχύθηκε σήμερα περίπου κατά 1%, έφτασε στα 89,4 δολάρια το βαρέλι και εν τέλει υποχώρησε στα 89,28 δολάρια, Ειρήνη.
0: Όσο πάει και χειροτερεύει, να ρωτήσω λιγάκι τι γίνεται τώρα με το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, καθώς είχαμε και ρωσικές επιθέσεις στο λιμάνι της Οδυσσού, είχαμε μία νεκρή από ουκρανικό πλήγμα στο Αστραχάν.
1: Ακριβώς. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγμα της Ουκρανίας με πυράβλους εναντίον της περιφέρειας Μπέλγκοροντ στη Ρωσία. Είναι κοντά στη μεθόριο των δύο χωρών. Αυτό ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές. Πρόκειτο για 6 άμαχους που είναι νεκροί και άλλοι 4 τραυματίες, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί. Αυτό δήλωσε ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Σουβάιεφ και διευκρίνησε ότι το πλήγμα είχε ως στόχο το χωριό Κολόσκοβο, που απέχει 15 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία. Στο μέτωπο λοιπόν της Ουκρανίας, αυτό που θα λέγαμε είναι ότι συνεχίζονται με αμύωτη ένταση τα πλήγματα και από τις δύο πλευρές. Έχουν ενταθεί οι επιθέσεις, έχει αυξηθεί ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών. Ρωσική επίθεση είχε ως στόχο στη διάρκεια της νύχτας υποδομές στην περιοχή του λιμανιού του Ισμαήλ, στη νότια επαρχία της Οδυσσού, στην Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι Ουκρανικές αρχές. Και πρόσθεσαν ότι οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν μετά την επίθεση έχουν κατασβεστεί. Από την πλευρά του, το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας είπε ότι έπληξε όντως στρατιωτικούς στόχους στο λιμάνι, το οποίο χαρακτήρισε τερματικό σταθμό που χρησιμοποιείται για την εκφόρτωση πλοίων τα οποία μεταφέρουν στρατιωτικό φορτίο. Επίσης, μία γυναίκα, όπως είπες και εσύ, σκοτώθηκε σε επίθεση της Ουκρανίας με ντρόουνς εναντίον της νότιας περιφέρειας Αστραχάν της Ρωσίας, όπως ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φούλα.

0: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα οικονομικά, καθώς με ισχυρό πρωτογενές πλεόνασμα, αυξημένα καθαρά έσοδα και φορολογικές εισπράξεις πάνω από τις προβλέψεις, έκλεισε το 7ο Ιανουαρίου-Ιουλίου για τον κρατικό προϋπολογισμό. Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 5,72 δις ευρώ, υπερβαίνοντας κατά περίπου 1,3 δις ευρώ το στόχο, ενώ τα έσοδα από φόρους έφτασαν τα 42,9 δις ευρώ. Την ίδια ώρα, βέβαια, οι δαπάνες κινήθηκαν επίσης υψηλότερα, κυρίως λόγω της επιτάχυνσης των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης. Με αφορμή δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την φορολογική μεταχείριση μεταφορών χρημάτων μέσω συγγενών και οικείων προσώπων, η ανεξάρτητη αρχή δίνει τις αναγκαίες διευκρινήσεις προς τους φορολογούμενους. Καταλαβαίνουμε ότι όλοι μιλάμε για τη μεταφορά χρημάτων μέσω ΙΡΙΣ. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Βασίλης Πεκλάρης και πάλι. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Ναι, Ειρήνη.
0: Υπάρχει ένας φόβος, τι γίνεται τώρα με αυτό, γιατί εκεί μπορεί να μπαίνει και το χαρτζιλίκι.
1: Είναι κυρίως το χαρτζιλίκι, έτσι. Γιατί διευκρινίζεται ότι για τους ελεύθερους επαγγελματίες κάθε εισπράξη θεωρείται έσοδο. Οπότε εκεί ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Ναι. Τώρα για τους ιδιώτες δεν πρέπει να αναγράφουν ότι είναι για δωρεά ή κάτι τέτοιο, γιατί μπλέκουν μετά σε διαδικασίες δωρεά ή δάνειο, γιατί μπλέκουν σε διαδικασίες να ενεργοποιηθεί η αυτοτελής φορολόγηση που φτάνει ακόμα και το 40%. Η φορολόγηση, μάλλον το, για τις γονικές παροχές ή δωρεές μεταξύ συγγενών πρώτης κατηγορίας, γονιός σε παιδί, ναι, μεταξύ τους αδέλφια κτλ. Ή παππούς, γιαγιά, αυτής είναι η συγγενής πρώτης κατηγορίας. Όχι τα αδέλφια, συγγνώμη, τα αδέλφια δεν είναι, μόνο οι γονείς και οι παππούδες, οι γιαγιάδες. Το αφορολόγητο όριο είναι 800.000 ευρώ, αλλά αυτή η μεταφορά πρέπει να γίνει αποκλειστικά τραπεζικά. Η αποδοχή ήρης είναι υποχρεωτική, όπως είπαμε, στους ελεύθερους επαγγελματίες. Μεταξύ των συγγενών, μικροποσά δεν πρέπει να ανησυχούν, λέει η ΑΔΕ στην ανακοίνωση και δίνει και συγκεκριμένα παραδείγματα. Αλλά αναφέρεται σε ποσά των 50 και 100 ευρώ για κάποιον φοιτητή και την κάλυψη των εξόδων του. Όχι όμως ένα μεγάλο ποσό, το οποίο μπορεί να είναι για αγορά αυτοκινήτου ή για κάτι άλλο. Μεταφορές λοιπόν χρημάτων από φοιτητές για ενίκια, δίδακτρα και σούπερ μάρκετ, αυτονόητα, μπορούν να δικαιολογηθούν και δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την φορολόγησή τους. Από εκεί και μετά όμως θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί οι χρήστες του συγκεκριμένου, της συγκεκριμένης εφαρμογής του ΙΡΙΣ, καθώς υπάρχουν ζητήματα και δωρεών αλλά και χρηματικών ποσών και ειδικά αν πρόκειται για συναλλαγές με άλλα πρόσωπα και όχι, και όχι συγγενείς πρώτου βαθμού. Εκεί λοιπόν τα πράγματα περιπλέκονται και όταν δεν μιλάμε για ένα μικρό ποσό της τάξης των 20-30 ευρώ σε ένα τραπέζι μεταξύ φίλων, ναι, που μοιράζεται το λογαριασμός, αλλά μιλάμε για μεγαλύτερα ποσά, εκεί λοιπόν χτυπάει το καμπανάκι στον αλγόριθμο που έχει δημιουργηθεί στην ΑΔΕ και δεν αποκλείεται να υπάρξει έλεγχος και εφόσον δεν υπάρχουν επαρκείς έμπρακτες, έτσι, με αποδείξεις βεβαιώσεις, τότε να έχουμε και έκτακτη φορολόγηση, Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Απέχουν από σήμερα οι εφοριακοί από τη διαδικασία του προληπτικού ελέγχου μέχρι και τις 26 Αυγούστου. Αυτό το αποφάσισε το Γενικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις ΔΟΗ. Για τα αιτήματα των εφοριακών μίλησε εδώ στον 102 FM ο Μενέλαος Παπαποστόλου, πρόεδρος του Συλλόγου Εφοριακών Θεσσαλονίκης, Κιλκής και Χαλκιδικής. Να τον ακούσουμε.
2: Το Γενικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, κατά τη συνεδρίασή του στις 23 Ιουνίου του 2026, αποφάσισε να προκηρύξει απεργία αποχή από τους προληπτικούς επιτόπιους ελέγχους για το χρονικό διάστημα από 17 Αυγούστου έως 26 Αυγούστου. Οι λόγοι για τους οποίους προβαίνουμε σε αυτή την κίνηση είναι η έλλειψη ασφαλών συνδικών κατά τη διάρκεια των προληπτικών ελέγχων, η χρήση ακατάλληλων και επικίνδυνων υπηρεσιακών οχημάτων, πολλές φορές η απέτηση χρήσης ιδίων μεταφορικών μέσων για την εκτέλεση υπηρεσιακών καθηκόντων, δεν υπάρχει καταβολή προβλεπόμενου ελεκτικού επιδόματος για τον επιτόπιο έλεγχο, υπάρχουν απλήρωτες και ανεπαρκώς αμοιβόμενες υπερορίες. Σε πολλές περιπτώσεις οι υπερορίες μπορεί με το φιλότιμό μας να είναι και πάνω από 30-40% των υπεροριών. Υπάρχει μια μονομερής άποψη, μια μειοπική, θα έλεγα, της φορολογικής διοίκησης, μια τρομακτική επένδυση σε πόρους και σε χρήματα στο AI και μια απαξίωση στο ανθρώπινο παράγοντα. Τα αποτελέσματα όμως της πάταξης φοροδιαφυγής δείχνουν ακριβώς το αντίθετο, ότι η φοροδιαφυγή πιάνεται από το φιλότιμο και από τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες.

0: Τώρα, στην κορύφωσή της βρίσκεται η τουριστική σεζόν στη Χαλκιδική, που έχει πληγεί από τη φωτιά στη Σίβηρη, η οποία εκδηλώθηκε στις 13 Αυγούστου. Ο αντιπρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ο κ. Στάσιος, μίλησε στον 102 FM. Να τον ακούσουμε.
1: Ο Αύγουστος ήταν φέτος πολύ της τελευταίας στιγμής, ιδιαίτερα το πρώτο 15ημερο 20ημερο. Έχουμε ακόμη περιθώριο φυσικά για το υπόλοιπο της σεζόν, που ήταν περίεργη με ένα δύσκολο ξεκίνημα. Στη συνέχεια επανήλθε τόσο με οδικούς τουρίστες από την Νοτιοανατολική Ευρώπη, Βαλκάνια όπως λέμε εμείς εδώ, ή αντίστοιχα με την σταθερή αξία που έχουμε και από την δυτική αγορά, ιδιαίτερα για τα ξενοδοχεία άνω των 80 δωματίων, από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Τον επόμενο μήνα, ο οποίος κινείται αυτή τη στιγμή σταδιακά με κρατήσεις, γύρω στο 70 με 75% ημέση πληρότητα. Εδώ έχουμε, όπως πάντα στα άκρα της σεζόν στη Χαλκιδική, δύο τάσεις στην αγορά. Η μία είναι ότι περίπου 15 Σεπτεμβρίου οι Βαλκάνοι ουσιαστικά κλείνουν τη σεζόν τους, θα είναι πολύ λιγότεροι από τον οδικό τουρισμό. Ανακάμπτουν για τα καλά την κεντροδυτική Ευρώπη. Είχαμε φέτος το εξής δυναμικό όσον αφορά τις κρατήσεις, ότι η Ευρώπη βίωσε πάρα πολύ έντονα τον καύσωνα, ακόμη και σήμερα σε κάποιες περιοχές. Ουσιαστικά ήταν καλοκαίρι, δεν ήταν αυτή η γνωστή περίοδος που είχαμε πολύ παλιότερα και θυμόμαστε ότι την Ευρώπη το καλοκαίρι βρέχει, είναι χαμηλότερες θερμοκρασίες από ό,τι στην Ελλάδα και όλοι θα έρθουν εδώ. Αυτό δεν συνέβη στο απόλυτο, άρα μας βοηθά εν ώψη Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου να αποδράσουν αρκετοί από την κεντροδυτική Ευρώπη. Μιλάω για Γερμανία, Αγγλία κατά βάση για τη Χαλκιδική μας, Πολωνία που πηγαίνει πάρα πολύ καλά, όπως και οι κάτω χώρες, η Ιταλία που έχει επανέλθει με πολλές πτήσεις. Εκτιμούμε ότι αυτό θα βοηθήσει και το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Στο τέλος, με πολλούς συναδέλφους που μιλάμε, είμαστε περίπου όπως την περσινή χρονιά, να υπάρχουν κάποιες απώλειες σε μονοψήφιο αριθμό. Αλλά βέβαια, όταν παίρνεις το χαρτί και το μολύβι, το λειτουργικό είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα πια. Δεν μπορούμε να το τι θα σέψουμε, ιδιαίτερα την ενέργεια από το κόστος, το μισθολογικό, που λόγω της έντονης εποχικότητας έχει ανέβει σημαντικά τα τελευταία δύο χρόνια. Επίσης, βλέπουμε ότι το ράφι αγγίζει και το ξενοδοχείο, γιατί και εμείς πολλά από τα ξενοδοχεία έχουν ήμη διατροφή. Οπότε είμαστε σε μια ισορροπία τρόμου εντός αγωγικών. Γίνανε αρκετές διορθώσεις μέσα κατά τη διάρκεια της σεζόν και αυτό νομίζω ήταν που βοήθησε στο να μπορέσουμε να έχουμε μια ισορροπία σε σχέση με τις αφήξεις. Εγώ εκτιμώ ότι θα είμαστε στα ίδια επίπεδα.
0: Πάμε και στο αστυνομικά μας δελτίο και στον Κώστα Αμπούρη. Κώστα, καλώς σου μεσημέρι. Διακινητές μεταναστών κρατούσαν ομήρους αλλοδαπούς στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
2: Ακριβώς στην οδό Αγίου Δημητρίου, σε ένα διαμέρισμα, κρατούσαν δύο άτομα τα οποία είχαν πει παράνομα από τον Εύρο, τα είχαν μεταφέρει εδώ στη Θεσσαλονίκη και τα κρατούσαν απειλώντας τα, ζητώντας περισσότερα χρήματα. Ήδη είχαν πληρώσει αυτοί από 3.000 ο καθένας, ναι, για να τους μεταφέρουν εδώ στη Θεσσαλονίκη και συνέχεια να τους προωθήσουν προς την υπόλοιπη Ευρώπη. Συνελήφθησαν οι δύο αλλοδαποί και παρουσιάζονται και πρόκειται να παρουσιάσουν στην εισαγγελέα.
0: Και στο Φοίνικα είχαμε μία απίστευτη υπόθεση. Πήγαν οι αστυνομικοί να κάνουν μία παρατήρηση για διατάραξη κινήσεις ησυχίας και δέχθηκαν επίθεση.
2: Μόλις τελείωσε το πανηγύρι του Φοίνικα, κατά τις 12 ώρα τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, μερικοί φαίνεται 5 Ρωμά εδώ της περιοχής κάτοικοι, δεν ήθελαν να τελειώσουν, συνέχισαν το γλέντι. Όταν κάποιος, ένας 60χρονος από την γειτονιά διαμαρτυρήθηκε, τότε του επιτέθηκαν και το χτύπησαν, κλήθηκε η αστυνομία. Την ώρα που ήρθε το περιπολικό, αυτοί συνέχισαν την φαρσαρία, επιτέθηκαν στους αστυνομικούς, τραυμάτισαν ελαφρά τον έναν, προκάλεσαν ζημιά στο όχημα και τελικά συνελήφθησαν. Πήγαν εισαγγελέα και αύριο πρόκειται να περάσουν ανακριτήριο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.
3: Αθλητισμός.
0: Πάμε στην αθλητική επικαιρότητα με τον Θοδωρή Χατζηπαντελή. Θοδωρή, καλώς μεσημέρι. Πλούσια σήμερα η αθλητική επικαιρότητα. Είχαμε επιτυχίες και στον κλασικό στίβο, είχαμε επιτυχίες και στον υγρό στίβο, είχαμε και το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ξεκινώ από τις επιτυχίες, τις οποίες τους αθλητές που τις πέτυχαν συνεχάρη και ο Πρωθυπουργός. Να πούμε λοιπόν ότι στην κολύμβηση ο Απόστολος Χρήστου μας χάρισε ένα ακόμα χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα ύπτιο με χρόνο 52-27. Ο Χρήστου, ο οποίος παραμένει σταθερός τα τελευταία χρόνια, καθώς έχει 6 διαδοχικά μετάλλια σε πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Εκτός από τον Απόστολο Χρήστου και ο Εμμανουήλ Καραλή, την τελευταία μέρα των αγώνων του στίβου Στο Μπέρμιχαμ χάρισε και αυτό το αργυρό μετάλλιο στο επικοντό με 6 μέτρα πίσω από τον Ντουμπλάντης που έκανε 6 και 15 και πήρε το χρυσό μετάλλιο. Εμμανουήλ Καραλίες, ο οποίος έχει κατακτήσει συνολικά 9 μετάλλια, 4 σε παγκόσμιο, 4 σε ευρωπαϊκό και 1 σε ολυμπιακούς αγώνες. Τα περισσότερα βέβαια αργυρά, 7 αργυρά, ναι, πίσω από τον Ντουμπλάντης. Η Ελίνα Τζένκο δεν τα κατάφερε, κατετάγει 11 τελικά, ρίχνοντας το ακόντιο στα 54 μέτρα, ενώ το ρεκόρ της είναι πάνω από τα 65, δηλαδή τουλάχιστον 11 μέτρα κάτω από το δικό της ρεκόρ. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, μέσω αντιδράσεων των φιλάθλων και οπαδών του ΠΑΟΚ, υπέγραψε στην γερμανική Dortmund αντί του ποσού των 30 περίπου εκατομμυρίων ευρώ. Ο ίδιος για 4 χρόνια θα πάρει 12 εκατομμύρια ευρώ, 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Σήμερα είναι και η μέρα κυπέλου για την Ελλάδα. Επίσημη διοργάνωση, δεύτερος προκριματικός γύρος, στις 5 Καλυθέα Λάρισα, στις 6 Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης, στις 7 Ελλά Σύρου Μαρκό και στις 9 το βράδυ στις Σέρες ο Ηρακλής θα αντιμετωπίσει τον Βόλο. Αυτά για την ώρα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στον καιρό για αύριο. Τρίτη, γενικά έθριος προβλέπεται με πρόσχερες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα απνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και στα νότια πελάγη η δυτική μέχρι και 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 34 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Βούλα Σαΐτη, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων στις 3 ακριβώς με τη Βούλα Σαΐτη. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2 το μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κατασβέστηκε η φωτιά σε δασική έκταση στο παλαιοχώρι της Χαλκιδικής. Εντός 30 λεπτών έσβησε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην αργηθέα του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδας, ενώ εκδόθηκε και μήνυμα ετοιμότητας από το 112. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, 2 νεκροί, εγκαυματίες και μεγάλες καταστροφές. Ολοκληρώθηκε στο νησί σύσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς, ενώ αύριο ξεκινούν οι καταγραφές των ζημιών. Τη διεκδίκηση της διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρησης του 2028 προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Σε ανάρτησή του συνεχάρει τους Έλληνες πρωταθλητές της κολύμβησης, Απόστολο Χρήστου και Απόστολο Σίσκο, για τις διακρίσεις τους. Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, ενώ άρχισαν οι καταγραφές των ζημιών. Ένας 80χρονος συνελήφθη στην Καβάλα για εμπρισμό από πρόθεση. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο τουρκικά θαλάσσια πάρκα στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 4.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: May I thank you for those items that you sent me? The monkey and the plywood violin. I practiced every night. Now I'm ready. First, we take Manhattan. Then we take Berlin.
1: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κατασβέστηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 12 το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο παλαιοχώρι Χαλκιδικής. Για το έργο της κατάσβεσής της κινητοποιήθηκαν 41 πυροσβέστες με 2 ομάδες δασοκομάντος και 11 οχήματα, καθώς και εθελοντές. Στην επιχείρηση συνέδραμαν υδροφόρες του Δήμου Αριστοτέλη. Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Χαλκιδικής. Στο μεταξύ, τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, άρχισαν να καταγράφουν σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε οικοσκευές και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι αποζημιώσεις. Η υποβολή αιτήσεων θα είναι δυνατή ως τις 12 Οκτωβρίου. Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στα άγραφα Ευρυτανίας με χερσαίες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για την αντιμετώπιση της. Στο σημείο βρέθηκαν 26 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα, ενώ στη μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς συμμετέχουν από αέρος 2 αεροσκάφη. Υπό έλεγχο είναι η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, με τραγικό όμως απολογισμό 2 νεκρούς, εγκαυματίες και μεγάλες καταστροφές. Στο νησί ολοκληρώθηκε σύσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς, ενώ αύριο ξεκινούν οι καταγραφές των ζημιών. Στην Καβάλα, για τη χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή Διπόταμος του Δήμου Νέστου, συνελήφθη για εμπρισμό από πρόθεση ένας 80χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την πυροσβεστική ομολόγησε την πράξη του και σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Σοβαρή βλάβη στο δίκτυο του ΔΔΕ έχει προκαλέσει διακοπή ηλεκτροδότησης, επηρεάζοντας και την υδροδότηση στη Γερακινή και τις Καλύβες Χαλκιδικής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Πολυγύρου, η βλάβη έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή λειτουργίας των γεωτρήσεων που υδροδοτούν την περιοχή. Γι' αυτό το λόγο παρακαλούνται οι κάτοικοι και οι επισκέπτες να προχωρούν σε ελελογισμένη και απολύτως απαραίτητη χρήση του νερού έως ότου αποκατασταθεί η ισορροπία στο δίκτυο ύδρευσης. Τη διεκδίκηση της διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρησης του 2028 προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συνεχάρει με ανάρτησή του τους Έλληνες πρωταθλητές της κολύμβησης Απόστολο Χρήστου και Απόστολο Σίσκο για τις διακρίσεις τους. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε η Τουρκία στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο με διατάγματα που φέρουν την υπογραφή του Ταγίπ Ερντογάν. Το Υπουργείο Εξωτερικών κατέστησε σαφές ότι σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας είναι παράνομη η εγκαθίδρυση των συγκεκριμένων πάρκων στο μέτρο που καταλαμβάνουν διεθνή ύδατα. Επιπλέον, η Αθήνα επισημαίνει ότι τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα είναι παράνομα και στο βαθμό που εκτείνονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, ως εκ τούτου η τουρκική ενέργεια δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα ούτε ως προς τα διεθνή ύδατα ούτε ως προς τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών. Στο πεδίο των αντιδράσεων από την αντιπολίτευση, γραπτή ερώτηση κατέθεσαν προς την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάγια Κάλλας, οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης, Νίκος Παπανδρέου, Σάκης Αρναούτογλου και Νικόλας Φαραντούρης. Ρωτούν την Κάγια Κάλλας τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την έμπρακτη στήριξη της Ελλάδας έναντι των μονομερών και παράνομων ενεργειών της Τουρκίας. Απέναντι στην κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα που δυναμητίζει το διάλογο και τη συνεργασία στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, η απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαιώνει την επικινδυνότητα της σημερινής εξωτερικής πολιτικής και τη βασιμότητα των ανησυχιών που προκύπτουν από την απουσία εδώ και 7 χρόνια συνεκτικής εθνικής στρατηγικής έναντι της Τουρκίας και της στρατηγικής της γαλάζιας πατρίδας που αναμένεται τον Οκτώβριο να καταστεί νόμος του τουρκικού κράτους. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Ρένα Δούρου. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 29χρονο πρώην σύντροφό της έπεσε μια 27χρονη στη Θεσσαλονίκη, η οποία χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου για παροχή ιατρικής βοήθειας, ενώ ο φερόμενος δράστης συνελήφθη και με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Οξύνεται εκ νέου η ρητορική της Τεχεράνης με τους αξιωματούχους της χώρας να απαντούν στην πρόθεση Τραμπ να κηρύξει τα στενά του Ορμούζου αμερικανικό έδαφος. Ο αρχηγός του Ιρανικού στρατού Αμίρ Χαταμί δήλωσε απευθυνόμενος στον Αμερικανό πρόεδρο: «Υπάρχουν υπερασπιστές του Ιράν που θα σου σπάσουν τα πόδια», και υποστήριξε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ήδη ουσιαστικά εκδιωχθεί από την περιοχή και δεν έχουν πλέον δικαίωμα εισόδου στον Περσικό κόλπο, τον κόλπο του Ομάνι, τα στενά του Ορμούζ. Σήμερα από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να βομβαρδίσει το Ομάν αν η χώρα σταθεί εμπόδιο σε μια συμφωνία για τα στενά. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό, γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπεται σε Μακεδονία και Θράκη, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα έχει η Θεσσαλονίκη, ενώ υπάρχει πιθανότητα για εκδήλωση τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
3: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, άρχισαν να καταγράφουν σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές, ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε οικοσκευές και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι αποζημιώσεις. Η υποβολή αιτήσεων θα είναι δυνατή ως τις 12 Οκτωβρίου. Στο μεταξύ, κατασβέστηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 12 το μεσημέρι σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στο παλαιοχώρι Χαλκιδικής. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 41 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 11 οχήματα μαζί με εθελοντές. Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης συντροφόρες του Δήμου Αριστοτέλη, ενώ το ανακριτικό κλιμάκιο της Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού Χαλκιδικής διεξάγει έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς. Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στα άγραφα Ευρυτανίας νωρίτερα σήμερα, με χερσαίες και αέριες πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση της, επί τόπου επιχειρούν 26 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων και 6 οχήματα, καθώς και 2 αεροσκάφη από αέρος. Υπό έλεγχο είναι η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, με τραγικό απολογισμό 2 νεκρούς, εγκαυματίες και μεγάλες καταστροφές. Στο νησί ολοκληρώθηκε σύσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς, ενώ αύριο ξεκινούν οι καταγραφές των ζημιών. Στην Καβάλα, για τη χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή Διπόταμος του Δήμου Νέστου, συνελήφθη για εμπρισμό από πρόθεση ένας 80χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την πυροσβεστική ομολόγησε την πράξη του και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Σοβαρή βλάβη στο δίκτυο του ΔΔΕ έχει προκαλέσει διακοπή ηλεκτροδότησης, επηρεάζοντας παράλληλα την υδροδότηση στη Γερακινή και τις Καλύβες Χαλκιδικής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Πολυγύρου, η βλάβη έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή λειτουργίας των γεωτρήσεων που υδροδοτούν την περιοχή. Γι' αυτό παρακαλούνται κάτοικοι και επισκέπτες να προχωρούν σε ελελογισμένη και απολύτως απαραίτητη χρήση του νερού, ως ότου αποκατασταθεί η ισορροπία στο δίκτυο ίδρευσης. Τη διεκδίκηση της διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης του 2028 προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος συνεχάρει με ανάρτησή του τους Έλληνες πρωταθλητές της κολύμβησης Απόστολο Χρήστου και Απόστολο Σίσκο για τις διακρίσεις τους. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε η Τουρκία στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, με διατάγματα που φέρουν την υπογραφή του Ταγίπ Ερντογάν. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών κατέστησε σαφές ότι σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας είναι παράνομη η εγκαθίδρυση των συγκεκριμένων πάρκων στο μέτρο που καταλαμβάνουν τα διεθνή ύδατα, ενώ η Αθήνα επισημαίνει ότι τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα είναι παράνομα και στο βαθμό που εκτείνονται εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Και ως εκ τούτου η τουρκική ενέργεια δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα, όπως τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών. Στις αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, γραπτή ερώτηση κατέθεσαν προς την ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάγια Κάλλας, οι 4 ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης, Νίκος Παπανδρέου Σάκης Αρναούτογλου και Νικόλας Φαραντούρης. Ρωτούν την κυρία Κάλλας τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την έμπρακτη στήριξη της Ελλάδας έναντι των μονομερών και παράνομων ενεργειών της Τουρκίας. Από την πλευρά της, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Ρένινα Δούρου, αναφέρει σε ερώτηση, σε ανακοίνωσή της, απέναντι στην κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα που δυναμητίζει το διάλογο και τη συνεργασία στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, η απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαιώνει την επικινδυνότητα της σημερινής εξωτερικής πολιτικής και τη βασιμότητα των ανησυχιών που προκύπτουν από την απουσία εδώ και 7 χρόνια συνεκτικής εθνικής στρατηγικής έναντι της Τουρκίας και της στρατηγικής της γαλάζιας πατρίδας. Οξύνεται εκ νέου η ρητορική της Τεχεράνης, η αξιωματούχη της οποίας απαντώντας στην πρόθεση Τραμπ να κηρύξει τα στενά του Ορμούζ αμερικανικό έδαφος, ο αρχηγός του Ιρανικού στρατού, Αμίρ Χαταμί, δήλωσε απευθυνόμενος στον Αμερικανό πρόεδρο: «Υπάρχουν υπερασπιστές του Ιράν που θα σου σπάσουν τα πόδια». Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν ήδη ουσιαστικά εκδιωχθεί από την περιοχή και δεν έχουν πλέον κατά την Τεχεράνη δικαίωμα εισόδου στον Περσικό κόλπο, τον κόλπο του Ομάν ή τα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του απείλησε σήμερα να βομβαρδίσει το Ομάν αν η χώρα σταθεί εμπόδιο σε μια συμφωνία για τα στενά. Παραμένουμε στο διεθνή χώρο. 300 μετανάστες συνελήφθησαν από τις μαροκινές αρχές ενώ επιχειρούσαν να φτάσουν από ξηρά και θάλασσα στη Θέουτα το Σάββατο σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση της χώρας. Παράλληλα, οι αρχές συνέλαβαν 61 Μαροκινούς οι οποίοι κατηγορούνται ότι διευκόλυναν τις απόπειρες μετακίνησης των μεταναστών. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό, γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπεται σε Μακεδονία και Θράκη, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Αντίστοιχο θα είναι το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6.
2: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» την 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, «Ρεμπέτικο», 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
5: Άκου να δεις New Edition. Τόνια Σουφλέρη,
4: Άρης Παναγιωτίδης. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί
5: και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
4: Άκου να δεις New Edition. Take.

Νέλη Φουρτάδο, Aid Right. Δεν μπορούμε πάντα να λέμε το σωστό πράγμα, αλλά τουλάχιστον προσπαθούμε με το χαμόγελό μας, με τη θετική μας διάθεση, με καλή ενέργεια και κυρίως με ψυχραιμία να μεταφέρουμε οποιαδήποτε είδηση, τουλάχιστον σε αυτή την εκπομπή. Καλώς μας ήρθατε, εδώ που είναι όμορφα, δροσερά και ωραία, στο Summer Edition. Άκου να δεις, με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Σήμερα στην τεχνική υποστήριξη είναι ο φίλος μου ο Χρήστος ο Σιδερίδης. Πού είναι το χειροκρότημα, ρε εσύ Χρήστο? Εγώ φταίω, δεν το έβαλα. Σε χειροκροτώ όμως, να ξέρεις. Χειροκροτώ και όλους εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία και ηρεμία. Δευτερίτσα σήμερα, τσάγκαρο Δευτερίτσα. Όχι όμως μία οποιαδήποτε Δευτέρα, η Δευτέρα μετά το 15 Αυγούστου. 17 του Αυγούστου. Βρισκόμαστε ήδη στα 12 λεπτά μετά τις 5, 33 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Από κίνηση βαίνουμε καλώς. Εγώ να σας πω την αλήθεια, από Καλαμαριά με μηχανή φυσικά πάντα έφτασα σε 7 λεπτά, πετώντας ήρθα δηλαδή. Δεν είδα κίνηση, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον που μιλάμε. Τα έχουμε ξαναπεί και για να σας βάλουμε κατευθείαν στην παρέα, εσείς είστε οι καλύτεροι reporters. Αν έχετε ξεμείνει κι εσείς εδώ στην πόλη ή οπουδήποτε μας ακούτε, πάρτε μας ένα τηλέφωνο στο 2313-338-420. Είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τις φωτογραφίες σας, τα μηνύματά σας, τα βιντεάκια σας, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε. Παραγγελίες για τραγούδια στο Viber στο 6930-078-228. 17 του Αυγούστου και γιορτάζει, σου λέει, σήμερα ο Θύρσον και ο Μύρονας. Πολλά γλυκά. Εμείς φάγαμε όμως το γλυκάκι μας, γιατί γιορτάζει ο δικός μας, ο Γιάννης ο Δημητρούδης, τον οποίο τον ακούτε τώρα. 5 με 6 στη μηχανή αναζήτηση, στο αδελφάκι μας τον 958. Κατά τα άλλα, σήμερα είναι και Εθνική ημέρα μέλισσας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ξύπνησα, λέει, να πάω στη θάλασσα και τι να δω, τελικά δουλεύω. Δεν πειράζει. Θα έρθει και η άδεια, αν ήρθε. Και αν τελείωσε πάλι, θα έρθει και κάτι άλλο. Ας τα βλέπουμε έτσι θετικά. Και η σάλα με υγεία, λοιπόν, για όσους τελείωσε η άδειά τους. Για άλλοι που, για εσάς που περιμένετε να ξεκινήσει, τέλεια. Ακόμα καλύτερα. Ιδιαίτερο Σεπτέμβρης είναι μήνας για διακοπές. 52 εβδομάδες, λέει, έχει ο χρόνος. Έπρεπε να βάλετε σε όλες τις Δευτέρες. Δεν ξέραμε να σε ρωτήσουμε. Λοιπόν, ελάτε στην παρέα μας να περάσουμε όμορφα, να δροσιστούμε με όμορφα κομμάτια, να σας πούμε τα νέα και του Σαββατοκύριακου, αλλά και τη εβδομάδα που έρχεται και γενικότερα οτιδήποτε έτσι μας φτιάχνει τη διάθεση. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Βάλαμε καφεδάκι, βάλαμε μουσικάρες. Ιδού και η απόδειξη. Α, να καλησπέρισω τη φίλη μου τη Στέλλα που βρίσκεται στην παρέα μας και μου στείλε εδώ τώρα μηνυματάκι. Φιλιά στο άκου να δεις. Φιλάκια πολλά, Στέλλα.

Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Δευτέρας 17 του Αυγούστου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Ευελπιστώ το Σαββατοκύριακο να εορτάσατε τους δικούς σας ανθρώπους, συγγενείς, φίλους, όποιος γιόρταζε. Εμείς θα πούμε και στη Μαρία τη Βλαχοπούλου χρόνια πολλά, ξανά μανά, την οποία την αγαπώ πολύ και το ξέρει και της εύχομαι τα καλύτερα. Στη Μαρία τη Βασιλιάδου που επίσης γιόρταζε, στον Παναγιώτη τον Μανή που επίσης γιόρταζε. Παιδιά, ξεχνάω κανέναν? Ελπίζω όχι. Σε εσάς όλους εκεί έξω που γιορτάζατε, τους Παναγιώτηδες, τον Μάριο, την Μαρία, τη Δέσποινα, όποιοι είχατε τη γιορτή σας, ευελπιστώ να περάσετε πολύ ωραία το Σαββατοκύριακο. Ναι, αλλά σου λέει, αν δεν υπήρχε το Σαββατοκύριακο θα ήμουν 7 κιλά πιο αδύνατη. Αυτή είμαι εγώ, διότι πάλι το Σαββατοκύριακο, ό,τι χάνω μέσα στην εβδομάδα, τελείωσε αυτό ήταν. Ξαναμπαίνει το Σαββατοκύριακο. Δεν πειράζει, υγεία να έχουμε. Άντε λέει να τελειώσει και ο Αύγουστος, οι έρωτες και τα πανηγύρια, διότι έχουμε να μαζέψουμε και σιγά σιγά ξύλα για τον Τζάκι. Αυτό αφορά τους χειμωνάκηδες. Λοιπόν, εδώ είμαστε στα 19 λεπτά μετά τις 5, 29 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή κίνηση δεν έχουμε, σαν ένα άδεια ακόμα η πόλη. Νομίζω ότι ακόμα αυτή την εβδομάδα θα είναι άδεια σχετικά. Από την ερχόμενη εβδομάδα περιμένουμε, από την επόμενη εβδομάδα, ότι θα επιστρέψει ο κόσμος. Πάμε να δούμε τα του καιρού μας. Η θερμοκρασία αναμένεται να αρχίσει να ανεβαίνει τις επόμενες ημέρες, διότι το μελτέμι εξασθενεί, οι άνεμοι αλλάζουν κατεύθυνση σε δυτικούς. Αυτή η αλλαγή συμβάλλει στην αύξηση των θερμοκρασιών, κυρίως στα ανατολικά υπηρωτικά. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου, με πιθανότητα το Σαββατοκύριακο να εκδηλωθούν τοπικά και 38, αν και τα προγνωστικά στοιχεία δεν δείχνουν συνθήκες καύσωνα. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο καιρός μας είναι αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις, μεταβλητή άνεμη 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ και για να μην σας κουράζω και για αύριο, Τρίτη, Τετάρτη, παρόμοια θα είναι η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη, αίθριος ο καιρός, με θερμοκρασίες από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου, και όσο οδεύουμε προς το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία έχει να δώσει και άλλο, δηλαδή θα φτάσουμε και 36 από ό,τι βλέπω μέχρι και την επόμενη Δευτέρα. Οριοθετήθηκε στα καλά νέα της ημέρας η φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα μεσημέρι Δευτέρα σε αγροτοδασική έκταση στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 12 το μεσημέρι για την κατάσβεση της φωτιάς. Κινητοποιήθηκαν 41 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα και φυσικά πάντα εθελοντές. Και επειδή πήγα στην περιοχή, αναφέρομαι στην πυρκαγιά τη μεγάλη της Πέμπτης στη Σίβηρη, και στη Σίβηρη και στη Φούρκα, το μεγάλο κακό απεφεύχθη, και να ευχαριστήσω και να συγχαρώ όλους όσοι συνέδραμαν σε αυτή την κατάσβεση της φωτιάς, όπως ήταν φυσικά και οι πυροσβέστες και οι εθελοντές και γενικότερα και η ιδιωτική πρωτοβουλία και. Πραγματικά το μεγαλύτερο κακό, πιστέψτε με, απεφεύχθη. Λοιπόν, υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο Τρίτη, επιπέδου 3, για ορισμένες περιοχές της χώρας, όπως είναι η Αττική, η Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία, Φωκίδα, Φθιώτιδα, Μαγνησία, Αχαΐα, Ηλία, Εύρος, όχι όμως η Χαλκιδική. Λοιπόν, θα συνεχίσω έτσι με ένα θρυλεράκι από Michael Jackson, διότι έχουμε καιρό να το ακούσουμε εδώ σε αυτή την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228. Θέλουμε να μας μιλήσετε στο 2313 338 420, να μας πείτε τις καλησπέρες σας και οτιδήποτε θέλετε.

Το έχω αυτό το κακό. Τι να κάνουμε. Τραγουδάω σε αυτή την εκπομπή. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα Δευτέρας, 17 του Αυγούστου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα. Τελευταίο, λέει, 15ήμερο του καλοκαιριού. Αδέλφια χειμωνάκηδες, επιτέλους τελειώνει το μαρτύριο. Μην νομίζετε, ο Σεπτέμβριος θα είναι θερμός. Εγώ απλά σας το λέω. Αν σε πάρει, λέει, μαζί στο πανηγύρι στο χωριό, σημαίνει ότι σε βλέπει σοβαρά. Να τα λέμε και αυτά, γιατί έχουμε και πανηγύρια. Όλα θα σας τα πούμε σε αυτή την εκπομπή. Είμαστε στα 30 λεπτά μετά τις 5, 29 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης βαίνουμε καλώς, δεν έχουμε έτσι κάποιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Και οι θερμοκρασίες όσο περνάει η εβδομάδα θα αυξάνουν, θα ανεβαίνουν. Λοιπόν, και μιας και λέγαμε για το πώς περάσατε το 15 Αύγουστο, θα πάω στο viral βίντεο του 15 Αύγουστου, συγκεκριμένα στο πανηγύρι των Μαργαριτών Μιλοποτάμου. Ανήμερα του 15 Αύγουστου, η 90χρονη Γερμανίδα γλύπτρια, η Καρίνα Ρεκ, γνωστή και ως Καρίνα των Ανογιανών, εντυπωσίασε τους παρευρισκόμενους. Οι κάτοικοι του χωριού την έβαλαν εκεί να χορέψει πάνω σε ξαπλώστρα, προσφέροντάς της μία μοναδική εμπειρία. Και αξίζει να δούμε λίγο την ιστορία της Καρίνας. Έχει μία πλούσια καλλιτεχνική πορεία, διότι υπήρξε και μοντέλο του Σαλβαδόρ Νταλί, αλλά και συμμετείχε σε ταινία του Παζολίνη. Η έμπνευσή της, άκου να δεις, για να επισκεφθεί τα Ανόγια, προήλθε από ένα τραγούδι του Ψαραντώνη, το οποίο είχε ακούσει κάποια στιγμή στο Βερολίνο. Μόλις έφτασε στο χωριό, αποφάσισε να δημιουργήσει ένα μνημείο συγγνώμης της Γερμανίας προς τα Ανόγια, γνωστό ως Αντάρτης της Ειρήνης, το οποίο βρίσκεται για τους γνωρίζοντες στο οροεπέδιο της Νίδας. Η Καρίνα εργάστηκε 2 χρόνια για την κατασκευή αυτού του μνημείου, χρησιμοποίησε 5.000 πέτρες από την περιοχή, συνεργάστηκε με ντόπιους εργάτες και το μνημείο είναι ορατό μόνο από ένα αέρια μέσα ή δορυφόρους, διότι βρίσκεται, όπως αντιλαμβάνεστε, σε μεγάλο υψό. Αυτή λοιπόν η αξιαγάπητη ψυχή, η Καρίνα Ιρέκ, που τα τελευταία χρόνια διαμένει πλέον μόνιμα στο χωριό Μαργαρίτες Μιλοποτάμου, χόρεψε και πάλι γράφοντας ιστορία σε ένα πανηγύρι γεμάτο ζωή και μουσική. Νομίζω ότι ήταν όμορφη ιστορία και ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας. Εσύ που μας ακούς τώρα και έχεις γενέθλια σήμερα, έχεις γενέθλια παρέα με μια πανέμορφη γυναίκα, την Μπελίντα Καρλάιλ. Μπελίντα Τζο Κουρζέσκι Καρλάιλ κατά κόσμο, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, γεννήθηκε στις 17 Αυγούστου του 1958. Ή τη σβήνει τα 68 κεράκια. Λίγα λόγια για την Μπελίντα Καρλάιλ. Είναι δημοφιλής για τη συμμετοχή της σε ένα από τα πιο πετυχημένα γυναικεία συγκροτήματα εκείνων των δεκαετιών, 70-80, των Go-Go's. Γνώρισε μεγάλη επιτυχία και σαν solo τραγουδίστρια. Τη γουστάρουμε, την αγαπάμε πολύ, εννοείται μας ακούει. Της ευχόμαστε τα καλύτερα. Ένα από τα πιο δημοφιλή της τραγούδια είναι το Ooh Baby. Heaven is a place on earth, έτσι.

Με βλέπει, τραγουδάω, γελάω, χορεύω, σου λέει τώρα τις δίνω μικρόφωνο, δεν τις δίνω, τι κάνω. Άρε Χρήστος Σιδερίδης, Χρήστος Σιδερίδης φίλες και φίλοι στην τεχνική υποστήριξη, χειροκρότημα. Να καλησπερίσω και τη φίλη μου την Αθηνά που βρίσκεται στην όμορφη παρέα μας. Καλή εβδομάδα λέει, καλή νέα σεζόν. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, τον 102, απόγευμα Δευτέρας 17 του Αυγούστου. Γενέθλια έχει αυτό το υπέροχο κορίτσι, Μπελίντα Καρλάι, λεξού και το άσμα. Γίνεται 68 χρονών σήμερα και παραμένει φυσικά πανέμορφη. Και ο Γκίλμπι Κλάρκ όμως έχει γενέθλια σήμερα, και αν δεν σας λέει κάτι το όνομά του, σίγουρα σας λέει το όνομα του συγκροτήματος των Guns N' Roses. Σαν σήμερα λοιπόν το 1962, ο Αμερικανός κιθαρίστας, παραγωγός Γκίλμπι Κλάρκ γεννήθηκε στο Cleveland, στο Ohio. Υπήρξε κιθαρίστας του Αμερικανικού ροκ συγκροτήματος των Guns N' Roses για 3 ολόκληρα χρόνια, αντικαθιστώντας τον Izzy Stradlin το 1991. Μετά την αποχώρησή του από το συγκρότημα, συμμετείχε σε άλλα συγκροτήματα και καλλιτέχνες όπως Lassie Snake Pit, Nancy Sinatra, Rockstar, Supernova και πολλά άλλα. Οπότε, εξαιτίας αυτού του γεγονότος, πάμε λίγο Take Me Down to the Paradise City When the Grass is Green and the Girls are Pretty. Take me home. Νάτος και ο φίλος μου ο Στάθης στην παρέα του, άκου να δεις, χειροκρότημα και από εμένα λέει και στον Χρήστο το Σιδερίδη, ο φίλος μας ο Στάθης, αλλά και στη Στέλλα. Θέλουμε τα μηνύματά σας, 6930, νάτο, 078, Cassie is green and the girls are pretty, 2-2.

Ροκάρουμε, τζαμάρουμε, γουστάρουμε, headbanging και όχι μόνο. Όλα αυτά εδώ στα Άγκουνα Δίστα 102, απόγευμα Δευτέρας 17 του Αυγούστου. Και τώρα βλέπω στη στάση R3 στην R3 για την εκπληκτική Βίκη Λέανδρος, η οποία συγκίνησε, ενθουσίασε το κοινό σε μια συγκλονιστική βραδιά. Μάλιστα, διάβασα στα πλαίσια φυσικά του Sunny Festival ότι κατέβηκε και στο κοινό και τραγούδησε με το κοινό, το οποίο ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Και έτσι έκλεισε η αυλαία και για το Sunny Festival 2026, το οποίο και φέτος φιλοξένησε πάρα πολύ έτσι δυνατά ονόματα, βλέπε Waterboys, βλέπε Soul to Soul, βλέπε James Arthur και όχι μόνο. Και του χρόνου λοιπόν με υγεία. Τι να πω εγώ τώρα για αυτό το παλικάρι, πόσο περήφανη και πόσο τα χαίρομαι αυτά τα παιδιά. Ο Εμμανουήλ Καραλής πραγματοποίησε μία ακόμα εντυπωσιακή εμφάνιση, τερματίζοντας δεύτερος πίσω από τον απίθανο Ντουμπλάντης με άλμα στα 6 μέτρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Μετά από την ολοκλήρωση των προσπαθειών του και σε δηλώσεις που έκανε στην ΕΡΤ, ο Καραλής τόνισε ότι είναι πολύ χαρούμενος με την εμφάνισή του, ενώ ξεκαθάρισε ότι είναι πεινασμένος για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες. Επιπλέον αναφέρθηκε στην αγωνιστική μέσα σε εισαγωγικά πάντα κόντρα με τον Ντουμπλάντης, αλλά και τις αναφορές στο Μίλτο Τεντόγλου και τον ίδιο. Ο ίδιος είπε ότι οι αθλητές πρέπει να παλεύουμε πάντα για το καλύτερο. Συγχρόνως, ναι, μεν είχε κάποιες αμφιβολίες, αλλά αυτή τη στιγμή ζει το όνειρό του. Πρέπει να μπαίνει στο γήπεδο, να παλεύει για την πρωτιά, για τον ανταγωνισμό με τον Ντουμπλάντης. Είπε ότι είναι μαγικό, είναι απίστευτο. Ο Μόντο έτσι τον αναφέρει, έχει κάνει τεράστια ρεκόρ, ο κόσμος το χαίρεται, αλλά είναι σημαντικό για τους αθλητές να έχουν ευγενή άμυλα και αγάπη. Επίσης, είπε και προς τιμήν του ότι στεναχωριέμαι, λέει, που γράφουν μόνο για εμένα και για τον Μίλτο, εννοεί τον Τεντόγλου, διότι υπάρχουν και άλλα παιδιά. Ενώ επίσης η κάμερα κατέγραψε τον Εμμανουήλ Καραλή και τον Μόντο Ντουμπλάντης να αστειεύονται και να γελούν μεταξύ των προσπαθειών τους και αυτό πραγματικά είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση. Λοιπόν, εξακολουθούμε, είπαμε, να είμαστε σχεδόν στην άδεια πόλη της Θεσσαλονίκης. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. 29 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία και για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα σας, λέγαμε και νωρίτερα ότι όσο περνάει η εβδομάδα η θερμοκρασία θα αυξάνεται, αλλά δεν μιλάμε για καύσωνα, μιλάμε ότι θα φτάσουμε γύρω στους 35 με 36 βαθμούς το Σαββατοκύριακο. 2-3-13-3-38-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή, με την εκπομπάκλα και φυσικά για τα μηνύματά σας στο Viber 6930-078-228. Συνεχίζω με το συγκρότημα των Cream, διότι σαν σήμερα το 1968 για δεύτερη εβδομάδα βρίσκονται στην κορυφή του Billboard με το άλμπουμ τους Wheels of Fire, από τα πιο σημαντικά rock άλμπουμ όλων των εποχών. Είναι επίσης και το πρώτο διπλό άλμπουμ στην ιστορία της μουσικής που γίνεται πλατινένιο. Δημοφιλή τραγούδια πολλά, εμείς ακούμε το White Room για τη συνέχεια.

Σαν σήμερα το 1974, ο Eric Clapton και το δεύτερο προσωπικό του άλμπουμ με τίτλο 461 Ocean Boulevard ή αν θέλετε 461 Ocean Boulevard βρίσκονται στην πρώτη θέση του Billboard 200. Θα παραμείνει εκεί κατσικωμένο στην κορυφή για 4 εβδομάδες και δημοφιλεί τραγούδια πάρα πολλά του άλμπουμ, όπως αυτό που ακούσαμε, το I Sat the Sheriff. Ενώ επειδή σαν σήμερα επίσης το 1973 οι Rolling Stones κυκλοφορούν αυτή την τεράστια τους επιτυχία, το Angie. Έτσι είπαμε να σβήσουμε όμορφα και ωραία την πρώτη ώρα της εκπομπής με το υπέροχο αυτό τραγούδι. Και φυσικά να στείλουμε την καλησπέρα μας στο φίλο μου τον Βασίλη που μας ακούει εκεί στην Καβάλα. Εννοείται ότι σημείωσα το τραγούδι που μου ζήτησες. Συνεχίζει να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-078-228. Οδεύουμε σε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις στον 102. Ελάτε στην παρέα.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, άρχισαν να καταγράφουν σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές, ώστε να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε οικοσκευές και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι αποζημιώσεις. Η υποβολή αιτήσεων θα είναι δυνατή ως τις 12 Οκτωβρίου. Στο μεταξύ, κατασβέστηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 12 το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής, για την κατάσβεση της οποίας κινητοποιήθηκαν 41 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα και εθελοντές. Στην επιχείρηση συνέδραμαν υδροφόρες του Δήμου Αριστοτέλη, ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Χαλκιδικής. Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στα άγραφα Ευρυτανίας, με χερσαίες και νεαέριες πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση της. Επιτόπου επιχειρούν 26 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων, 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Υπό έλεγχο είναι η πυρκαγιά στη Σαλαμίνα, με τραγικό απολογισμό 2 νεκρούς, εγκαυματίες και μεγάλες καταστροφές. Στο νησί ολοκληρώθηκε σύσκεψη του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου με τη Δημοτική Αρχή και τους φορείς, ενώ αύριο ξεκινούν οι καταγραφές των ζημιών. Σοβαρή βλάβη στο δίκτυο του ΔΔΕ έχει προκαλέσει διακοπή ηλεκτροδότησης, επηρεάζοντας παράλληλα την υδροδότηση στη Γερακινή και τις Καλύβες Χαλκιδικής. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Πολυγύρου, η βλάβη έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή λειτουργίας των γεωτρήσεων που υδροδοτούν την περιοχή. Γι' αυτό καλούνται κάτοικοι και επισκέπτες να προχωρούν σε ελελογισμένη και απολύτως απαραίτητη χρήση του νερού έως ότου αποκατασταθεί η ισορροπία στο δίκτυο ίδρευσης. Τη διεκδίκηση της διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης του

0: 2028 προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συνεχάρει με ανάρτησή του τους Έλληνες πρωταθλητές της κολύμβησης Απόστολο Χρήστου και Απόστολο Σίσκο για τις διακρίσεις τους. Παράνομα χαρακτηρίζει η Αθήνα τα δύο θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε η Τουρκία στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο με διατάγματα που φέρουν την υπογραφή του Ταγίπ Ερντογάν. Το Υπουργείο Εξωτερικών κατέστησε ήδη σαφές ότι σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας είναι παράνομη η εγκαθίδρυση των συγκεκριμένων πάρκων στο μέτρο που καταλαμβάνουν διεθνή ύδατα, ενώ η Αθήνα επισημαίνει ότι τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα είναι παράνομα και στο βαθμό που εκτείνονται εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Ως εκ τούτου, η τουρκική ενέργεια δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα. Στο πεδίο των αντιδράσεων, από την αντιπολίτευση γραπτή ερώτηση κατέθεσαν προς την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάγια Κάλλας οι τέσσερις ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης, Νίκος Παπανδρέου, Σάκης Αρναούτογλου και Νικόλας Φαραντούρης. Ρωτούν την κυρία Κάλλας τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την έμπρακτη στήριξη της Ελλάδας έναντι των μονομερών και παράνομων ενεργειών της Τουρκίας. Απέναντι στην κλιμακούμενη τουρκική προκλητικότητα που δυναμητίζει το διάλογο και τη συνεργασία στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, η απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαιώνει την επικινδυνότητα της σημερινής εξωτερικής πολιτικής και τη βασιμότητα των ανησυχιών που προκύπτουν από την απουσία εδώ και 7 χρόνια συνεκτικής εθνικής στρατηγικής έναντι της Τουρκίας και της στρατηγικής της γαλάζιας πατρίδας που αναμένεται τον Οκτώβρη να καταστεί νόμος του τουρκικού κράτους. Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Βούρου. Από την πλευρά του, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος τονίζει σε ανακοίνωση ότι η νέα σοβαρή εξέλιξη της δημοσίευσης των τουρκικών προεδρικών διαταγμάτων που αφορούν τη δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, πέρα από τα χωρικά ύδατα της γειτονικής χώρας, διαψεύδει το κυβερνητικό αφήγημα των ήρεμων νερών. Μηχανική βλάβη παρουσίασε ιστιοφόρο σκάφος με τρεις αλλοδαπούς επιβαίνοντες και σημαία Τουρκίας ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Ίου. Για την παροχή βοήθειας έσπευσαν πλωτό σκάφος του λιμενικού και ένα αλλιευτικό ενώ στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσσεως 5 μποφόρ. Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα να βομβαρδίσει το Ομάν αν η χώρα σταθεί εμπόδιο σε μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό, γενικά έθριος προβλέπεται με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα σε Μακεδονία και Θράκη, οπότε και στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού στη Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
4: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Και εγώ σου έχω εσένα, δεν φοβάμαι τίποτα. Χρήστο Σιδερίδη στην τεχνική υποστήριξη. Εδώ είμαστε, είστε πολύ σωστά στην. Δηλαδή εντάξει, δεν υπάρχει αυτό με τα Σαρδάμ. Είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον 102.3. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα. Ελάτε και εσείς στην όμορφη παρέα μας. 17 του Αυγούστου στα 12 λεπτά μετά τις 6, 32 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, στους δρόμους οδεύουμε πολύ πολύ καλά. Λοιπόν, ακούσαμε Στέλιο Ρόκο, διότι ξέρουμε ότι μας ακούτε και εκεί, στον υπέροχο, στην υπέροχη Κατερίνη, στο κάστρο του Πλαταμόνα, στον παλιό Παντελεήμονα, στο νέο Παντελεήμονα. Και σήμερα λοιπόν ο Στέλιος ο Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέροντας μαζί του τη γνώριμη του ενέργεια, το πάθος, τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Σήμερα Δευτέρα 17 του Αυγούστου θα τον απολαύσετε στο κάστρο του Πλαταμόνα στις 9 η ώρα το βράδυ και τα εισιτήρια ξεκινάνε από 20 ευρώ. Ενώ ακούσαμε και τον Σάκη Ρουβά, ο οποίος εμφανίστηκε από ό,τι έμαθα τώρα το 15 Αυγούστου, το Σάββατο, στα Πόζαρ, πάρα πολύ ωραία, στο Πόζαρ Πάρκ για την ακρίβεια. Αν δεν έχετε πάει στα Πόζαρ, βάλτε το έτσι στην ατζέντα σας, διότι εκεί κάνεις πολύ ωραία, φυσικά ωραίο φαγητό, αλλά και μπορείτε να κάνετε τα λουτρά σας, τα οποία είναι και ιαματικά και να σας βοηθήσουν και γενικότερα να περάσετε πάρα πολύ ωραία, είτε με ζευγάρι, είτε με οικογένεια, είτε με φίλους. Εδώ θα περάσουμε ωραία, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Σας είπαμε, δεν έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης. Θεωρώ ότι ακόμα και αυτή την εβδομάδα θα είμαστε σχετικά άδεια. Ευελπιστώ να έχουμε μια εβδομάδα με υγεία και ηρεμία, θα πω εγώ. Λοιπόν, 2-3-13-3, please don't stop the music, baby. 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber, στον 102-6930-078-228. Πάρα πολύ ωραία η αντίδρασή μου για το Σαρδάμ, δεν το συζητάω, αλλά δεν πειράζει.

Πιο υπέροχος Lenny Kravitz, την όμορφη παρέα του Άγνα Δίσταν 102, super love, super αγάπη για αυτό που κάνουμε, super αγάπη για τη μουσική, για τη χαρά. Εδώ είμαστε, είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ Άγνα Δίσταν, απόγευμα Δευτέρας 17 του Αυγούστου. Στο χωριό σου λέει και 6.30 το πρωί να πέσεις για ύπνο, θα ξυπνήσεις στις 7 ξεκούραστος, true story. Ενώ εδώ στη Θεσσαλονίκη, ακόμα και στη Χαλκιδική, μια χαρά ξυπνάς. Στη Θεσσαλονίκη με την υγρασία και αυτά, ξυπνάς καζανοκέφαλος, έχεις μια καζάνα απίστευτη. Θα μου πεις γιατί είναι μόνο στη Θεσσαλονίκη αυτό, ναι, ακόμα και στην Καβάλα που πήγα, να στείλω ξανά την καλησπέρα μου εκεί στην Καβάλα που μας ακούτε. Μια χαρά ξυπνάω, ξεκούραστη. Ίσως μου φταίει αυτή η πόλη. Ίσως αυτή η πόλη σιγά σιγά μετά από τόσα χρόνια μου λέει φύγε. Δεν ξέρω, θα την ακούσω, δεν θα την ακούσω, θα δείξει. Ακόμα λέει και με τα σαρδά μας κάνεις και περνάμε όμορφα. Ο φίλος μου Αντώνης, τον οποίο τον ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζει να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313-338-420. Δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Εικάζω ότι όλη αυτή η εβδομάδα πάλι θα είναι σχετικά άδεια, πολλά κλειστά μαγαζιά, πολλά κλειστά καταστήματα, να ξέρετε, να γνωρίζετε. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, αυτό το Σαββατοκύριακο είχε τη γιορτή της, αλλά και τα γενέθλιά της. Αναφέρομαι στη βασίλισσα της pop, τη Μαντόνα, η οποία έκλεισε τα 68 χρόνια και διαβάζω ότι βρέθηκε στην χώρα μας, στην Ελλάδα, συγκεκριμένα βρέθηκε στην Κέρκυρα στις 11 του Αυγούστου και πέρασε σχεδόν μία εβδομάδα παρατήρητη μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η παραμονή της στο νησί κορυφώθηκε φυσικά το βράδυ της 16ης του Αυγούστου που είχε τα γενέθλιά της με ένα γλέντι στους κουραμάδες, παρουσία της οικογένειας, φίλων και συνεργατών της. Η Μαντόνα λοιπόν έφτασε, έχουμε το χρονικό, στην Κέρκυρα στις 11 Αυγούστου. Την επόμενη μέρα, 12 Αυγούστου, έκανε βόλτα στην πλατεία Ληστών, υπέροχη, και αν δεν έχετε πάει στην Κέρκυρα, φυσικά να πάτε. Παρά την παγκόσμια αναγνωρισιμότητά της, κατάφερε να περάσει απαρατήρητη διότι φορούσε και καπέλο και μαντίλι. Δύο ημέρες αργότερα, στις 14 Αυγούστου, αναχώρησε με ιδιωτικό εννοείται ελικόπτερο για τα Μετέωρα, άλλο υπέροχο σεληνιακό από αλλού, από άλλο κόσμο φερμένο μέρος, τα Μετέωρα, όπου μετέβει φυσικά προκειμένου να προσκυνήσει, ξαναεπιστρέφει στην Κέρκυρα και κατά την παραμονή της στο νησί της Κέρκυρας, εννοείται διέμενε σε πολυτελή βίλα, στο πεντάτη στην Κέρκυρα, σε έκταση λέει περίπου 49 στρεμάτων. Η βίλα διέθετε εννοείται πισίνα, πρόσβαση σε ειδική παραλία, ειδικό ντεκ, όπως κλείνω και εγώ βίλες, not φυσικά. Λοιπόν, το βράδυ των γενεθλίων της δεν επέλεξε όμως κάποιο πολυτελές εστιατόριο ή κάποιο κοσμοπολίτικο θέρετρο, αλλά γιόρτασε τα γενέθλιά της στους Κουραμάδες, στο χωριό αυτό της Κέρκυρας, σε ένα παραδοσιακό μεζεδοπολείο. Η ομάδα της ήδη είχε φτάσει από τις 3 το μεσημέρι. Το μεζεδοπολείο, εννοείται, αυτό ανέλαβε την παρασκευή του φαγητού με το μενού να βασίζεται φυσικά αποκλειστικά σε ελληνικές γεύσεις. Φυσικά σερβιρίστηκε η παραδοσιακή κερκυραϊκή παστιτσάδα, ενώ διαβάζω ότι εντυπωσιακή ήταν και η τούρτα των γενεθλίων σε κλασική γεύση βανίλια. Η μουσική, εννοείται, ότι είχε κεντρικό ρόλο στη βραδιά. Μάλιστα υπήρχε ζωντανή μουσική, εμφανίστηκε και η χοροδία Σαν Τζιάκομο, η οποία τραγούδησε και για τη Μαντόνα και ιταλικά και ελληνικά τραγούδια, ακούστηκε και το δικό της τον Μπάμπολα και άσπρες κορδέλες και μαύρες κορδέλες και γενικότερα χαμός έγινε. Το πάρτι φυσικά απέκτησε ελληνικό χαρακτήρα διότι έσπασαν πιάτα, σηκώθηκαν για χορό, για κλέντι, ξεκίνησαν σου λέει από τις 10 και τελείωσαν στις 3 τα ξημερώματα. Αυτή ήταν ευδιάθετη, φορούσε και ένα ωραίο στεφάνι, μαζί της ήταν και φίλοι και συνεργάτες και φυσικά ήταν και ο σύντροφός της, 68 αυτή, 30 χρονών ο σύντροφός της, Τζαμαϊκανός πρώην ποδοσφαιριστής, ο Ακίμ Μόρις, αλλά και τα παιδιά της, μέχρι να σας πω τα παιδιά θα φτάσει 7 η ώρα. Ο Ρόκο Ρίτσι, η Λούρδη, η Λιόν, η Μέρση Τζέιμς, η Δίδη με Στέλλα και Εστέρ, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, σήμερα Δευτέρα 17 Αυγούστου, η Μαντόνα, αφού γιόρτασε, τα έσπασε, πέρασε τέλεια, αναχωρεί με προορισμό το Λονδίνο και πάμε να της πούμε φυσικά happy birthday και να την απολαύσουμε για τη συνέχεια καθώς θα βρίσκεται miles away.

Μας θυμίζει την παιδική μας ηλικία, τα μικράτα μας. Βέβαια, έτσι προδίδουμε και το πόσο χρονών είμαστε, αλλά δεν πειράζει. Μαντόνα είχε γενέθλια, αυτή έγινε 68 χρονών. Τόσο δεν είμαι, Χρήστο Σιδερίδη, ακόμα και ευελπιστώ να γίνω φυσικά. Είχε γενέθλια αυτό το κορίτσι, τα γιόρτασε με τον 30χρονο σύντροφό της, να τα λέμε αυτά. Εμπρός στον δρόμο που χάραξε λοιπόν η Μαντόνα. Εδώ είμαστε, Αγκουναδί, στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα Δευτέρας 17 του Αυγούστου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Και εμπρός επίσης στον δρόμο που χάραξε και η Οδύσσια, συνεχίζεται η Φρενίτιδα τώρα. Θα πάω σε ένα κινηματογραφικό νέο με το Spider-Man Brand New Day. Σαρώνι, σου λέει, στο box office με 2 δις δολάρια μόνο σε 21 ημέρες. Το φιλμ σε σκηνοθεσία Destin Daniel Cretton έχει δείξει από την πρώτη στιγμή τη δυναμική του και έχει δείξει ότι θα εξελισσόταν σε τεράστια επιτυχία και ξεπέρασε τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις έπειτα από μόλις 3 Σαββατοκύριακα προβολής. Αυτό το ζευγάρι πια δεν λείπει από πουθενά. Αναφέρομαι στον Tom Holland, που είναι ο πρωταγωνιστής, εννοείται, είναι ο Spider-Man, και στην αγαπημένη του και φυσικά και γυναίκα της ζωής του και στην πραγματική ζωή, στη Zendaya. Η νέα παραγωγή της Sony Pictures με τον Tom Holland στο ρόλο του δημοφιλούς υπερήρωα της Marvel έχει συγκεντρώσει 785 εκατομμύρια δολάρια, αλλά who's counting, στη Βόρεια Αμερική και 1,23 δις δολάρια στη διεθνή αγορά, φτάνοντας συνολικά το εντυπωσιακό ποσό των 2 δις δολαρίων και φυσικά έπεται συνέχεια. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι, εσείς μας το ζητήσατε και φυσικά όταν ακούτε τέτοιο τραγούδι, εννοώ λίγο τύπου δίσκο τραγούδι, να ξέρετε ότι ευθύνεται ο φίλος μας ο Δισκόβιος και Δισκόβιος, το οποίο, ο οποίος ο φίλος μου ο Βασίλης Αντικαβάλα αφιερώνει φυσικά αυτό το τραγούδι σε όλους εμάς και σε όλους όσους αγαπάτε. Τι αγαπάτε, ο καθένας ξέρει για τον εαυτό του.

Λοιπόν, και ο Δαβίδ, ο David Guetta και το Without You βρίσκεται εδώ στο Άκου να Δεις, στον 102 της Ερτρία, και εμείς χωρίς εσάς δεν μπορούμε να κάνουμε βήμα. Σας θέλουμε όλους εδώ καθημερινά 5 με 7 σε αυτή την εκπομπή, και σήμερα εδώ είμαστε Δευτέρα 17 του Αυγούστου, και σας λέγαμε νωρίτερα για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, αν μας ακούτε εκεί στο κάστρο του Πλαταμόνα που είναι υπέροχα, ο Στέλιος ο Ρόκος τραγουδάει σήμερα Δευτέρα δυνατά στο κάστρο του Πλαταμόνα στις 9 η ώρα το βράδυ παρέα με την Έλληνα Παναγιωτίδου. Επίσης, επειδή ακούσαμε νωρίτερα και Μάικλ Τζάκσον, η ακτήρε Τζίκα διαβάζω δίπλα στη θάλασσα, στην παραλία ποταμός επανομής εδώ στη Θεσσαλονίκη, πολύ κοντά, δύο τραγούδια δρόμος από εδώ. Σήμερα λοιπόν διοργανώνει η ακτήρε Τζίκα Μάικλ Τζάκσον Show, σήμερα Δευτέρα 17 του Αυγούστου στην επανομή. Αν μας ακούτε στη Χαλκιδική, αλλά και να μην μας ακούτε στη Χαλκιδική, μέχρι τα Μουδανιά πάλι πόσο να είναι, 3-4 τσιγάρα. Τσιγάρα είπα. Τραγούδια δρόμος, όχι τσιγάρα. Δεν καπνίζουμε. Μόνο ακούμε μουσική. Λοιπόν, η κομμωδία Sexy Laundry με τον Σπύρο Παπαδόπουλο και τη Ρένια Λουιζίδου, σε σκηνοθεσία του ιδίου του Σπύρου Παπαδόπουλου, έρχεται σήμερα, σήμερα Δευτέρα, 17 Αυγούστου, στις 9 η ώρα το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών, στις 9 η ώρα, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Θάλασσας 2026. Λοιπόν, να πούμε λίγο για το story, γιατί είναι ένα story που νομίζω ότι αφορά όλους εμάς, είτε έχουμε παντρευτεί, είτε έχουμε απλά ένα σύντροφο. Η ιστορία περιστρέφεται γύρω από ένα παντρεμένο ζευγάρι, τον Λάρη και την Άλλη, που αποφασίζουν να δοκιμάσουν να ξαναπαντρευτούν σε εισαγωγικά, δηλαδή να αναζωπηρώσουν τη σχέση τους, ένα δωμάτιο ξενοδοχείο. Με οδηγό ένα εγχείριο για το σεξ, αναζητούν ξανά την ερωτική επιθυμία που είχαν χάσει. Πολλά sold out σε αυτή η παράσταση. Είναι μία από τις παραστάσεις που πραγματικά θα ήθελα να δω. Sexy Laundry λοιπόν, σήμερα στο Αμφιθέατρο Μουδανιών. Είτε μας ακούτε στα Μουδανιά, είτε εδώ στη Θεσσαλονίκη. 9 η ώρα, νομίζω ότι μια χαρά προλαβαίνετε και τώρα να ξεκινήσετε. Πάμε να ακούσουμε μία διασκευή για τη συνέχεια. Eyes Without a Face. Αυτή είναι η υπερταλαντούχα Μαρσό, η Ελληνίδα Billie Eilish που τη λέω εγώ.

Τώρα μεταξύ μας έβλεπα στο Earth News το τελευταίο αντίο αυτή τη στιγμή στην Bonnie Tyler και φυσικά βλέπω χαραγμένο το Total Eclipse of the Heart. Εμείς θα κλείσουμε με ένα υπέροχο τραγούδι από Δυτικές Συνοικίες. Κάνω μία ευχή, γιατί και εγώ κάνω μία ευχή κάθε μέρα να έχουμε υγεία, να έχουμε ηρεμία και να πηγαίνουν όλα όσο μπορούν καλύτερα, αλλά κάθε μέρα δυστυχώς διαψεύδομαι. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την παρέα, να ευχαριστήσω ιδιαίτερως τον φίλο μου, τον Χρήστο το Σιδερίδη, που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Είναι η εκπομπή Ακού να Δεις, απογευματινό, χαλαρωτικό, ευελπιστούμε, μουσικό μαγκαζίνο, καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να περάσετε υπέροχα και το υπόλοιπο σήμερα της ημέρας Δευτέρα, 17 Αυγούστου, Δευτέρας, και φυσικά όλη την εβδομάδα εύχομαι τα καλύτερα. Μένετε συντονισμένοι στον 102, εμείς ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, άρχισαν να καταγράφουν σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε οικοσκευές και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι αποζημιώσεις. Η υποβολή αιτήσεων θα είναι δυνατή μέχρι τις 12 Οκτωβρίου. Στη Σαλαμίνα αναμένονται τα επόμενα 24 ώρα τα πρώτα κλιμάκια καταγραφής, τα οποία θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες στις πληγήσες περιοχές, ώστε να προσδιοριστεί το ακριβές μέγεθος των ζημιών και να ξεκινήσει η διαδικασία οικονομικής στήριξης των κατοίκων που είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται. Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στα άγραφα Ευρυτανίας, με χερσαίες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση της. Στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων, 6 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Στην Καβάλα, για τη χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή Διπόταμο του Δήμου Νέστου, συνελήφθη για εμπρισμό εκ προθέσεως 80χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την πυροσβεστική ομολόγησε την πράξη του και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Παράνομη ενέργεια που δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα, χαρακτηρίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα που προβλέπουν δημιουργία θαλάσσιων πάρκων σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης Λίμνου και Καστελόριζου Ρόδου. Αντιδράσει τη αντιπολίτευση που κατηγορεί την κυβέρνηση για απουσία εθνική στρατηγική και αδράνεια. Η νέα τουρκική απόφαση για θαλάσσια πάρκα μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα είναι μια ακόμη διεθνή πειρατεία, σημειώνει ο πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα της Άγκυρας, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, σημειώνοντας ότι η Ευρώπη θα βγει χαμένη από αυτή την εξέλιξη. Όσον αφορά στο ζήτημα των Αμερικανικών F-35, είπε ότι πήρε υπόσχεση από τον Ντόναλντ Τραμπ για τα F-35 και περιμένει να τηρηθεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα να βομβαρδίσει το Ομάν αν η χώρα σταθεί εμπόδιο σε μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ, καθώς το Ομάν και το Ιράν διεξάγουν σχετικές συνομιλίες εδώ και εβδομάδες. Δήλωσε επίσης ότι δεν βιάζεται για συμφωνία με την Τεχεράνη, καλώντας πάντως παράλληλα το Ιράν να παραδοθεί. Ο Τζάρεντ Κούσνερ, απεσταλμένος και γαμπρός στον Ντόναλντ Τραμπ που επισκέπτεται το Ισραήλ, συναντάται με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μια προσπάθεια προώθησης της δεύτερης φάσης του Αμερικανικού Ειρηνευτικού Σχεδίου για τη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο απορρίπτει η Ισραηλινή πλευρά. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάν Μπεν Γκίβρ, δήλωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις θα πρέπει να σκοτώνουν 30 ή 40 Παλαιστίνιους στη Γάζα κάθε βράδυ και να μην περιορίζονται σε όσους αποτελούν κίνδυνο εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Στην Αθήνα έφτασε η νέα πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιαννάη, προκειμένου να αναλάβει τα καθήκοντά της διαδεχόμενη τον Νόαμ Κάτς. Η Πνινάτ Γιαννάη είναι δικηγόρος, στρατηγική σύμβουλος και αναλύτρια διεθνών σχέσεων, με εμπειρία στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας, της κυβερνοασφάλειας και της ενέργειας. «Σκοπεύω να καταπολεμήσω τα fake news για το Ισραήλ και να παρουσιάσω την όμορφη πλευρά της χώρας», δήλωσε μεταξύ άλλων. 300 μετανάστες συνελήφθησαν από τις Μαροκινές αρχές ενώ επιχειρούσαν να φτάσουν από ξηρά και θάλασσα στη Θέουτα το Σάββατο, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση της χώρας. Παράλληλα, οι αρχές συνέλαβαν 61 Μαροκινούς, οι οποίοι κατηγορούνται ότι διευκόλυναν τις απόπειρες μετακίνησης των μεταναστών. 7 μετανάστες εντοπίστηκαν νεκροί σήμερα μετά την ανατροπή του σκάφους τους στα ανοιχτά των ακτών της Λιβύης, ενώ άλλοι 50 διασώθηκαν. 2 εξ αυτών νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ανακοίνωσε η Ιταλική ΜΚΟ Emergency. Οι μετανάστες, 45 άνδρες και 5 γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων 29 ασυνόδευτων ανηλίκων, ισχυρίστηκαν ότι προέρχονταν από την Αίγυπτο και τη Σομαλία. Τη διεκδίκηση της διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης από την Ελλάδα προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τις επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Στις 9 σήμερα ο αγώνας Ηρακλής Βόλος για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ο καιρός γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις στις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 19 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συναγερμό σήμανε στη Σύφνο μετά την πτώση ιδιωτικού ελικοπτέρου στην περιοχή Θόλος κοντά στο ελικοδρόμιο, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό και άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για την αντιμετώπιση του. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, υπάρχουν 3 νεκροί. Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ από τη Σύρο μεταβαίνει στη Σύφνο ομάδα διάσωσης με ταχύπλο σκάφος του πυροσβεστικού σώματος. Ξεκινούν αύριο οι αυτοψίες στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στη Σαλαμίνα, όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατζαφάδος μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας. Από αύριο θα αρχίσουν να τρέχουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Στη Σαλαμίνα οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες και οι αρχές διερευνούν τα αίτια της τραγωδίας που άφησε πίσω της 2 νεκρούς, 10 τραυματίες και σημαντικές καταστροφές σε κατοικίες και υποδομές. Στα Σελήνια, οι πρώτες ενδείξεις συνδέουν την έναρξη της φωτιάς με όχημα που υπέστη βλάβη, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ενώ για την πυρκαγιά στα Περιστέρια η εικόνα παραμένει περισσότερο σύνθετη. Τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη Χαλκιδικής, άρχισαν να καταγράφουν σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε οικοσκευές και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι αποζημιώσεις. Η υποβολή αιτήσεων θα είναι δυνατή μέχρι τις 12 Οκτωβρίου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Πάστρα της Κεφαλονιάς με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να κινητοποιούνται για την αντιμετώπιση της. Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 26 πυροσβέστες με τη συμμετοχή 2 ομάδων πεζοπόρων τμήματων της 16ης ΕΜΟΔΕ καθώς και 4 πυροσβεστικά οχήματα. Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς σε δασική έκταση στα Άγραφα στην Ευρυτανία. Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Άνω Γαύριο στην Άνδρο, ενώ υπό έλεγχο η φωτιά στο Ξηρόμερο στην Λοακαρνανία. Συνολικά 41 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε ολόκληρη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, 38 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 3. Στην Καβάλα, για τη χθεσινή πυρκαγιά στην περιοχή Διπόταμος του Δήμου Νέστου, συνελήφθη για εμπρισμό εκ προθέσεως ο 80χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την πυροσβεστική ομολόγησε την πράξη του και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Σοβαρή βλάβη στο δίκτυο του ΔΔΕ έχει προκαλέσει διακοπή ηλεκτροδότησης, επηρεάζοντας παράλληλα την υδροδότηση στη Γερακινή και στις Καλύβες Χαλκιδικής. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Πολυγύρου, η βλάβη είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή λειτουργίας των γεωτρήσεων που υδροδοτούν την περιοχή. Για τον λόγο αυτό, παρακαλούνται οι κάτοικοι και οι επισκέπτες να προχωρούν σε λελογισμένη και απολύτως απαραίτητη χρήση του νερού, μέχρι ότου αποκατασταθεί η ισορροπία στο δίκτυο ύδρευσης. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 29χρονο πρώην σύντροφό της έπεσε μια 27χρονη στη Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου για την παροχή ιατρικής βοήθειας, ενώ ο φερόμενος δράστης συνελήφθη. Το περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην περιοχή της Καλαμαριάς. Ένοικοι της πολυκατοικίας άκουσαν φωνές και ενημέρωσαν αμέσως την άμεση δράση, η οποία έσπευσε στο σημείο. Ο 29χρονος αρνήθηκε τις πράξεις του, ωστόσο σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Παράνομη ενέργεια που δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα, χαρακτηρίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα που προβλέπουν δημιουργία θαλάσσιων πάρκων σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης Λίμνου και Καστελόριζου Ρόδου. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης που κατηγορεί την κυβέρνηση για απουσία εθνικής στρατηγικής και αδράνεια. Η νέα τουρκική απόφαση για θαλάσσια πάρκα μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα είναι μια ακόμη διεθνή σπειραπτία, σημείωσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα της Άγκυρας, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν, σημειώνοντας ότι η Ευρώπη θα βγει χαμένη από αυτή την εξέλιξη. Όσον αφορά στο ζήτημα των αμερικανικών μαχητικών F-35, ξεκαθάρισε ότι πήρε υπόσχεση από τον Ντόναλντ Τραμπ για τα F-35 και περιμένει να τηρηθεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα να βομβαρδίσει το Ομάν εάν η χώρα σταθεί εμπόδιο σε μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ, καθώς το Ομάν και το Ιράν διεξάγουν σχετικές συνομιλίες εδώ και πολλές εβδομάδες. δήλωσε επίσης ότι δεν βιάζεται για συμφωνία με την Τεχεράνη, καλώντας πάντως παράλληλα το Ιράν να παραδοθεί. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out, fade out.
5: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Fade out, fade out.
3: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
5: Ταξίδια στο παρελθόν.
3: Μουσικές του κόσμου.

στην πλατεία κάθε απόγευμα να τα ταΐσει. Όμως απόψε η παράξενη κυρία

Μες στο σπίτι της απότομα ο αέρας, κι όπως τίναζα από πάνω του τα αστέρια, την τρόμαξε και κάτι κρύα χέρια της δείχνανε το τέλος της ημέρας. Από τότε όλα αυτά τα καλοκαίρια

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2026. Είμαστε στον 102. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, στη ραδιοσκηνοθεσία έχουμε πικραμένο Απόστολο Κοσμόγλου. Πικραμένο θα σας πούμε σε λίγο γιατί και να πω καλό χειμώνα. Ήθιστε, όχι λέει ο Αποστόλης, όχι, όχι. Ήθιστε πάντως μετά το 15 Αύγουστο. Τον Οκτώβριο λέει καλό χειμώνα, λέει ο Αποστόλης. Τη Θεσσαλονίκη επειδή μπαίνει έκθεση, γι' αυτό ήθιστε ρε παιδί μου, επειδή έρχεται εδώ το κυβερνητικό κλιμάκιο, γίνονται ανακοινώσεις. Ήθιστε δεν θα πω όμως αφού λέει και ο Αποστόλης. Τι Σαββατοκύριακο ήταν αυτό, με μετάλλια σε κολύμβηση και στίβο, με δύο νεκρούς στη Σαλαμίνα, με σύγκρουση ελικοπτέρου πριν από λίγο, με τρεις νεκρούς στη Σύφνο, με μεταγραφές που πλήγωσαν την πόλη. Πριν από λίγο επίσημη πρεμιέρα για τον Άρη στο κύπελο, 2-0 την αναγέννηση Καρδίτσας περνά στη League Phase του κυπέλου Ελλάδας, με 0-2 για την ακρίβεια εκτός έδρας, με γκολ του Νόα Φατιγκά και με αυτό γκολ. Σε λίγο θα δούμε και την επίσημη πρώτη του Ηρακλή. Στις 9 ξεκινά ο Ηρακλής. Θα τα δούμε όλα αυτά μαζί και αν θέλετε να πείτε και εσείς οτιδήποτε στο 693-0078-228 στο Viber, 693-0078-228, σας περιμένουμε να σας ακούσουμε.

Και προφανώς καλώς δεν είπα καλό χειμώνα, γιατί σύμφωνα με τις προβλέψεις της μετεωρολογικής υπηρεσίας αλλά και των μετεωρολόγων σε διάφορα site, έχουμε από τις επόμενες ημέρες καύσωνα. Καύσωνα ίσως και περισσότερο, μεγαλύτερο ή με υψηλότερες θερμοκρασίες από όσο δεν είδαμε όλο το καλοκαίρι μέχρι τώρα. Ο καύσωνας που ταλαιπώρησε όλο αυτό το καλοκαίρι την κεντρική και δυτική Ευρώπη φαίνεται πως έρχεται στα μέρη μας, και από τις επόμενες κιόλας μέρες η Ελλάδα θα έχει πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Θα έχουμε εξασθένηση των μελτεμιών στο Αιγαίο, θα έχουμε υγρασία, ύπαρξη αφρικανικής σκόνης, χωρίς ακόμα όμως οι μετεωρολόγοι να έχουν ξεκαθαρίσει ποιες θα είναι οι χειρότερες μέρες. Από την Παρασκευή και μετά υπολογίζεται ότι θα έχουμε θέμα Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, και βλέπουμε, γιατί ακόμη δεν μπορούν να προβλέψουν σε τέτοιο βάθος χρονικό. Οπότε όσοι ετοιμάζεστε να πάτε τώρα διακοπές, καλώς θα πράξετε, αφού φαίνεται ότι ο καιρός θα είναι δύσκολος από εδώ και πέρα, από την Τετάρτη και Πέμπτη και μετά. Όσοι επιστρέψατε, καλό κουράγιο, φροντίστε τα κλιματιστικά σας, γιατί θα περάσετε δύσκολα.

0: μόνο αυτό μπορώ. Νύχτα ξαστεριά, τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Και πάμε να τα δούμε, είπαμε, από την αρχή, ξεκινώντας με το Στίβο. Τεντόγλου είδαμε τις προηγούμενες μέρες, είδαμε τι έκανε, ξέχασε το μετάλλιο, πήγε το πήρε. Όλα αυτά, χθες είδαμε Fly Manolo Emmanuel Karalis σε μια επική πραγματικά μονομαχία με τον ανίκητο Mondo Doublantis. Πήρε το ασημένιο στο επικοντό, βάζοντας δύσκολα όμως τον Σουηδό Superstar. Λίγο έλειψε να τον αγχώσει και γιατί όχι να τον κοντράρει στα ίσα. Τελικά περνώντας τα 6 μέτρα και παρατσάκ να περάσει ακόμα και τα 6-20, καθώς πέρασε ψηλά από τον πύχη, αλλά τον έριξε για λίγο στο κατέβασμα. Πήρε το ασημένιο μετάλλιο και μετά είχαμε αγκαλιές και φιλιά ανάμεσα στους δύο μεγάλους αντιπάλους που μονοπολούν το ενδιαφέρον στο πιο δύσκολο ίσως άθλημα του Στίβου. Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη στον Μαραθώνιο Βάδιν, 42 ετών παρακαλώ, τερμάτισε τέταρτη με ατομικό ρεκόρ 3:22:16. Πέμπτη, άλλη μια Ελληνίδα, η Παναγιώτα Τσινοπούλου, επίσης με νέο ατομικό ρεκόρ. Τι να πει κανείς για τον Δημήτρη Τσιάμι, 44 ετών, αγωνίστηκε στον 5ο ευρωπαϊκό τελικό της καριέρας του στο τριπλούν, πήρε την 8η θέση με άλμα 16-27 και προσέξτε, δεν είπε ότι αυτός είναι ο τελευταίος ευρωπαϊκός τελικός της καριέρας του. Θα πούμε, θα δούμε, είπε έτσι κι αλλιώς, και στις δηλώσεις του όταν πέρασε το τελικό είπε: ξεκίνησα τη σεζόν γιόλο για να δώσω βαθμούς στην ομάδα μου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου και γιόλο ήρθα και στο Πανευρωπαϊκό. Είχαμε επίσης το Χρήστο Φραντζεσκάκη 10ο στη σφυροβολία, η Σταματία Σκαρβέλη στην 7η θέση. Είχαμε διπλή παρουσία στον τελικό με Αντώνη Μέρλο και Ανδρέα Μίτα να παίρνουν μαζί την 11η θέση. Είχαμε Δημήτρη Τσίτσο στον ακοντισμό, Δημήτρη Παυλίδη στην δισκοβολία, τερματίζοντας 8ος στην πρώτη του εμφάνιση σε επίπεδο ανδρών. Είχαμε και την Ελίνα Τζέγκο που δεν τα κατάφερε. Πλην πάμε στην Ελίνα Τζέγκο να πούμε ότι 4% ανδρών τερμάτισε στην 6η θέση της Ευρώπης. Η Ελίνα Τζέγκο λοιπόν στον ακοντισμό, 11η θέση, και μετά στις δηλώσεις της ήταν αποκαλυπτική. Ήμουν απαράδεκτη σήμερα, ήταν μια απαράδεκτη εμφάνιση. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, είπε στην κάμερα της ΕΡΤ. Ντρέπομαι κιόλας.

Και πάμε να δούμε τι κάναμε στον Υγρό Στίβο. Καλησπέρα στην Στέλλα, η οποία μας λέει είναι πιο ωραία η εκπομπή από εδώ που σας ακούμε. Μας στέλνει μια φωτογραφία δίπλα στη θάλασσα, αμμουδιά, μέσα στη θάλασσα κολυμπούν κάποιοι. Νομίζω ότι και εμείς εκεί πιο ωραία θα ήμασταν σε σχέση με εδώ. Στέλλα, ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα, για τη φωτογραφία, για το κουράγιο. 693-0078-228 μπορείτε να στέλνετε και εσείς τα μηνύματά σας. Φωτογραφία σας είναι και από τη θάλασσα και μας πικάρετε, δεν πειράζει. Πάμε λοιπόν στο Υγρό Στίβο, όπου εκεί είχαμε έναν Απόστολο Σίσκο με δύο μετάλλια, το ασημένιο στα 200 ύπτιο και το χάλκινο στα 200 πεταλούδα, και τον Απόστολο Χρήστου που πήρε το χρυσό μετάλλιο στα 100 ύπτιο, έναν Απόστολο Χρήστου ο οποίος μέσα σε λίγες μέρες για ελάχιστη διαφορά έχασε ένα μετάλλιο, για ελάχιστη διαφορά πήρε ένα μετάλλιο, το χρυσό. Στα 50 μέτρα ύπτιο σταμάτησε το χρονόμετρο στα 24-15. Κατέριψε το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ και παρόλα αυτά έμεινε τέταρτος. Έχασε το χάλκινο για μόλις 1 εκατοστό του δευτερολέπτου. Λίγο αργότερα όμως, στο τελικό των 100 μέτρων ύπτιο, ο Χρήστου άγγιξε πρώτος στον τοίχο σε 52-27, αφήνοντας το παγκόσμιο ρέκορντμαν Τόμας Τσεκόν πίσω του με 52-28, και αυτή τη φορά το 1 εκατοστό σήμαινε κορυφή. Χρυσό μετάλλιο πήρε ένα παιδί που δεν κολυμπούσε μέχρι τα 7 του χρόνια γιατί φοβόταν το νερό. Ο δε Απόστολος Σίσκος, άμα δείτε αυτό το παλικάρι από τις αίρες που προπονείται εδώ στη Θεσσαλονίκη, το παρατηρήσετε, θα δείτε ότι ενώ οι κολυμβητές, οι πρωταθλητές κολύμβησης είναι κάτι τύποι που είναι 1,95 και με δύο χεριές διασχίζουν 10 μέτρα, ο Απόστολος Σίσκος είναι 1,75. Αν τον δείτε πάνω στο βάθρο, είναι τουλάχιστον 1,5 κεφάλι πιο κοντός από όλους αυτούς με τους οποίους ανταγωνίζεται. Και όμως αυτό το παλικάρι που χρειάζεται δύο χεριές την ώρα που ο άλλος κάνει μία, να μην πω τρεις, κατάφερε και πήρε δύο μετάλλια, χάλκινο και ασημένιο, και ο δε προπονητής του είπε ότι ο Απόστολος Σίσκος είναι ένας γίγαντας με ύψος 1,75 και έχει απόλυτο δίκιο.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Λοιπόν, φαντάζομαι ότι γνωρίζετε όλοι ότι η τούμπα είναι σε αναβρασμό, γιατί ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αποτελεί παρελθόν, ανακοινώθηκε και επίσημα από την Dortmund, έγινε συμπαίκτης με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα και θα φωνάει πλέον αντί για τα ασπρόμαυρα, τα κιτρινόμαυρα, και γι' αυτό είναι επικραμμένος ο Αποστόλης. Όταν τον ρώτησα με το που τον είδα σήμερα τι κάνεις, μου λέει τι να κάνω, έφυγε ο μάγος. Έφυγε ο μάγος. Αυτό είναι το σύνθημα νομίζω που κυριαρχεί σήμερα σε όλο τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Έφυγε λοιπόν ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και νομίζω ότι δεν είναι το ότι έφυγε, αλλά το πώς έφυγε. Δηλαδή, χωρίς να υπάρχουν μεταγραφές, χωρίς να υπάρχει ομάδα, με την ομάδα να έχει αποκλειστεί και χωρίς να υπάρχουν παίκτες που να μπορούν να στηρίξουν την ομάδα για να συνεχίσει, χάνει τον ηγέτη της, γιατί αυτό ήταν ο Κωνσταντέλιας, η χαρά της ζωής μέσα στο γήπεδο, και άλλαζε με το μία τη ροή του αγώνα και αυτή τη στιγμή έχει αποχωρήσει. Ο Κωνσταντέλιας πάντως έγινε με την πώληση αυτή το νούμερο ένα όσον αφορά τις εισπράξεις του ΠΑΟΚ σε πωλήσεις με 26 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι τα στάνταρ, δεν υπολογίζονται τα μπόνους. Δεύτερο στη σειρά, αν δούμε τις 10 μεγαλύτερες πωλήσεις του ΠΑΟΚ, είναι ο Στέφανος Τζίμας, όταν πωλήθηκε στην Ιρεβέργη για σχεδόν 22 εκατομμύρια. Κουλιεράκης για 12.750, Χρήστο Τζόλης 11 εκατομμύρια, ο οποίος Τζόλης έχει πάει στην Arsenal τώρα με 40, με διορθώνει ο Αποστόλης. Πρίγιοβιτς με 10, Δημήτρης Γιαννούλης με 7,5, Αουγκούστο με 6.800, Γκάρι Ροντρίγκες με 5.300, Ντομινίκ Κοτάρσκι με 5 εκατομμύρια και Κάρολ Σφιντέρσκι με 4,5. Είναι οι μεγαλύτερες πωλήσεις στον ιστορία του ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια. Ο δε Γιάννης Κωνσταντέλιας έγινε για το φετινό καλοκαίρι η τρίτη μεγαλύτερη πώληση Έλληνα παίκτη σε ομάδα του εξωτερικού. Χρήστο Τζόλης με 40 η πρώτη στην Arsenal, ο Καρέτσας στην Dortmund με 33, ο Κωνσταντέλιας στην ίδια ομάδα με 26, ο Κουλιεράκης στη Ρώμα από τη Wolfsburg με 16,5 και ο Τζολάκης από τον Ολυμπιακό στη Χαλ με 20. Είναι μόνο φέτος το καλοκαίρι οι πωλήσεις Ελλήνων παικτών στις ομάδες του εξωτερικού, με την Dortmund να πληρώνει 60 εκατομμύρια ευρώ για δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές που κατά την εκτίμησή μου θα τους δούμε να διαπρέπουν στο γερμανικό πρωτάθλημα.

Και ας επιστρέψουμε εδώ στα δικά μας, στα της Θεσσαλονίκης, αφού είδαμε τι έγινε ολόκληρο το Σαββατοκύριακο και επειδή η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης που θα γίνει στις 5 Σεπτεμβρίου, τα εγκαίνια είναι στις 5 Σεπτεμβρίου, εδώ στην Θεσσαλονίκη, είναι αφιερωμένη στην Ιαπωνία, η Ιαπωνία είναι η τιμόμενη χώρα, μην φανταστείτε ότι θα περιοριστεί η τιμή μόνο στους χώρους της ΔΕΘ. Ήδη σύμφωνα με το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, Ιαπωνέζικα εστιατόρια που υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη έχουν αρχίσει να προετοιμάζονται για να υποδεχτούν τους Ιαπωνέζους από διάφορες αντιπροσωπείες, από εταιρείες, από όπου έρθουν και θα αναζητήσουν στη Θεσσαλονίκη πιάτα της ασιατικής κουζίνας. Έχουν ενισχύσει το προσωπικό, όπως περιγράφουν, έχουν γεμίσει τις αποθήκες με ιαπωνικό ρύζι και με τις απαραίτητες ποσότητες κρέατος Wagyu για τα ψυγεία, ενώ, όπως λένε, υπάρχουν ήδη κρατήσεις από επισκέπτες που θα βρεθούν στην πόλη μας κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, τους βάζουν δύσκολα, καθώς πλέον θα μαγειρέψουν όχι για κάποιους λάτρεις της ασιατικής κουζίνας ή της ιαπωνικής κουλτούρας, αλλά για τους ίδιους τους Ιαπωνέζους, οι οποίοι θα βρίσκονται αυτές τις μέρες στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης. Αυτή ειδικά την εβδομάδα τα Ιαπωνέζικα εστιατόρια το έχουν πάει ένα βήμα παραπέρα, αφού εκτός από φαγητό, ποτό και ό,τι άλλο περιλαμβάνει η Ιαπωνέζικη κουζίνα, κάθε βράδυ θα φιλοξενούν διαφορετικό guest DJ με επιλογές που θα κινούνται από Japanese jazz και funk μέχρι Japanese rap και πιο σύγχρονους ήχους της ιαπωνικής μουσικής σκηνής. Οπότε όλη η πόλη θα κινείται σε ρυθμούς Ιαπωνίας. Yeah,

Καλησπέρα στην Ζαχαρένια που μας ακούει από διοικητικά και στέλνει την καλησπέρα της σε όλη τη Θεσσαλονίκη και σε όλη την παρέα. Και στην ευτυχία που εύχεται σε όλους καλή εβδομάδα, 693-0078-228. Τα μηνύματά σας στο Viber τα περιμένουμε. Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα και επιστρέφουμε εδώ στον 102.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τρεις άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί μετά τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου δίπλα από το υλικοδρόμιο της Ύφνου στην περιοχή Θόλος. Πρόκειται για το χειριστή του ελικοπτέρου και τους δύο επιβάτες του ιδιωτικού ελικοπτέρου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση. Οι τρεις σωροί εντοπίστηκαν απαδρακωμένοι κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς που προκλήθηκε μετά την πτώση. Αντιδήμαρχος της Ύφνου, μιλώντας στο Earth News, μετέφερε μαρτυρία κατοίκων ότι άκουσαν ένα δυνατό θόρυβο λίγα δευτερόλεπτα πριν καταπέσει το ελικόπτερο. Το ελικόπτερο είναι ελληνικού νιολογίου, ο χειριστής ήταν Έλληνας, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι επιβάτες ήταν ένα ζευγάρι Βρετανών. Ξεκινούν αύριο οι αυτοψίες στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στη Σαλαμίνα. Όπως δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της Σαλαμίνας, από αύριο θα αρχίσουν να τρέχουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Στη Σαλαμίνα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες και οι αρχές διερευνούν τα αίτια της τραγωδίας που άφησε πίσω τις 2 νεκρούς, 10 τραυματίες και σημαντικές καταστροφές σε κατοικίες και υποδομές. Στα Σελήνια, οι πρώτες ενδείξεις συνδέουν την έναρξη της φωτιάς με όχημα που υπέστη βλάβη, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ενώ για την πυρκαγιά στα Περιστέρια η εικόνα παραμένει περισσότερο σύνθετη. Τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη Χαλκιδικής, άρχισαν να καταγράφουν σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε οικοσκευές και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι αποζημιώσεις. Η υποβολή αιτήσεων θα είναι δυνατή μέχρι τις 12 Οκτωβρίου. Σοβαρή βλάβη στο δίκτυο του ΔΔΕ έχει προκαλέσει διακοπή ηλεκτροδότησης, επηρεάζοντας παράλληλα την υδροδότηση στη Γερακινή και στις Καλύβες Χαλκιδικής. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Πολυγύρου, η βλάβη είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή λειτουργίας των γεωτρήσεων που υδροδοτούν την περιοχή. Γι' αυτό το λόγο που παρακαλούνται οι κάτοικοι και οι επισκέπτες να προχωρούν σε λελογισμένη και απολύτως απαραίτητη χρήση του νερού, μέχρι ότου αποκατασταθεί πλήρως η ισορροπία στο δίκτυο ίδρευσης. Παράνομη ενέργεια που δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα χαρακτήρισε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα που προβλέπουν δημιουργία θαλάσσιων πάρκων σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης Λίμνου και Καστελόριζου Ρόδου. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης που κατηγορεί την κυβέρνηση για απουσία εθνικής στρατηγικής και αδράνεια. Στην Αθήνα έφτασε η νέα πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιαννάη, προκειμένου να αναλάβει τα καθήκοντά της διαδεχόμενη το Noam Katz. Η Πνινάτ Γιαννάη είναι δικηγόρος, στρατηγική σύμβουλος και αναλύτρια διεθνών σχέσεων με εμπειρία στους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας, της κυβερνοασφάλειας και της ενέργειας. Σκοπεύω να καταπολεμήσω τα fake news για το Ισραήλ και να παρουσιάσω την όμορφη πλευρά της χώρας, δήλωσε μεταξύ άλλων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε σήμερα να βομβαρδίσει το Ομάν αν η χώρα σταθεί εμπόδιο σε μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ, καθώς το Ομάν και το Ιράν διεξάγουν σχετικές συνομιλίες εδώ και εβδομάδες. Ξεκαθάρισε ότι δεν βιάζεται για συμφωνία με την Τεχεράνη, καλώντας πάντως το Ιράν να παραδοθεί. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη δηλώνει ότι θα κλιμακώσει τις εντάσεις στα στενά του Ορμούζ και πιο πέρα και θα εξαπολύσει επίθεση αν οι ΗΠΑ δεν εφαρμόσουν πλήρως την ενδιάμεση συμφωνία σε διάστημα μερικών εβδομάδων. 7 μετανάστες εντοπίστηκαν νεκροί σήμερα μετά την ανατροπή του σκάφους τους στα ανοιχτά των ακτών της Λιβύης. Άλλοι 50 διασώθηκαν και 2 εξ αυτών νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, όπως ανακοίνωσε η Ιταλική ΜΚΟ Emergency. 300 μετανάστες συνελήφθησαν από τις Μαροκινές αρχές ενώ επιχειρούσαν να φτάσουν από ξηρά και θάλασσα στη Θέουτα το Σάββατο, σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση της χώρας. Παράλληλα, οι αρχές συνέλαβαν 61 Μαροκινούς, οι οποίοι κατηγορούνται ότι διευκόλυναν τις απόπειρες μετακινήσεις των μεταναστών. Στην αθλητική μας ενημέρωση, σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή ο αγώνας Ηρακλής Βόλος για το δεύτερο προκριματικό γύρο του κυπέλου Ελλάδος. Στην Ντόρτμουντ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, καθώς η γερμανική ομάδα ανακοίνωσε επισήμως την απόκτηση του 23χρονου μεσοεπιθετικού από τον ΠΑΟΚ μέχρι το 2031. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 19 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out, fade out.
3: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
4: ταξίδια στο παρελθόν,
3: μουσικές του κόσμου.

Και για να μην νομίζετε ότι σας πιάσαμε από τα μούτρα, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα fade out στον 102, Αποστόλης Κοσμόγλου, όχι, Κώστας Σταθάκης δεύτερη ώρα. Κώστα, βλέπω, Κώστας Σταθάκης. Τόσο καιρό δεν είχε αλλαγές, γι' αυτό ύμνα στη συνήθεια. Κωνσταντίνος Σταθάκης λοιπόν στη ραδιοσκηνοθεσία αυτή την ώρα στο fade out. Καλησπέρα στην Κατερίνα που εύχεται καλή εβδομάδα σε όλους. Είμαστε την προτελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, αλλά για να μην νομίζετε ότι σας πιάσαμε από τα μούτρα επειδή λέγαμε

λένε. Στο Ναϊ Μάμα γιατί πάμε. Εδώ δίπλα στη Χαλκιδική. Για αυτό και μόνο το λόγο. Εντάξει, για να δούμε και τι γίνεται φέτος στο Ναϊ Μάμα, δεν θα υπάρχουν υπαίθριοι στεριές και καταστήματα. Θα είναι όλα στεγασμένα όπως ορίζει πλέον ο νόμος. Άντε πάμε να δούμε τι ξεκινάει και πότε. Ηράκλεια Σερών, 17-24 Αυγούστου. Από σήμερα λοιπόν ξεκινά στην Ηράκλεια Σερών η πρώτη του Αυγούστου, η πρώτη εμπονοπανήγυρη, και θα διαρκέσει μέχρι και τις 24. 23 με 30 το εμπορικό φεστιβάλ Κατερίνης. Είναι του Δήμου Κατερίνης η εμποροπανήγυρη που έχει συγχωνευτεί με την εμποροβιομηχανική έκθεση του επιμελητηρίου Πιερίας και πλέον έχει ονομαστεί φεστιβάλ. Μπορείτε και εκεί να πάτε. Φυσικά η Γιοσμά μας δεν θα μπορούσε να λείπει. 20 με 26 και φέτος έχουν ήδη γίνει μικρά κτίσματα τα οποία θα λειτουργούν σαν περίπτερα, στεγασμένα, κανονικά, όχι υπαίθριες πισταριές, τα οποία θα μπορείτε να προμηθευτείτε ό,τι θέλετε. Στο Κιλκής η εμποροπανήγυρη ανοίγει τις πύλες της στις 2 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως και την Κυριακή στις 6. Στην Πτολεμαΐδα μπορείτε να πάτε από τις 10 έως τις 14 Σεπτεμβρίου για να απολαύσετε εκεί τοπικά εδέσματα αλλά και να ψωνίσετε από τις εκθέτες, από τις εκθέτες που θα υπάρχουν εκεί. Στο Αιγίνιο η εμποροπανήγυρη Αιγινίου στην Πιερία από 11 έως 20 Σεπτεμβρίου είναι μια από τις μεγαλύτερες στη Βόρεια Ελλάδα. Στη Σκοτούσα Σερών ένα δεκαήμερο 3 με 11 Σεπτεμβρίου μπορείτε να πάτε, να περιηγηθείτε, να ψωνίσετε και να απολαύσετε ακόμα και ζωντανή μουσική. Στα Σέρβια στο τέλος του Σεπτέμβρη, 25 με 29 για ένα πενθήμερο, στα Σέρβια Κοζάνης είναι η εμποροπανήγυρη. Και τέλος στο Άργος Ορεστικό, επίσης το τέλος του μήνα, 24 με 30 Σεπτεμβρίου, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στις παρυφές της πόλης, η εμποροπανήγυρη της περιοχής. Άντε και μετά θα πούμε καλό χειμώνα.

Ανήμερα του 15 Αυγούστου, μια 90χρονη γυναίκα, η εικόνα μιας 90χρονης γυναίκας, να φτάνει πάνω σε ξαπλώστρα στο πανηγύρι στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου στην Κρήτη, έγινε πραγματικά viral. Πίσω από αυτή την εικόνα κρύβεται μια ιδιαίτερη ιστορία. Η ηλικιωμένη γυναίκα είναι η Γερμανίδα γλύπτρια Καρίνα Ρεκ, γνωστή εδώ και χρόνια στην Κρήτη ως Καρίνα των Ανογιανών. Είχε εκφράσει την επιθυμία να βρεθεί στο πανηγύρι του χωριού στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου και οι νεότεροι κάτοικοι δεν της χάλασαν το χατήρι, πήραν μια ξαπλώστρα, την έβαλαν πάνω και την μετέφεραν μέχρι το γλέντι και έζησε έτσι και η ίδια τη βραδιά του γλεντιού. Η ζωή της Καρίνα Ρεκ, σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής που την γνωρίζουν, μοιάζει με κινηματογραφικό σενάριο. Η Γερμανίδα στα νεανικά της χρόνια υπήρξε μοντέλο του Σαλβατόρ Νταλί, ενώ συμμετείχε και σε ταινία του Ιταλού σκηνοθέτη Πιέρ Πάολο Παζολίνι. Παράλληλα υπήρξε εξαιρετική χορεύτρια φλαμέγκο, προτού η ζωή της την φέρει στην Κρήτη. Η σχέση της με το νησί ξεκίνησε σύμφωνα με τα όσα λένε οι ντόπιοι από ένα τραγούδι του Ψαραντώνη, το οποίο άκουσε ενώ βρισκόταν στο Βερολίνο. Η μουσική την έκανε να αναζητήσει τον τόπο καταγωγής του κριτικού καλλιτέχνη και έτσι έφτασε στα Ανόγια. Εκεί γνώρισε όχι μόνο τον τόπο και τους ανθρώπους του, αλλά και τη βαριά ιστορία του χωριού κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής. Η γνωριμία της με αυτή την ιστορία την οδήγησε στην απόφαση να δημιουργήσει ένα ιδιαίτερο έργο ως μνημείο συγγνώμης της Γερμανίας προς τα Ανόγια για την κατοχή. Ως γλύπτρια τοπίου δημιούργησε στο οροπέδιο της Νίδας τον Αντάρτη της Ειρήνης, ένα τεράστιο έργο για το οποίο συνεργάστηκε επί 2 χρόνια με ανογιανούς εργάτες, καθώς το μνημείο αποτελείται από περίπου 5.000 πέτρες της περιοχής και λόγω του μεγέθους και της μορφής του γίνεται αντιληπτό στο σύνολό του μόνο από μεγάλο ύψος, από εναέρια μέσα ή μέσω δορυφορικής εικόνας. Η ΡΕΚ έχει γράψει επίσης βιβλίο αφιερωμένο στη μνήμη του αντιστασιακού αγώνα του κρητικού λαού απέναντι στις γερμανικές δυνάμεις της κατοχής. Τα τελευταία χρόνια ζει μόνιμα στις Μαργαρίτες Μυλοποτάμου και εκεί θέλησε να γιορτάσει και το φετινό 15 Αύγουστο και όταν η ηλικία και οι δυσκολίες μετακίνηση δεν της το επέτρεπαν, οι άνθρωποι του χωριού την έφεραν να δει το πανηγύρι από κοντά. Σίγουρα πάντως η εικόνα αυτή θα αποτελούσε έμπνευση και σήμερα για τον Σαλβατόρ Νταλί.

Βόλος προηγείται του Ηρακλή στο κύπελο με 0-1 και είναι το πρώτο τεστ για τους κιανόλευκους μετά την άνοδο τους στη Super League. Θα δούμε πώς θα πάει, θα σας ενημερώνουμε για την εξέλιξη του αγώνα όσο είμαστε εδώ στον αέρα. Καλησπέρα και στην Ιωάννα που στέλνει μήνυμα και λέει καλησπέρα σε όλη την παρέα. 693-0078-228, 693-0078-228. Ο αριθμός στο Viber που μπορείτε να στείλετε μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο. Πριν από μια εβδομάδα περίπου είχαμε την έκλειψη ηλίου που έγινε ορατή σε Ισπανία και Μεγάλη Βρετανία, όχι όμως και στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να έχει γίνει χαμός στις δύο αυτές χώρες από επισκέπτες που πήγαν επί τούτου για να παρακολουθήσουν από κοντά αυτό το φυσικό φαινόμενο. Και μην απογοητεύεστε ή αν απογοητευτήκατε αναπτερώστε ηθικό, γιατί τα καλά νέα είναι ότι του χρόνου μια έκλειψη ηλίου θα είναι ορατή και στη χώρα μας, με τη σελήνη να σκεπάζει τον ήλιο κατά 78%. 2 Αυγούστου είναι η έκλειψη ηλίου αυτή. Στην Ελλάδα θα τη βιώσουμε σε πολλές περιοχές ως μερική έκλειψη. Η κορύφωση του φαινομένου θα συμβεί στις 12:32 το μεσημέρι, με μόνο 2 δέκατα του ήλιου να παραμένουν φανερά. Μπορεί να μην γίνει ημέρα νύχτα, αλλά μιας και θα είναι μεσημέρι, το φαινόμενο θα είναι ορατό, θα είναι σαν να έχει πάρα πολύ πυκνή συννεφιά μέσα στο κατά καλό καιρό. Και δεν θα είναι μόνο αυτή η έκλειψη που μπορούμε να δούμε. 1η Ιουνίου του 2030 θα μπορέσουμε να δούμε μια δακτυλιοειδή έκλειψη ηλίου. Αυτή κατά την οποία η σελήνη περνάει μεν μπροστά από τον ήλιο, αλλά είναι αρκετά μακριά από τη γη για να το σκεπάσει πλήρως. Και έτσι έχουμε ένα εντυπωσιακό φαινόμενο, αυτό που λέγεται δαχτυλίδι της φωτιάς. Ένα ηλιακό δαχτυλίδι φαίνεται γύρω από ένα σκοτεινό σώμα. Στην Ελλάδα θα είμαστε επίσης και τότε σε προνομιακή θέση. Το φεγγάρι θα σκεπάσει κατά 88% τον ήλιο και το όλο φαινόμενο θα έχει και μεγάλη διάρκεια. Θα είναι σχεδόν 4 λεπτά, θα είναι όμως ορατό στις 7:57 το πρωί. Θα πρέπει να ξυπνήσετε για να το δείτε. Γιατί σας τα λέμε όλα αυτά? Για να σας προλάβουμε. Γιατί στη Μεγάλη Βρετανία, που βγήκαν να παρατηρήσουν το φαινόμενο, έχει προκαλέσει ανησυχία η αύξηση των ανθρώπων που αναζήτησαν στο διαδίκτυο πληροφορίες για τον πόνο στα μάτια μετά την ηλιακή έκλειψη. Οι αναζητήσεις στη Google για τη φράση «πονάνε τα μάτια μου» αυξήθηκαν κατά 1500% στη Βρετανία μέσα σε 24 ώρες και σε άλλες χώρες η αύξηση ήταν παρόμοια. Πριν από την έκλειψη, οι ειδικοί είχαν προειδοποιήσει επανειλημμένα το κοινό να μην κοιτάζει τον ήλιο χωρίς τα ειδικά προστατευτικά γυαλιά, καθώς η απευθείας παρατήρηση μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στον αμφιβληστροειδή και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και μόνιμη απώλεια όρασης. Να προμηθευτείτε γυαλιά από τώρα, να είστε έτοιμοι για του χρόνου.

Καλησπέρα στον Αντώνη που εύχεται καλησπέρα σε όλους από την Κατερίνη με μια φωτογραφία που βλέπω βότκα, κρασί, ροζ, τι είναι αυτό, ροζ λεμονάδα, δεν ξέρω τι άλλο, κάτι τέτοια βλέπω. Ευπρόσδεκτα και αυτά, όταν είσαι διακοπές όλα επιτρέπονται, μετά δεν ξέρω τι γίνεται, μετά μάλλον θέλει λίγο κράτη, θα το δούμε. Όταν θα πάμε και θα γυρίσουμε θα σας ενημερώσουμε και εμείς, ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. 693-00-78-228, μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, από όπου και αν είστε, παραλίες, διακοπές, έξω, δουλειά, βόλτα, στο δρόμο, από όπου και αν είστε. Είχαμε φέτος αρκετές διασημότητες στην Ελλάδα, αλλά φαίνεται ότι η βασίλισσα της pop μας τίμησε και αυτή με την παρουσία της, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και μάλιστα την Παρασκευή, έφτασε στα Μετέωρα από την Κέρκυρα όπου βρισκόταν την προηγούμενη μαζί με μια παρέα 12 ατόμων. Έφτασε στα Μετέωρα με ελικόπτερα, με δύο ελικόπτερα. Ανάμεσα στα πρόσωπα που τη συνόδευαν ήταν και ο γιος της. Έφτασε γύρω στις 4 το απόγευμα όπως λένε οι μαρτυρίες εκεί. Επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Βαρλαάμ συνοδευόμενη από δύο ξεναγούς. Εκείνη την ώρα το μοναστήρι ήταν κλειστό, ωστόσο άνοιξε για να περιηγηθεί η βασίλισσα της Pop. Είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τον καθηγούμενο της Μονής Βαρλάμ, πατέρα Βενέδικτο, και όπως είπαν μοναχοί είχε η συνάντηση αυτή έντονα προσωπικό και πνευματικό χαρακτήρα. Και χθες 16 Αυγούστου γιόρτασε και τα γενέθλιά της στα ανοιχτά της Κέρκυρας, 68 ετών έγινε, και την ώρα που επιβιβάστηκε στο σκάφος οι φίλοι της που έχει μαζί της εκεί και τη συνοδεύουν της επιφύλαξαν μια έκπληξη, έβαλαν μουσική, άρχισαν να χορεύουν προκειμένου να γιορτάσουν τα 68 γενέθλια της διάσημης Star, η οποία κάνει και αυτή διακοπές στη χώρα μας.

Σήμερα είχαμε και τα κλιμάκια από Δήμο, Περιφέρεια και από το Υπουργείο που έλεγξαν τις φθορές που έχουν υποστεί τα σπίτια μετά τη φωτιά που είχαμε στη Σίβηρη την προηγούμενη εβδομάδα, εδώ στη Χαλκιδική. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα είδαν, 9 κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές, όχι όμως ολοκληρωτικές ζημιές από την πυρκαγιά της περασμένης Πέμπτης. Οι ελεγκτές είδαν όλα τα κτίρια, 7 σπίτια, 2 αποθήκες βρέθηκαν να έχουν υποστεί ζημιές, 6 σπίτια σημάνθηκαν με το κίτρινο χρώμα, δηλαδή δεν μπορούν να κατοικηθούν πριν να γίνουν εργασίες αποκατάστασης από τους ιδιοκτήτες. Ένα σπίτι βρέθηκε πράσινο, σημάνθηκε με αυτό το χρώμα και μπορεί να κατοικηθεί παρά τις ζημιές. Μια αποθήκη κίτρινη, μια αποθήκη πράσινη. Οι διαδικασίες των αποζημιώσεων, αφού έχει ανοίξει ήδη η πλατφόρμα που μπορούν να υποβάλουν όλοι αιτήσεις εκεί, θα κινηθεί αφού εκδοθεί απόφαση από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Την Τετάρτη αναμένεται να έρθει ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος στη Χαλκιδική. Θα έχει σύσκεψη με τους τοπικούς φορείς εκεί και στη συνέχεια αναμένεται να κάνει και αυτοψία στις περιοχές που κάηκαν, τόσο στο δάσος όσο και στα σπίτια που έχουν υποστεί φθοές, για να δει από πρώτο χέρι τι ακριβώς συνέβη την προηγούμενη Πέμπτη. Πάντως, φτηνά τη γλιτώσαμε.

Και ενώ η Μαντόνα γιόρτασε γενέθλια, ο Κριστιάνο Ρονάλντο παντρεύτηκε. Μετά από πολλά χρόνια σχέσεις και δύο παιδιά, Κριστιάνο Ρονάλντο και Τζορτζίνα Ροντρίγκες παντρεύτηκαν στην Πορτογαλία, με το γάμο τους να προσελκύει το ενδιαφέρον των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τα οποία ψάχνουν λεπτομέρειες. Φέρεται ότι παντρεύτηκαν σε μια άκρος ιδιωτική τελετή στην πολυτελή κατοικία τους στο Κασκάης της Πορτογαλίας. Είναι πανέμορφο το Κασκάης, έχω πάει, παραλία στον Ατλαντικό. Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε στενό οικογενειακό κύκλο με τα παιδιά του ζευγαριού και μόλις 4 μάρτυρες στο πλευρό τους, μαζί με τους πολύ κοντινούς συγγενείς τους. Υπήρχε, όπως συνηθίζεται, τέτοιες περιπτώσεις και προγαμιαίο συμβόλαιο. Επέλεξε μια ημερομηνία με ιδιαίτερο συμβολισμό. Η τελετή πραγματοποιήθηκε ακριβώς στη 10η επέτειο της πρώτης γνωριμίας τους, όταν η Τζορτζίνα Ροντρίγκες εργαζόταν ως πολίτρια σε κατάστημα γνωστής εταιρείας υποδημάτων στην Μαδρίτη, και ρούχων και υποδημάτων. Οπότε έγινε αυτό όταν ρωτήθηκε η Τζορτζίνα, ή μάλλον όπως εξήγησε σε γνωστό περιοδικό, αποφάσισαν να παντρευτούν στο σαλόνι τους, γιατί επέλεξαν να παντρευτούν στο χώρο στον οποίο καθημερινά παίρνουν πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό, και εκεί όπου ουσιαστικά ζουν την πραγματική οικογενειακή ζωή της, έτσι ώστε σε 30 χρόνια από τώρα τα παιδιά τους να κοιτάζουν, ας πούμε, το χώρο και να θυμούνται ότι εκεί συνέβη κάτι ξεχωριστό, οι γαμήλοι όρκοι των γονιών τους. Την ίδια ώρα πάντως ο Πορτογάλος Superstar αποκάλυψε στο ίδιο περιοδικό ότι φέτος ίσως να είναι η τελευταία του χρονιά στο ποδόσφαιρο. Είπε ότι έχει χαρτογραφήσει το μέλλον του, έχει πολλά πράγματα με τα οποία μπορεί να ασχοληθώ. Είναι δύσκολο να σας πω μόνο ένα, είπε, επειδή το ποδόσφαιρο μπορεί να αφήσει μεγάλο κενό και πρέπει να βρεις διάφορους τρόπους να γεμίσεις το χρόνο, να διασκεδάσει περισσότερο, να ταξιδέψει περισσότερο, να παίζει πάντελ. Είναι μόδα αυτό το πάντελ τώρα που παίζεται κτλ. Στο κάτω-κάτω, όπως λέει, 25 χρόνια με θυσίες ήταν αυτά.

χαμός στο Ηρακλής Βόλος, καθώς λίγο πριν από την εκπνοή του δευτέρου ημιχρόνου ο Ηρακλής ισοφάρισε τον Βόλο που προηγούνταν με 1-0 με γκολ του Κούστα στις καθυστερήσεις. Ωστόσο, στην αμέσως επόμενη φάση, ο Βόλος με τον Ες Σαουμπί σε μια φάση διαρκείας μπροστά στα καρέ του Ηρακλή έκανε το 1-2 και οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με διαφορά ενός γκολ, όπως ήταν και πριν από την εσωφάριση του Ηρακλή. Περιμένουμε με αγωνία το δεύτερο ημίχρονο.

Κάπου εδώ το fade out και σήμερα έφτασε στο τέλος του. Δευτέρα σήμερα, θα τα πούμε αύριο στις 8 εδώ στον 102. Αφού πρώτα ευχαριστήσω θερμά Κώστα Σταθάκη και Αποστόλη Κοσμόγλου που ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Θα ακολουθήσει ο Βασίλης Μασούρας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ραντεβού αύριο στις 8.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δύο άνδρες και μία γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί έπειτα από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου που σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή Θόλος στη Σύφνο. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, στο ιδιωτικό ελικόπτερο επέβαιναν τρία άτομα, ο πιλότος ελληνικής καταγωγής καθώς και ένα ζευγάρι αλλοδαπών βρετανικής καταγωγής, όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες. Το ιδιωτικό ελικόπτερο φέρεται να αναχώρησε από την Αθήνανο λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, κατέπεσε κοντά στο ελικοδρόμιο της Σύφνου. Αμέσως μετά την πτώση προκλήθηκε πυρκαγιά και στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις. Κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς εντοπίστηκαν οι σωροί των τριών επιβενώντων. Παράλληλα, στη Σύρο μεταβαίνει με ταχύπλο της πυροσβεστικής ανακριτικό κλιμάκιο του πυροσβεστικού σώματος που θα συλλέξει τα πρώτα στοιχεία για το δυστύχημα. Σύμφωνα με πληροφορίες από τις αρχές, δεν έχουν προκύψει φθορές ή ιδιοκτησίες. Στη Σαλαμίνα αναμένονται τα επόμενα 24 ώρα τα πρώτα κλιμάκια καταγραφής, τα οποία θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες στις πληγήσες περιοχές, ώστε να προσδιοριστεί το ακριβές μέγεθος των ζημιών και να ξεκινήσει η διαδικασία οικονομικής στήριξης των κατοίκων που είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται. Τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη Χαλκιδικής, άρχισαν να καταγράφουν από σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε οικοσκευές και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι αποζημιώσεις. Η υποβολή των αιτήσεων θα είναι δυνατή μέχρι τις 12 Οκτωβρίου. Στη σύλληψη ενός 40χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του πυροσβεστικού σώματος για πυρκαγιά από πρόθεση σήμερα τα ξημερώματα στην περιοχή της Τριζίνας. Η φωτιά επεκτάθηκε στη συνέχεια σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές. Ο φερόμενος ως υπαίτιος εντοπίστηκε και συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, κατά την εξέτασή του, ο δράστης ομολόγησε την πράξη του. Επιπλέον, από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι ο συλληφτής έχει απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις αρμόδιες αρχές. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1 στα 2 τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε μια συνδυαστική και στοχευμένη επιχείρηση με μαζικούς ελέγχους σε τουριστικά πλοία στο νησί. Η επιχείρηση με την ονομασία Κρουαζιέρα θα σε πάω 2026 βασίστηκε στην αξιοποίηση πληροφοριών και στην ανάλυση από τον αλγόριθμο των διαθέσιμων φορολογικών και στατιστικών δεδομένων. Η συνολική αξία που συνδέεται με τις διαπιστωθήσεις παραβάσεις είναι 92.000 ευρώ, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα 43.000 ευρώ. Σε προειδοποίηση προς το Ομάν προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με το Fox News, απειλώντας την ακόμη και με βομβαρδισμό εάν σταθεί εμπόδιο στις προσπάθειες της Ουάσιγκτον για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν και στις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών να ανοίξουν εκ νέου τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν θα κλιμακώσει τις εντάσεις στα στενά του Ορμούς και θα εξαπολύσει επίθεση αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εφαρμόσουν πλήρως την ενδιάμεση συμφωνία σε διάστημα μερικών εβδομάδων, δήλωσε στο Reuters υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συμφώνησε με τον απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών Τζάρεντ Κούσνερ ότι ένας Αμερικανός στρατηγός θα εποπτεύσει τον αφοπλισμό της Χαμάς, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο. Ο ίδιος επισήμανε ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι δεν θα υπάρξει καμία Ισραηλινή αποχώρηση από τη λωρίδα της Γάζας πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία. Δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής επιβεβαίωση από την Αμερικανική πλευρά ως προς αυτή τη συμφωνία. Παράνομη ενέργεια που δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα χαρακτηρίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα που προβλέπουν δημιουργία θαλασσίων πάρκων σε διεθνή ύδατα μεταξύ Σαμοθράκης Λίμνου και Καστελόριζου Ρόδου. Αντιδράσει της αντιμολύτευσης που κατηγορεί την κυβέρνηση για απουσία εθνικής στρατηγικής και αδράνεια. Η ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα της Άγκυρας, ξεκαθάρισε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σημειώνοντας ότι η Ευρώπη θα βγει χαμένη από αυτή την εξέλιξη. Όσον αφορά στο ζήτημα των Αμερικανικών F-35, ξεκαθάρισε ότι πήρε υπόσχεση από τον Ντόναλντ Τραμπ και περιμένει να τηρηθεί. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός αύριο, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 και από το μεσημέρι και το απόγευμα πρόσχερα νοτιάδες με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 19 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τρεις άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί μετά τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου δίπλα από το ελικοδρόμιο της Ύμνου στην περιοχή Θόλος. Πρόκειται για το χειριστή του ελικοπτέρου και τους δύο επιβάτες. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση του. Το ιδιωτικό ελικόπτερο φέρεται να αναχώρησε από την Αθήνα ενώ λίγο μετά τις 6 το απόγευμα για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία κατέπεσε κοντά στο ελικοδρόμιο της Ύφνου. Αμέσως μετά την πτώση προκλήθηκε πυρκαγιά και στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις. Αντιδήμαρχος της Ύφνου, μιλώντας στο Earth News, μετέφερε μαρτυρία κατοίκων ότι άκουσαν ένα δυνατό θόρυβο λίγα δευτερόλεπτα πριν καταπέσει το ελικόπτερο. Το ελικόπτερο είναι ελληνικού νεολογίου, ο χειριστής ήταν Έλληνας ενώ οι επιβάτες ήταν ένα ζευγάρι Βρετανών. Στη σύλληψη ενός 40χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του πυροσβεστικού σώματος για πυρκαγιά από πρόθεση σήμερα τα ξημαρώματα στην περιοχή της Τριζίνας. Η φωτιά επεκτάθηκε στη συνέχεια σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα προκαλώντας υλικές ζημιές. Ο φερόμενος ως υπαίτιος εντοπίστηκε και συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, κατά την εξέτασή του ο δράστης ομολόγησε την πράξη του, ενώ επιπλέον από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι ο συλληφθής είχε απασχολήσει και κατά το παρελθόν τις αρμόδιες αρχές. Φοροδιαφυγή σε περίπου ένα στα δύο τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε μια συνδυαστική και στοχευμένη επιχείρηση με μαζικούς ελέγχους σε τουριστικά πλοία στο νησί. Η επιχείρηση με την ονομασία Κρουαζιέρα θα σε πάω 2026 βασίστηκε στην αξιοποίηση πληροφοριών και στην ανάλυση από τον αλγόριθμο των διαθέσιμων φορολογικών και στατιστικών δεδομένων. Η συνολική αξία που συνδέεται με τις διαπιστωθήσεις παραβάσεις είναι 92.000 ευρώ ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα 43.000 ευρώ. Η Τουρκία επιμένει ότι τα δύο θαλάσσια πάρκα που έχει καθορίσει στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο εντάσσονται στις θαλάσσιες περιοχές που η ίδια θεωρεί ότι εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της και ως εκ τούτου δεν συνιστούν ενέργεια αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο. Η θέση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη τουρκική προσέγγιση για τα όρια των θαλασσίων δικαιοδοσιών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Παράνομη ενέργεια που δεν παράγει κανένα απολύτως ένομο αποτέλεσμα χαρακτηρίζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τα τουρκικά προεδρικά διατάγματα για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων. Σε προειδοποίηση προς το Ομάν προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με το Fox News απειλώντας ακόμη και με βομβαρδισμό εάν σταθεί εμπόδιο στις προσπάθειες της Ουάσιγκτον για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν και στις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών να ανοίξουν εκ νέου τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν θα κλιμακώσει τις εντάσεις στο στενό του Ορμούζ και θα εξαπολύσει επίθεση αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εφαρμόσουν πλήρως την ενδιάμεση συμφωνία σε διάστημα μερικών εβδομάδων, δήλωσε στο Reuters υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συμφώνησε με τον απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών Τζάρεν Κούστνερ ότι ένας Αμερικανός στρατηγός θα εποπτεύσει τον αφοπλισμό της Χαμάς σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο. Ο ίδιος επισήμανε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επανέλαβε ότι δεν θα υπάρξει καμία Ισραηλινή αποχώρηση από τη λωρίδα της Γάζας πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία. Δεν υπήρξε μέχρι στιγμής επιβεβαίωση από την αμερικανική πλευρά ως προς αυτή τη συμφωνία. Το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών αρνήθηκε σήμερα να εξετάσει την τελευταία προσφυγή που είχε καταθέσει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για την αναίρεση της καταδίκης του από αστικό δικαστήριο. Η καταδίκη προβλέπει να καταβάλει το ποσό των 5,6 εκατομμυρίων δολαρίων στη συγγραφέα Τζιν Κάρολ που τον κατηγορεί ότι της επιτέθηκε σεξουαλικά και κατόπιν τη δυσφήμισε όταν εκείνη αποκάλυψε τα γεγονότα. 30 Αμερικανικές πολιτείες διεκδικούν δικαστικώς από την ΜΕΤΑ αποζημιώσεις που ξεπερνούν το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Απαιτούν δομικές αλλαγές στις πλατφόρμες Facebook και Instagram. Κατηγορούν τον Αμερικανικό κολοσσό για παραβίαση ομοσπονδιακών και πολιτιακών νόμων που αφορούν στην προστασία της ιδιωτικότητας των παιδιών. Στη μακρά λίστα των ετοιμάτων τους, οι ενάγουσες πολιτείες ζητούν από τη ΜΕΤΑ στη δίκη που ξεκινά αύριο να εφαρμόσει συστήματα γονικής επαλήθευσης για τους εφήβους και να τροποποιήσει τους αλγόριθμους προτάσεων που χειραγωγούν την ντοπαμίνη. Στην αθλητική μας ενημέρωση, τη διεκδίκηση της διοργάνωσης του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Υδατοσφαίρισης από την Ελλάδα, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τις επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Ηρακλής Βόλος έληξε 1-3 στις Σέρες για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του κυπέλου Ελλάδος. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος αύριο καιρός, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δύο άνδρες και μία γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί έπειτα από τη συντριβή του ιδιωτικού ελικοπτέρου που σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή Θόλος στη Σύφνο. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, στο ελικόπτερο επέβαιναν ο πιλότος ελληνικής καταγωγής καθώς και ένα ζευγάρι αλλοδαπών βρετανικής καταγωγής. Το ιδιωτικό ελικόπτερο φέρεται να αναχώρησε από την Αθήνα ενώ λίγο μετά τις 6 το απόγευμα, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, κατέπεσε κοντά στο ελικοδρόμιο της Σύφνου. Αμέσως μετά την πτώση προκλήθηκε πυρκαγιά και στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις. Κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς εντοπίστηκαν οι σωροί των τριών επιβενώντων. Τα αίτια της πτώσης του ελικοπτέρου θα διερευνηθούν από το Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, εκφράζοντας συλληπιτήρια στις οικογένειες των τριών θυμάτων του αεροπορικού δυστυχήματος. Στη Σαλαμίνα αναμένονται τα επόμενα 24 ώρα τα πρώτα κλιμάκια καταγραφής, τα οποία θα πραγματοποιήσουν αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές, ώστε να προσδιοριστεί το ακριβές μέγεθος των ζημιών και να ξεκινήσει η διαδικασία οικονομικής στήριξης των κατοίκων που είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται. Τις ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη στη Σίβηρη Χαλκιδικής, άρχισαν να καταγράφουν από σήμερα οι αρμόδιες επιτροπές, προκειμένου να διαπιστωθεί το μέγεθος των καταστροφών σε οικοσκευές και επιχειρήσεις και να καταβληθούν οι αποζημιώσεις. Η υποβολή των αιτήσεων θα είναι δυνατή μέχρι τις 12 Οκτωβρίου. Στη σύλληψη ενός 40χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές του πυροσβεστικού σώματος για πυρκαγιά από πρόθεση σήμερα τα ξημερώματα στην περιοχή της Τριζίνας. Η φωτιά επεκτάθηκε στη συνέχεια σε δύο σταθμευμένα γιοταχή, προκαλώντας υλικές ζημιές. Ο φερόμενος ως υπαίτιος εντοπίστηκε και συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, κατά την εξέτασή του, ο δράστης ομολόγησε την πράξη του. Φόρο διαφυγή σε περίπου ένα στα δύο τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε μια συνδυαστική και στοχευμένη επιχείρηση με μαζικούς ελέγχους σε τουριστικά πλοία στο νησί. Η επιχείρηση βασίστηκε στην αξιοποίηση πληροφοριών και στην ανάλυση από τον αλγόριθμο των διαθέσιμων φορολογικών και στατιστικών δεδομένων. Η συνολική αξία που συνδέεται με τις διαπιστωθήσεις παραβάσεις είναι 92.000 ευρώ, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα 43.000 ευρώ. Η Τουρκία επιμένει ότι τα δύο θαλάσσια πάρκα που έχει καθορίσει στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο εντάσσονται στις θαλάσσιες περιοχές που η ίδια θεωρεί ότι εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της και ως εκ τούτου δεν συνιστούν ενέργεια αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο. Η θέση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη τουρκική προσέγγιση για τα όρια των θαλασσίων δικαιοδοσιών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιδιώκουν παράταση του μνημονίου κατανόησης με το Ιράν. Ξεκαθάρισε επίσης ότι το Ιράν δεν θα συνάψει με τις Ηνωμένες Πολιτείες συμφωνία, την ίδια που ο ίδιος θεωρεί χρειάζεται για την επίλυση της κρίσης. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος προχώρησε σε προειδοποίηση προς το Ομάν, απειλώντας ακόμη και με βομβαρδισμό εάν σταθεί εμπόδιο, όπως τόνισε, στις προσπάθειες της Ουάσιγκτον για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν και στις προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών να ανοίξουν εκ νέου τα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν θα κλιμακώσει τις εντάσεις στα στενά του Ορμούζ και θα εξαπολύσει επίθεση αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εφαρμόσουν πλήρως την ενδιάμεση συμφωνία σε διάστημα μερικών εβδομάδων, δήλωσε νωρίτερα στο Reuters υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος. 30 Αμερικανικές πολιτείες διεκδικούν δικαστικώς από την Μέτα αποζημιώσεις που ξεπερνούν το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, ενώ απαιτούν δομικές αλλαγές στις πλατφόρμες Facebook και Instagram. Κατηγορούν τον Αμερικανικό κολοσσό για παραβίαση ομοσπονδιακών και πολιτιακών νόμων που αφορούν στην προστασία της ιδιωτικότητας των παιδιών. Στη μακρά λίστα των ετοιμάτων τους, οι ενάγουσες πολιτείες ζητούν από τη Μέτα στη δίκη που ξεκινά αύριο να εφαρμόσει συστήματα γονικής επαλήθευσης για τους εφήβους και να τροποποιήσει τους αλγόριθμους προτάσεων που χειραγωγούν την ντοπαμίνη. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.